0: Έτσι Νικόλα, αρχηγέ. Την καλημέρα που στον αγαπητό κύριο Στέφανο εκεί πέρα από τα υπέροχα Τρικαλά.
1: Κάργα, φίλε. Κάργα.
0: Και γαμό, φίλε Νίκο, έτσι. Γαμό εκεί πέρα.
1: Μπράβο, Δημητράκη μου, Αλμπάνια γίγαντα. Μπράβο.
0: Την καλημέρα που στον Κώστα τον Νικολάου.
1: Αου.
0: Τον Βασίλη Βλαχοστέριο, τον στεναχωρημένο από τον Αμπελώνα.
1: Μπορέ φίλε, κάτι για κάνω σε χειμώνα και με τον Βασίλη στον Αμπελώνα.
0: Το Μάνθο τον Πουτανιάρη από την Λαρισά.
1: Γεια σου ρε Μάνθο γίγαντα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Τον ξαδερφάκι από τον Πόλο που έχει τρελάει τον κόσμο όλο.
1: Τι κάνει το παιδί αυτό, πώς είναι το χρυσό μου.
0: Καλά είναι το χρυσό μας αυτό.
1: Μπράβο Δημητράκη, Αλμπάνι γίγαντα, μπράβο.
0: Λοιπόν, και καλημέρα και στον υπουργό. Αλούρε!
1: Αλούρε! Αμάν!
0: Ρίξε μια βεντούζα για όλους, Νικόλα. Καλημέρα.
1: Μια βεντούζα special, παρακαλώ, για τον Δημητράκη και τον Αλμπάνι και το επιτελείο.
2: Βεντούζα.
1: Special, φίλε μου, special.
0: Γεια σου, Νικόλα, αρχηγέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε μου. Καλό μήνα, πάντα τέτοια, Δημητράκη μου.
0: Γεια σου
1: Δημητράκη μου, Αλμπάνι, γίγαντα. Λάκι μου!
3: Νίκο, καλημέρα. Καλή Μαΐσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα, ρε Λάκη, Λεβέντη και Γίγαντα. Πόσο πιάσαμε το Μάη, Λάκη?
3: Μια χαρά, εδώ, Λάκη.
1: Πώς ήταν ο καιρός εκεί, ζει το Ιγόνι και το Ταβέλι του Τριγόνι, ρε Λάκη?
3: Είσαι ευχαριστημένος, αέρα κρύου είχε.
1: Χειμώνας, Λάκη, ε? Α, μπράβο. Τι κάνουμε ρε Λάκη, Λεβέντη, πώς είμαστε? Έκανες την πρωινή σου βόλτα σήμερα Δευτέρα 4 του Μάη, Λάκη.
3: Ναι.
1: Τι κάνετε τα παιδιά εκεί, τον πιάσαν καλά το Μάη όλοι οι Λάκοι?
3: Όλοι εντάξει, καλά μα.
1: Ο Νταβέλης τον έπιασε καλά, τον έπιασε γερά?
3: Τον έπιασε, τον ξαναέπιασε
1: κτλ. Λάκη μου.
3: Εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Πάμε γερά, Λάκη μου, Νεβέντη γίγαντα, ατελείωτε.
3: Να στείλω και δύο στον Θόδωρο του Σολομό.
1: Τον έπιασε ο Θόδωρος, τον έπιασε.
3: Τον Α1, τον Άρη Στυλοδιά.
1: Γεια σου Άρη, καλό μήνα.
3: Το Μίλτο, το Δημητράκη και στο Γεωργάκη, στα Αρμεχτήρια εκεί που ακούνε.
1: Γεια σας παιδιά στα Αρμεχτήρια, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
3: Για το Μουσονί, τον Αντώνη και τον Θανάση, στο Υπλοφυγείο και στη Διαλογή Πατάτας.
1: Αφιερωμένο εξαιρετικά, καλημέρα και καλό μήνα από το φίλο μας τον Λάκη.
3: Για το Βασιλάκη του κυρίζει στο Φούρνο εκεί που ακούνε όλοι.
1: Τον έπιασε πολύ καλά ο Βασιλάκης, φίλε μου Λάκη.
3: Για το Ζευλάκη του Ηλία.
1: Και ο Ηλίας τον έπιασε, Λάκη. Γερά!
3: Για τον Λιάκο του Πουρνόβα.
1: Special, Λάκη.
3: Για τον Μαλαμά του Γιάννη, για τον Κουδελάκη του Βαγγέλη.
1: Γεια σου ρε Βαγγέλη Κουδελάκη, με το Μάη σου.
3: Για τα παιδιά τα φορτικά σου, Σούντας και Τόντος.
1: Από τον αγαπημένο Λάκη της καρδιάς μας.
3: Και όλα τα παιδιά στην Ταλίκη που ακούνε.
1: Μπράβο Λάκη.
3: Για τον δάσκαλο του Σάκη.
1: Τι κάνει ο δάσκαλος, είναι καλά Λάκη?
3: Μπράβο Λάκη. Για τον Μίτσο από τον Παλαμούτη που έχετε εδώ με το κόκκινο το αγροτικό.
1: Γεια σου ρε Μίτσο από τον Παλαμούτη γίγαντα με το κόκκινο το αγροτικό, Λεβέντη.
3: Για τον Γιάννη τον Αρισίδη του ταξιδί.
1: Αφιερωμένο από το Λάκη μας.
3: Αυτά τα ολίγα. Για τον Χρήστο Καταναστάση και τον Παραστάση.
1: Από τον αγαπημένο μας Λάκη. Το Λάκη της καρδιάς μας.
3: Για τον Νίκο τον Ατλάντη και για τον Γιάννη τον Κούθα.
1: Και για τον Λιάκο τον Μπουρνό μας, τον Κουτσαρή Λάκη.
3: Είπα.
1: Α, μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτά τα λίγα, Νικολάκη.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, Λάκη μου, Λάκη μου.
3: Σε ξαναλέμε στην πορεία.
1: Γεια σου, Λάκη, άρχοντα. Καλημέρα, καλό μήνα, Λάκη. Ατελείωτε, Λάκη. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα, κυρία Νίτσα μου. Καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα μου, Χρυσή. Τι κάνεις, κυρία Νίτσα μου?
4: Καλά.
1: Το πιάσαμε το Μάη, κυρία Νίτσα?
4: Όχι, δυστυχώς, δεν πήγα. Ήταν να πάω τη γραμμή και πήρα τηλέφωνο. Χάρηκα πότε φωνούσα πάρα πολύ. Δεν τρελάθηκα να ξεκινήσω. Αλλά είχα πάει ξανά πριν από πολλά χρόνια.
1: Πότε ήταν να πας στην εκδρομή αυτή, κυρία? Πότε?
4: Πρωτομαγιά. Την Πρωτομαγιά ήταν να πάει.
1: Την Πρωτομαγιά, ναι.
4: Είχε
1: και παλιό, κύριε Κυρανίτσα. Χειμώνας, Κυρανίτσα. Αντί να πιάσουμε λουλούδια, παίζαμε χειροπόλεμο, Κυρανίτσα.
4: Κυρανίτσα, μάλλον να πιάσεις το δεξί του χέρι στον καρπά πάνω. Παναγιά μου, πόνο που μ' έκανε. Πέρασαν.
1: Από τον καιρό, Κυρανίτσα. Καλημέρα και καλό μήνα, έξω τον Αποστόλη του Καμέα, Κυρανίτσα. Έχει πιάσει το Μάη, λέει, σε έχει κρατήσει Μάη πιασμένο. Σου έχει κρατήσει Μάη πιασμένο να περάσει απέναντι να τον πάρει, Κυρανίτσα.
4: καλά, καλά. Αύριο το πρωί θα σε πάρω, θέλω κάτι να σε ρωτήσω.

0: Ό,τι θέλει η Κυρανίτσα.
1: Άργησε σήμερα. Αντώνη,
0: ό,τι θέλει η Κυρανίτσα, η Λεβέντισσα, η Ρουίδα. Ό,τι θέλει η Κυρανίτσα.
1: Καρδούλα μου, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Θα περάσω πρώτα αυτός.
0: Καλό μήνα και από το Φάνη του Κουκουνάβα έχεις η Κυρανίτσα.
1: Α, θα
0: το ξέρει, ο Φάνης δεν τον έπιασε.
1: Θα πάει κάτι και που ξέρεις.
0: Πότε η Κυρανίτσα?
1: Σήμερα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Την ευλογία του, του Βορθολομαίου έχει η Κυρανίτσα και του Παπαχρήστου.
1: Μανάρι μου, που με λέει, τι είπα που με είπε. Όλοι τρέχει.
0: Μη φοβάσαι, για να δούμε τι λέει ο Καραπιάλας, Κυρανίτσα. Έλα, Καραπιάλα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αδερφέ Χαϊδάρα μου, όνειρο.
0: Όνειρο.
2: Αελάρα και δεν μασάμε τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα.
2: Αλλού ρε, αμάν.
0: Γεια σου, ρε Καραπιάλα, γίγαντα. Ατελείω. Κυρανίτσα, καλημέρα από το σταθμάρχη του αστικών λεωφορείων, τον Καντέλα.
1: Α, γνώρισε το αγοράκι, πάρα πολύ
0: καλή. Πω, παλάκα, έχουμε σήμερα παλάκα διοικητή μονάδα, σαν και μπορώ οδηγό διοικητή που χορουπίδα η προχθές του βράδυ. Βλουγούρας πατέρας στα μαγειρία, βλουγούρας ιός στα εστιατόρια, πάνας γενικών και αουρίς του καθηκόντου, τζακνάκι στο Κιπίκ, στυριούλης του Καψιμή, νότα στα υποβρύχια, Δημητράκης Βασιλείου στα ραντάρ, θαλαμουφύλακας Καραγιώργος, Αχιλέας Βυσαρίου στα F16, Καψαμπέλ στη Σκουπιά στα Κάψιμα, Ουδαλένα στη Σκουπιά στην Πύλη, ο Φουτζόπουλος ο Δημήτρης στο Άγημα Σημαία, κοινικές δημοκρατικές δυνάμεις, Κυρανίτσα. Γεια σου, Καντέλα μου, Λεβέντη. Ε? Πού να το πιάσει, Κυρανίτσα, δεν πιάνουν τα τίποτα.
1: Γλίστραγε. Σ' αγαπάω και αύριο το πρωί θα ξαναλέμε.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε, Κυρανίτσα.
1: Καλημέρα,
0: Κυρανίτσα μου, Χρυσή, καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ένα, δύο. Του 31 λαμβάνει τα σήματά μας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλό μήνα από τη Χαλκίδα. Από τα τρελά νερά.
0: Η Ελευθερία, εσύ είσαι.
3: Ναι.
0: Καλημέρα και καλό μήνα και καλή εβδομάδα, αγαπητή μου Ελευθερία. Τι κάνεις?
3: Μια χαρά, εσύ.
0: Πώς είσαι, πώς το πιάσατε το Μάη Ελευθερία στη Χαλκίδα?
3: Πολύ κρύο.
0: Κρύο. Χειμώνας, κυρά Ελευθερία μου, χειμώνας.
3: Άστα, άστα.
0: Σας πήρε και εκεί κάργα χειμώνας, κυρά Ελευθερία μου.
3: Κρύο, κρύο, τζάκι, τζάκι.
0: Πω, αντί να πάμε να πιάσουμε το Μάι με τα λουλούδια, παίζαμε χειροπόλεμο με κυρά Ελευθερία.
3: Έτσι, έτσι.
0: Ο Τάσος τι κάνει, ο φίλος μου, πώς είναι?
3: Ας το δώσω να σε πει μια καλημέρα.
0: Πώς ήταν η ράη, κυρία Ελευθερία μου, καλά?
4: Καλό μήνα.
0: Κυρτάσο μου, Λεβέντη γίγαντα. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα, Κυρτάσο μου. Τι κάνεις?
4: Είμαι, κύριε Νικόλα, είμαι εδώ.
0: Το πιάσαμε το Μάιο, ρε Κυρτάσο, ή μας ξέφυγε?
4: Αλλού ο Μάης.
0: Το πιάσαμε, δεν σ' άκουσα καλά, Κυρτάσο μου, Λεβέντη.
4: Δεν το πιάσαμε.
0: Να το πιάσουμε από σήμερα που θα έχει καλό καιρό, αγαπητέ μου Τάσο. Δεν πειράζει, ας είναι και με καθυστέρηση.
4: Σήμερα έχουμε λιακάδα.
0: Σήμερα λιακάδα, αλλά είχαμε ένα τριήμερο χειμώνα, Κυρτάσο. Μαΐσιος χειμώνας, Κυρτάσο.
4: Άστα να πάνε, άστα.
0: Άμπραβο, ναι. Χειμώνας, χιόνια πέφτανε, Κυρτάσο. Λες και τρελάθηκε ο καιρός τηλίους, Κυρτάσο, Κρυσιά μου.
4: Έχεια.
0: Να είστε όλοι καλά και να μου προσέχεις την Ελευθερία, τη Λεβέντισσα, Τασούλη μου.
4: Λες.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
4: Και τα λέμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Κυρτάσο. Παρακαλώ.
5: Έλα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
5: Νίκος Καϊδάς.
0: Ο ένας και μοναδικός.
5: Γιώργιος Βλαχόπουλος, τυχουλός Βουράζα.
0: Καλημέρα, ωραία Στιγουργέ.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Τον έπιασες καλά, ωραία Στιγουργέ. Δημητράκη Φούτζη, καλημέρα, καλό μήνα από την όμορφη Γιάννολη. Αελάρα Κάργα, πάμε γερά, φίλοι μου, έτσι. Και τα κοράκια. Ε!
5: Ζηλεύεις καλά το Μάη.
0: Μας γλίστρησε δυο φορές στη γουργέρα, του πιάσαμε μετά.
5: Λάει,
0: γεια σου, Πετράκη, Πέτρο Νάκα, καλημέρα. Χρήστος Νανούλης, Κάργα, χαιρετίσματα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Βασίλη Μαλαμά, καλό μήνα, χαιρετίσματα. Μιχάλη Ντάσιο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πού είσαι, Μιχάλη Λεβέντη? Ο Ραφαήλ στη γουργέρα, Ραφαήλ, καλημέρα. Τον έπιασε, Ραφαήλ. Ρίξτε τον και ένα. Αμάν! Αλούρε! Ραφαήλ, καλημέρα, καλό μήνα.
6: Καλημέρα, καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε. Καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα. Καλό μήνα. Τον έπιασες, Ραφαήλ.
6: Την καλημέρα μου στην όμορφη και σωρική Τσαριτσάνη.
0: Μπράβο, Ραφαήλ.
6: Χθες από όλων οικονόμους Τσαριτσάνης 1-1.
0: 1-1.
6: Πάμε τρένο, Νικόλα.
0: Αμά.
6: Για γάμα εθνική.
0: Πάμε.
6: Την καλημέρα μου στο φιλαράκι μου Γιώργο Πράπα.
0: Άξιος.
6: Στο Ζουπού.
0: Άξιος.
6: Στο μεγάλο μας προμηθευτή Βασίλη Τσιάτα.
0: Πανάξιος.
6: Στον αγαπητό κύριο Στέφανο.
0: Άξιος.
6: Και στον αγαπητό υπουργό μας. Αλούρε.
0: Αλούρε. Στη Γουργέ. Το πιάσαμε το Μάη στη Γουργέ μου. Γεια σου, Τωμάς τον Γιάννη. Γκρυπουγιάννης, έλα Γκρυπουγιάννη μου, πιλότε, έλα.
7: Νικόλα, καλή εβδομάδα.
0: Όπα, αμάν.
7: Αδερφέ μου, Νικόλα.
0: Yeah.
7: Βεντούζα,
0: δεν λες τίποτα, Βεντούζα.
7: Αλβανιτάκο, τι είναι αυτό εκεί πέρα, του βλέπεις,
0: Του βλέπω, αλλά δεν του πιάνει, δεν του πιάνει.
7: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω σου
0: γοργόνα. Όρμα, Αλβανιτάκο, όρμα.
7: Αλβανιτάκο. Πάρτο αρβανιτάκο, πάρτο.
0: Πάρτο
7: αρβανιτάκο, πάρτο.
0: Πάρτο και ξαναπάρτο.
7: Αρβανιτάκο, γαργαλιέσαι.
0: Γαργαλιέται. Γαργαλιέται, φίλε μου, γαργαλιέται.
7: Αρβανιτάκο, γαργαλιέσαι. Γαργαλιέσαι, αρβανιτάκο, γαργαλιέσαι.
0: Γαργαλιέται, πιλότε μου.
7: Πάρτο αρβανιτάκο, πάρτο, πάρτο.
0: Γαργαλιέται.
7: Πάρτο αρβανιτάκο, πάρτο.
0: Να το πάρει στη Γουργέ.
7: Γαργαλιάνε μου, σε πάρτο, πάρτο.
0: Πάρτο, πάρτο, πε το. Πε το κι εσύ στη Γουργέ. Πάρτο, πάρτο, πε
8: το. Είναι υποχρεωτικό, όταν πρέπει να το πάρει.
0: Να το πάρει, να το πάρει.
8: Πάρτο, πάρτο, πάρτο.
0: Το πήρε στη Γουργέ, το πήρε. Το πήρε στη Γουργέ.
5: Να πούμε καλημέρα σε έρθει Παρακούλη.
0: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
5: Του Στέφανο, δεν τρίκαλα.
0: Καλημέρα κυρία Δήμητρα, καλημέρα κυρία Μαρία μου, καλημέρα καλή εβδομάδα. Κική, Έλενα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
5: Καλημέρα κυρία Μαρία.
0: Κυρατούλα, καλό μήνα. Βασούλα, καλημέρα από τον Υπουργό Βασίλη. Κυρία Μαρία, καλημέρα, καλό μήνα. Παρακαλώ.
9: Νίκο. Νίκο.
0: Ναι.
9: Νίκο.
0: Έλα κυρατούλα.
9: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα κυρατούλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
9: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλώ την κυρατούλα τη Χρυσή. Καλώ την. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, κυρατούλα.
9: Ψόψαμε από το κρύο την πρωτή.
0: Ψόψαμε από το κρύο, κυρατούλα.
9: Ανάψαμε, καλοριφέρι, ανάψαμε. Και τώρα Νίκο έξω, θερμοκρασία 6 βαθμίες.
0: Hey, θέλει ακόμα σήμερα, αύριο για να συνέλθει ο καιρό.
9: Ναι, Νικορίου, και σήμερα σε έβγαλε.
0: Τι πράγμα ήταν αυτό, κυρατούλα. Τι. Να μας το έλεγες, δεν το περιμέναμε, Μάη μήνα να χιονίζει.
9: Να χιονίζει και να κάνει τόσο κρύο, να ανάψουμε.
0: Να σκεφτείς κυρατούλα, πάνε εκεί τσάτσα πάπα κυριντήτα το μισό του Σουμόκου που ο Παπανικόλας εκεί πέρα έβγαλε τα αυτά, όλα να πούμε, χιόνισε. Μισή φλατζά να χιόνει κυρατούλα.
9: Είχαμε πάει εκδρομή εκεί και τον είχα πει του Παπανικόλα.
0: Πού να δεις, του Κουτσουμέρκο πάνε στο Λιβάδ, έβγαλε τη σκυλαία να φορέσει. Ναι, ναι, αλλά είναι πανηγυρίζει τώρα, ήρθε και το μωρό. Έλα κυρατούλα, μέλα.
9: Να σου πω τώρα καλημέρα την κυρία Παρασκευούλα.
0: Σπέσια.
9: Αλλά με την κυρία Παρασκευούλα βρεθήκαμε γνωστές.
0: Πλάκα με κάνεις κυρατούλα.
9: Μ' ακούει τώρα, μ' ακούει.
0: Πού ρε, από πού βρεθήκατε γνωστές με την κυρία.
9: Από ότι βρεθήκαμε μπροστά από λίγα χρόνια.
0: Ναι.
9: Βρεθήκαμε και στα καβέρια, το χειριτηθήκαμε, τώρα δεν τη θυμάμαι. Αυτή η Παρασκευούλα έχει μια ξαδέρφη εδώ στη...
0: Ναι.
9: Δίπλα από την γειτόνισά μου και η φιλινάδα μου κιόλας.
0: Άσε, τι λες κυρατούλα.
9: Και ήμασταν εκδρομή και λέει αυτή η φιλινάδα μου εδώ στα Καμένα Βούρλα. Έχω κάποιες συγγενείς που είναι εδώ πέρα λέει στα Καμένα Βούρλα. Θα κάνω μια βόλτα για μήπως τους βρούμε στην παραλία.
0: Πω!
9: Θα το κάνουμε και τους βρίσκουμε μαζί με τον άντρα της, τον κύριο Κώστα.
0: Πότε κυρατούλα.
9: Είναι 4-5 χρόνια.
0: Και τώρα πότε του θυμήθηκες.
9: Ούτε 4-5. Αυτήν με το. Πήρε η Παρασκευούλα σε αυτήν τη γνωστή.
0: Αμα.
9: Μη λέει, βγαίνεις στο Χαϊδάκι μου. Ανοίγουμε στο πόρτο και λάσουμε.
0: Για να δεις πόσο μικρός είναι ο κόσμος, κυρατούλα μου Χρυσή.
9: Λέει η κυρία Παρασκευούλα που πέρε από αυτό είναι η πρώτη του δεύτερου άντρα μου. Και με πήρε, μιλήσαμε προχθέ και λέει, με κατάλαβε από τα... αυτά που πηγαίνουν στο τα μυζάκι και
0: λέει... Ναι, ναι, τι, τι λες κυρατούλα μου!
9: Που πήγαμε για στα Καμένα Βούρλα και κάναμε βόλτα και τα βρήκαμε. Δεν θυμάμαι, τα βρήκαμε, τους χαιρετίσαμε.
0: Ωραία κυρατούλα μου, τι λες!
9: Δεν τη θυμάμαι έτσι το πρόσωπο καλά πως είναι. Τι λέει την ξαδερφή.
0: Άντε, ξαναβρεθείτε τώρα κυρατούλα μου.
9: Να έρθει για μια μέρα στο σπίτι, να φωνάξω την κυρία Τούλα για εκείνη και να ατμώσουμε την βρούμε. Να
0: είσαι καλά, να την βρεθεί. Τι λες ρε κυρατούλα μου Χρυσή.
9: Παρασκευούρε να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ, και Μαρία και κύριο Στέφανος, όλοι να... Ο στιχουργός αυτού να είναι καλά, εγώ τι να τσιπώ τώρα ένα...
0: Καλό μήνα, να... άρα κύριε Παρασκευούλα, πολύ του χάρηκα αυτό που λες.
9: Και τώρα δεν θα πάρω σήμερα πρωί να τσιπώ για πάνω. Άμα σε πάρει και αυτήν θα στα πει. Θα στα πει και αυτήν.
0: Θα τα πει και η κυρία Παρασκευούλα. Ε, κυρία, πόρε κυρία Τούλα μου, λεβέντησα.
9: Ναι. Καλημέρα στον Κουκουλάβα.
0: Το φανούλι μου και τον Μπάλα και τον Μπαλάκα εκεί πέρα που τσέχει βοηθούσε εκεί πέρα. Ναι. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα κυρία Τούλα μου.
9: Ευχαριστώ πολύ
0: Νίκο,
9: και εσύ να είσαι καλά.
0: Πω, τι λες, ακούς τη γουργιά.
10: Ακούω.
0: Ακούς, ε.
10: Ακούω, δεν μπορείς να πω εγώ κάτι.
0: Τι.
10: Με έχεις καλυμμένο. Με δίνεις τα... Εγώ είμαι πάντα στη ζωή σου.
0: Α.
10: Μου δίνεις τα φιλιά. Με σκύζεις...
0: Για τέλος πάντων δεν το κατάλαβε ο Παφλίδης, λέει στη χουργία. Τι θέλεις να πεις? Δεν το βγάλεις καλά. Για πες το έτσι.
10: Μια γυναίκα είμαι καλυσμένη στο κορμί της.
0: Μια γυναίκα τι κάνει?
10: Με καλυσμένο.
0: Σε έχει καλεσμένο η γυναίκα. Πού σε κάλεσε? Για φαΐ?
10: Όχι, στο κορμί της, πάνω στο κορμί της.
0: Σε κάλεσε για τα περαιτέρω.
10: Για τα
0: ραβέρι την κάλεσε Γιάννη Παυλίδη, για να καταλαβινόμαστε. Προκόπη. Ναι. Του κάλεσε μια γυναίκα του στιγουργό για τα περαιτέρω, για τα σούξου μουξου. Κατάλαβες τώρα. Ναι. Και τι έγινε στιγουργέ?
10: Έγινε πλέτσα πλούζα.
0: Έγινε ζακαζούκα. Καλύτερα. Έγινε ζακαζούκα.
10: Έγινε. Αργά.
0: Και μετά ξυπνήσαμε βασίλη. Καγκελάρι, καλημέρα, καλό μήνα.
11: Καλημέρα και καλό μήνα, άρχοντα, και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καγκελάρι, ελεβέντη μου και καραμπουζουκλή μου. Σε βλέπω φασκιωμένο, σε βλέπω.
11: Ναι, Νικολάκη μου, εντάξει, προσέχουμε για να έχουμε.
0: Τι κάνεις, χρυσό μου? Τον έπιασες καλά, καγκελάρι, σε βλέπω κουκάλωσες τώρα, γιατί δεν σ' ακούω. Πού πήγε, καγκελάρι? Μας κόπηκε η γραμμή με τον καγκελάριο, κοίτα και δουλειοφορικά, παρακαλώ.
12: Καλημέρα, λεπενάθρωπε Νίκο.
0: Πω, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Καλή
0: εβδομάδα και καλό μήνα, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, γίγαντα.
12: Ευχαριστώ επίσης.
0: Καλημέρα
12: και στον Γιώργο που έχεις εκεί.
0: Και μόλις με έστειλε μήνυμα, γεια σου Στελίτσα μου στα Μόκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρώτη φορά με λέει είχαμε καλύτερο καιρό στην Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα. Μου λέει Στελίτσα ή στα Μόκα. Στελίτσα, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Εδώ ήταν χειμώνας. Έλα ρε.
11: Έλα τσαχπινογαργαλιάρι
0: μου. Έλα τσαχπινογαργαλιάρι μου. Έλα παιχνιδιάρι μου. Έλα.
11: Σκεζομάτι μου, αλανιάρι μου.
0: Ναι, τον έπιασες καγκελάρι, τον έπιασες. Γιατί μου λέει ο άλλος του ξέφυγε του καγκελάριο, λέει ο Μπάμπης. Τον έπιασε γερά.
11: Του στάβλακα του μαγιόξυπλου, είναι αλήθεια.
0: Έλα, πάρε φόρα το μεζούρλο, όπως είσαι καλλιτέχνη, καγκελάρι, και έλα να τον πιάσει. Έλα, έρχεται να τον πιάσει η παλάκα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
11: Εδώ, αγόρι τη Θεσσαλία.
0: Τρελιάρι. Τσακφινογαργαλιάρι. Μπιχλιμπιδιάρι.
12: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, είσαι από τον κύριο Στέφανο.
11: Έλα, γουρίνα μου, χαιρετίσματα, να είναι καλά.
0: Χαιρετίσματα από τον καγκελάριο.
11: Χαιρετίσματα στην Αθήνα, στη Ζηλευτή.
0: Από τον καγκελάριο.
11: Και πάνω στο λιβάδι που κρύωσε ο Κιλοτάρχης και δεν μπορούσε να τον βγάλει έξω.
0: Φιλαράκι, ο Κιλοτάρχης άναψε και τα 5 τζάκια στο σπίτι, διότι ήρθε το αίσθημα, φίλε μου, να ξέρεις.
11: Αμά θα αρχίσουν οι σεισμοί.
0: Άρχισαν μικροσεισμικές δονήσεις από ό,τι με ενημέρωσαν εκεί. Κουνιέται το σπίτι χθες. Είχε τοπικό σεισμό.
11: Χαιρετίσματα στην Αγία Μαρίνα.
0: Την ευλογία του αδερφού Ρότσα και του Παπαδημήτρη έχεις, καγκελάριε, τσαχπινογαργαλιάρι.
11: Νικολάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Χαιρετίσματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καγκελάριε. Πιάστο, καγκελάριε, πιάστο, καγκελάριε. Τον έπιασε, δεν τον πιάσε.
11: Στην ωραία γειτόνισσα.
0: Με την ωραία γειτόνισσα θα μείνει, με την ανάμνηση που και αυτό θα μείνει, καγκελάρε. Καλό μήνα, χρυσό μου. Καλό μήνα, χρυσό μου.
11: Φιλάκια,
0: φιλάκια. Γεια σου. Τι κάνει, κύριε Στέφανε, πώς είσαι?
12: Δόξα, δεν καλά.
0: Μπράβο, κύριε Στέφανε.
12: Κρύο, είχαμε κρύο.
0: Χειμώνα, κύριε Στέφανε.
12: Χειμώνα, δεν λε.
0: Χειμώνα, κύριε Στέφανε. Καλημέρα, καλό μήνα, κυρία Λόλα μου. Καλημέρα
12: και στο Δημητράκη τον Αλμπάνη.
0: Πατριαρχάρα μου, Λεβέντη, για να δούμε και εδώ, παρακαλώ. Τι.
13: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Κυριλία μου χρυσέ!
13: Και Νικόλα μου χρυσέ!
0: Κυριλία μου χρυσέ, καλημέρα, καλό μήνα! Καλή εβδομάδα!
13: Να είμαστε καλά, γεια σου Στέφανε. Τι κάνεις, Νικόλα μου χρυσέ?
0: Πώς είσαι, Κυριλία μου Λεβέντη, άρχοντα, πώς είσαι?
13: Τι να μην έχει δουνήσει στο Λιβάδι, από χτες ο Λαμπόμπα ανέβασε ένα αυτό, TikTok έτρωγε. Καταλαβαίνετε, έπρεπε δυνάμεις.
0: Φιλαράκι, μικροσυσμικές δονήσεις μου λέει ο αυτός εδώ πέρα είχε να πούμε. Κουνιόταν το σπίτι, λέει, πήγαινε μία σαπάν, μία σακάτα.
13: Πόνιο Καλανίκας θα μας δώσει ανιά του Λιβάδι.
0: Φίλε μου. Δε, Σάκη Τζιλάκας, φίλε μου, έχει ρίξει ένα χοροπηδικτό, φίλε μου, προχθές. Ήτανε ναι, με, ναι. Με Σάκη Μπόρο, πω πω.
13: Ναι, ναι.
0: Σέρνει το χορό, φίλε μου, προχθές που ήταν εκεί πέρα για τον Άγιο Θανάσιο που είχαν στην Τερψιθέα, φίλε μου. Παρέα με Σάκη Μπόρο. Σέρνει ναι, το χορό.
13: Και τον είπα νέο, ποιος και παρεξηγήθηκε. Λέει, τι παλιός, νέος είσαι ρε, τι παλιός είσαι.
0: Τι παλιός είσαι. Πολύ ωραία, και πολύ ωραία το είπες, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Και πολύ ωραία το είπες, φίλε μου.
13: Τι κάνεις, Νικόλα μου.
0: Είμαστε καλά, καλημέρα, χαιρετίσματα από τον Προκόπη, φίλε μου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Προκοπάρας, ατελείωτος. Γεια σου, Χριστέρα, τον Οτέα, καλημέρα, καλό μήνα, τα σέβη μας. Αντώνη Μπούρας και στους όλους. Ηλία μου, πού το. Αχ, το Χριστό μου, πρέπει να τον έπιασε χιονισμένο.
13: Φίλε μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Ηλία, πηγαίναμε να πιάσουμε το Μάικ και λουλούδια και πέθαμε χιονού πόλεμο. Ο Παπα-Νικόλας έπαιξε και τον πόλεμο με τον άλλο τον ξάδερφο πάνω στο χωριό.
13: Φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Φίλε, χειμώνασε, φίλε, χειμώνασε. Σε όλα τα ορεινά χιόνισε, φίλε.
13: Ναι, ναι.
0: Χιόνισε σε όλα τα ορεινά, φίλε, ναι.
13: Αύριο μπορεί να μην υπάρχει τίποτα και δεν το φάει. Άμα γυρίσει.
0: Έτσι, κάτι που αντίπα. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι σκέφτος από τον κύριο Κοστό. Είχαμε χειμώνα και αυτό που μας έρχεται τώρα δεν θα έχει 30 βαθμούς Κελσίου, λέει η Ηλία μου Ζαβλιάκη, γίγαντα. Είμαστε από τη μία με τις βελέτσες και από την άλλη πάμε για σούξου μουξου μανταλάκι, φίλε μου Ηλία. Εσύ πώς θα πέρασες, φίλε μου Ηλία?
13: Καλά, φίλε, καλά, εντάξει, ωραία.
0: Είχαμε κανένα ταβαντούρ, τίποτα έτσι, σούξου μουξου.
13: Πήγαμε λίγο το μαγιά, φιλάκι, εκεί.
0: Μάλιστα
13: λίγο Θεού Λόρδη.
0: Ήταν απάνω στα ηρωικά και ιστορικά μπελάκια ο μεγάλος Θείος Λόρδη.
13: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Με όλο το επιτελείο.
13: Νομίζω πως ναι, έξω το βρήκα.
0: Αμάν, είχε κόσμο καργά, φίλε μου Ηλία.
13: Κάτι γινόταν,
0: έτσι.
13: Άμα είχε καλό καιρό θα είχε
0: πάει. Άμα είχε καλό καιρό, φίλε, θα γινόταν σκουτουμός, θα πούμε, άστα να πάνε από μένα. Εδώ χειμώνιασε, φίλε. Μας φλάκουσαν τα χιόνια. Χιόνια και οι βροχές, που λέει, αγαπητέ μου Ηλία, Ζαβλιά και άρχοντα.
13: Εσύ πώς θα βρες και Νικόλα μου, ξέ?
0: Α, χειμωνιάτικα. Χειμωνιάτικα, φίλε μου Ηλία. Χειμωνιάτικα, φίλε μου Ηλία, γίγαντα. Πάμε γερά, φίλε μου Ηλία, ατελείωτε.
13: Το Σαββάτο πώς είναι, το μάτς καλό, ε? Έπεισε γραμμή.
0: Άστα, αγαπητέ μου Ηλία, άρχισαν τα κουράκια. Άρχισαν τα κουράκια, φίλε μου Ηλία.
13: Βλέπω εμείς και το Αγρίνιο, να ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, να πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε μου Ηλία, τι γίνεται να πούμε.
13: Δεν είσαι, φίλε, τη σφαγή τώρα, μιλάμε για.
0: Εδώ μιλάμε για τη σφαγή του κόκκορα. Γκάγκ, και τελείωσε. Να, μπράβο.
13: Ρομποτική χειρουργική, φίλε.
0: Τελείωσε, φίλε μου Ηλία.
13: Ρομποτική χειρουργική.
0: Ακριβώς, φίλε μου Ηλία, Ζαβλιάκη, έτσι, μπράβο. Ακριβώς, φίλε μου.
13: Λομπάρδο,
0: χρυσό μου. Αχ, χρυσό μου, εσύ λομπαρδούλη μου, μανάρι μου. Καλημέρα και καλό μήνα στον Ιωάννη τον Παυλίδη. Το καλό μας αυτό παιδί, φίλε μου.
13: Κολομβιανό πράκτορα.
0: Το μεγάλο πράκτορα, φίλε μου Ηλία. Σούπερ πράκτορα. Μιλάμε για πολύ πράκτορα, φίλε μου.
13: Έτσι.
0: Και εις πράκτορα. Και πράκτορα και εις πράκτορα, φίλε μου Ηλία. Άρχοντα.
13: Σαστικά είναι.
0: Σαστικά
13: είναι και εις πράκτορας.
0: Και πράκτορας και εις πράκτορας. Ξέρει αυτός τι κάνει.
13: Ωραίος.
0: Το εισπράττει, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Και πράττει και εισπράττει, που λέει. Από όλα τα καλά, φίλε μου Ηλία. Γίγαντα. Αρχηγέ μου Ηλία Ζαβλιάκη!
13: Μετά από σένα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά, καλό Μάη να έχουμε και καλό καλοκαίρι, φίλε μου Ηλία, γίγαντα.
13: Νομπο.
0: Γιατί όπως λέτε αυτό, από Μάη πάμε στο καλοκαίρι, φίλε.
13: Ναι, και το καλοκαίρι και μόνο με τη μία.
0: Να μου το Μάη γάιδαρο στον άπρο στο κρυάλιο του χρόνου, κόκκορα τη γάτα στο Φλεβάρι, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη. Πεχταρά μου!
13: Ρίξε μια παλάτα στο γονικό.
0: Και τη χρειάζεται και την παραχρειάζεται και αφιερωμένη και για τον φίλο μου τον Τάκη που με έστειλε.
14: Ωρίτσα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα! παλάκα, την παλαντέζα!
14: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Πάρτε
15: την! Παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Και για τον Καμέα, αφιερωμένη special. Και για τον μεγάλο γίγαντα Απόστολο Καμέα τη καρδιά μα, τον καταδρομέα, φίλε μου Ηλία! Φίλε μου!
13: Λοιπόν, καλημέρα και Νικόλα Μορσέ, να είμαστε καλά!
0: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, φίλε μου Ηλία, άρχοντα!
13: Καλημέρα και Στέφανε!
0: Γεια σου Ηλία μου, αρχηγέ μου! Κύριε Στέφανε,
16: καλημέρα και στην Αγιά, στην κύριε
0: Παναγία. Καλώ το Στέλιο, το δαρδακούλι του γίγαντα. Στέλιο, καλημέρα, καλό μήνα.
17: Φίλε, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, ωραία, Στέλιο, δαρδακούλι, γίγαντα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα στο ειδικό με περιβόλι. Τον πιάσαμε, Στέλιο, τον πιάσαμε.
17: Στο σπίτι, φίλε, στην περάτα, στη Σαριά και τίποτα άλλο. Δεν γινόταν, έφυγε.
0: Χειμώνα, Στέλιο, χειμώνα.
17: Ωραία, χειμώνα, τι να κάνουμε, τσούξαμε φωτιά τα καρουρεφέρ πάλι. Τι
0: τα
17: να
0: τσούξαμε γερά, φίλε μου Στέλιο. Τα τσούξαμε και τα παρατσούξαμε, Στέλιο.
17: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, φίλε μου, έτσι. Χειμουνιάτικου Μάη, έτσι. Εμπειρία είναι και αυτό, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Να θυμόμαστε, να λέμε. Έτσι. Πρωτομαγιά με χιόνι.
17: Πρωτομαγιά με χιόνι, αυτό είναι. Τι να κάνουμε.
0: Πρωτομαγιά με χιόνι, φίλε μου Στέλιο, θα τα ακούλη γίγαντα. Τι κάνει το ειδικό επιτελείο μας, πώς είμαστε, ωραία, Στέλιο, άρχοντα.
17: Καλά, ρε φίλε, καλά είμαστε όλα, καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά
0: έτσι,
17: είμαστε.
0: Έτσι, μπράβο, καλά Στέλιο μου, έτσι, μπράβο, έτσι. Έτσι, μπράβο.
17: Καλά είμαστε. Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο που έχει εκεί στην γραμμούλα.
16: Καλημέρα, Στέλιο, καλημέρα.
17: Του φίλου μας του Γιώργη εκεί, καλημέρα. Τα παιδιά εκεί στην οδό Σβόλο του Βασιλάκη του Μίτσο του Ραϊδόν.
0: Τον έπιασαν, τον έπιασαν, Στέλιο, τον έπιασαν.
17: Τι να κάνω, όπως όπου μπορεί ο καθένας, τι να κάνουμε, έτσι πως ήταν οι μέρες.
0: Βασίλης Κυρίτσης, χαιρετίσματα, τον έπιασε και ο Βασίλης, μπράβο Βασίλη.
17: Καλημέρα και στο Βασιλάκη εκεί και σε όλα τα παιδιά εκεί και στο Τζεπέτο του φίλου μου.
0: Ο Τζεπέτο τον έπιασε και ράφινε μου, Στέλιο, τον Αγκούλη.
17: Δεν ξεφέρει τίποτα από αυτό, να ξέρεις.
0: Τους πήρε το κλαπέτο και τον έπιασε γερά ο Τζεπέτο, φίλε. Κάργα.
17: Έτσι, καλημέρα και στα παιδιά στον πύργο ελέγχου και στο φίλο μας τον Καμέα εκεί.
0: Απόστολος Καμέας, καρδιάς μας ο καταδρομέας. Πού να δεις τον Θοδωράκο πως τον έπιασε στον πύργο ελέγχου. Αετήσιο.
17: Όλα καλά, όλα καλά. Είπαμε τα έθιμα τα τηρούμε, τελείωσε.
0: Να είμαστε καλά, Στέλιο, καλό μήνα, να έχουμε υγεία, φίλε μου, και καλή εβδομάδα, Στελέρα!
17: Έγινε, φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή και έχει χαιρετισμού και εσύ, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Στελέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλημέρα, καλό μήνα, παρακαλώ.
16: Καλημέρα, καλημέρα,
18: καλό μήνα.
0: Παμπλούκο!
18: Καλή
0: εβδομάδα,
18: καλή, καλά Χριστούγεννα, καλά
0: Παμπλούκο, καλημέρα, καλό μήνα.
18: Καλημέρα, τον κύριο Στέφανο.
16: Καλημέρα, Παύλο, καλημέρα.
18: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ βροχή χρέσα τρίκαλα και δεν έκανε Στέφανε.
16: Τι να κάνω.
18: Έβριξε και τα καλά, δεν πειράζει.
0: Ωραία, χαμός έγινε, χειμώνα. Παυλάρα που τον πιάσαμε, ρε.
18: Φίλε, εδώ ήμουν, αλλά πάνω στο χωριά μας εκεί χιόνισε.
0: Ωραία, έριξε χιόνια πάνω, φιλαράκι, κάργα, μάις με χιόνι.
18: Ναι, ναι, γιατί ήταν ο ξάδελος απάνω, δούλευε για να ανοίξει το δρόμο.
0: Ο Παναγιώτης τον έπιασε, αν και τον έχει πια.
18: Ο Παναγιώτης μόλις σε θεάθη σε Ουρανούπολη.
0: Αν και τον έχει πιασμένο στην Ουρανόπολη, έφτασε στο Χρυσό
18: μου. Ναι, ναι, ναι, τώρα το μωρό μου είναι εκεί και περιμένει αυτό το καράβι για να μπει μέσα.
0: Α, θα μπει μέσα το Χρυσό μου.
18: Ναι, ναι, πανηγυρίζουν, έχουν το Αγίου Γεωργίου σε αυτή σήμερα.
0: Α, μα. Τι λένε Παπλούκο, θα καθίσει μέρες μέσα. Θα είναι μέρες μέσα κλεισμένος.
18: Έχει την Πέμπτη Παρασκευή.
0: Πω, πω, και το μωρό πώς θα ψήσει εδώ πέρα, Μαναχώ.
18: Εντάξει, να κάνω τώρα.
0: Δεν πειράζει, το φυλάει ο Μιχάλης. Το φυλάει ο Μιχάλης. Το φιλάει ο Μιχάλης, φίλε μου Παυλάρα Γίγαντα. Καλημέρα την ευλογία του Πατριάρχη. Καλό μήνα.
18: Καλημέρα να είναι και πες άρχισαν να παίζουν μπιλιάρδο. Να βάζει καμιά μπάλα μέσα. Όχι να είναι τέτοιο μουσική σαν την τζόχα.
0: Την τζόχα του λέω ρε. Πού του σκέφτηκε να πει, να πάει, ναι. Την έπιανε καλά όμως η στέκα ο Πατριάρχης, ε!
18: Είχε μεταξύ και να παίξει μπιλιάρδο αυτός, πρέπει να σκουθεί λίγο καλύτερα τα αργία από όσο θα πάνε το μπιλιάρδο. Γιατί...
0: Πάντως τη στέκα, φίλε, την έπιανε καλά!
18: Η στέκα την ξέρει και την πιάνει πως την τερέβαζε και μέσα στα δάχτυλα.
0: Τρύπα δεν έβρισκε, δεν έχει σημασία βεβαίως, αλλά...
18: Τι τρύπα να βρει, μωρέ, τι τρύπα να βρει, μωρέ, τώρα, μωρέ.
0: Πάλι καλά δεν έσκυρε.
18: Είπαμε την άλλη φορά να πάμε να παίξουμε γκολφ.
0: Πάλι καλά δεν έσκυρε καμιά τσόχα, φίλε μου. Α, να, ο πρόεδρε, καλημέρα, καλό μήνα.
19: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Πρόεδρε, καλημέρα, καλό μήνα, Γιώργο.
19: Στην εκλεκτή παρέα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Το πιάσαμε, πρόεδρε.
19: Πιάσαμε και χιόνια, φίλε.
0: Ωραία, αντί να πιάσουμε λουλούδια, φίλε, πιάσαμε και τον πόλεμο. Κατά πού πήγες πρώτα και έπαιξε σκηνοπόλεμο?
19: Εδώ γύρω γύρω.
0: Εδώ γύρω γύρω φιλαράκι, κάργα.
18: Με έλεγε ο πατέρας μου ότι έλεγαν τότε οι παππούδες ότι μάε με χιόνι θα πάει καλά η χρονιά, λέει.
0: Άμα έχει το Μάη χιόνι πάει καλά η χρονιά, Παυλούκο!
18: Ναι, εξετάζαν τότε οι παππούδες, γιατί τότε τα γράφαν όλα, δεν είχαν ασχοληθεί με ίντερνετ και με αυτά.
0: Α, μπράβο, τότε ήταν έτσι. Α, δηλαδή έλεγαν οι παππούδες, αγαπητέ μου, και το θυμάσαι πολύ καλά, Παυλούκο, άμα έχει Μάη χιόνι θα είναι καλή η χρονιά.
18: Ναι.
0: Αμήν, αγαπητέ μου, αμήν, αγαπητέ μου, Παυλάρα. Αμήν, Παυλάρα μου, αμήν, μπράβο.
16: Μεγάλο
0: Καζαμία, φίλε, έτσι μπράβο, Καζαπαυλάρα.
18: Ο κύριος Σέβρος ξέρει, όταν τα ελάχια βγάζουν είναι απάνω ανθισμένα, είναι μπες, θα έχει βαλεί χειμώνα πάλι.
16: Ναι.
0: Τώρα είναι όλα εντάξει, Παυλούκο,
18: Όλα, είμαστε εντάξει.
0: Τώρα είναι όλα ελβετικό ρολόι, παρακαλώ, έτσι.
18: Έτσι.
0: Ούρε, για πού είσαι σήμερα, Παυλάρα μου.
18: Για τα τρίκαλα καρδίδια εκεί στο Αγναντερό θα πάω και στους νέους εργοστάσιους και στη Γιανακάη και θα δούμε μετά.
0: Να δω χαιρετήματα σε όλα τα παιδιά, φίλε μου, Παυλάρα, εκεί κατά, ατελείωτε.
18: Τι να κάνουμε, ο πρόεδρος έρθει μέχρι τη μεγάλη καλύβια, αλλά σήμερα δεν έρθει που είναι δύο βήματα. Δεν πειράζει.
0: Πέτυχε στο καπετάν Θεοδόση η πρόεδρε την Πέμπτη.
19: Όχι.
18: Δεν του πέτυχε, σε φίλε.
0: Δεν του πέτυχε του Θεοδόσιου, γίγαντα. Δεν πειράζει. Στην επόμενη δόση θα βρει το Θεοδόσιο, φίλε μου, έτσι μπράβο.
19: Είναι ακριβώς, θα στήσουμε ραντεβού.
0: Στην επόμενη δόση θα τον βρει το Θεοδόσιο.
18: Πρόεδρε, να καλημερίσουμε και τον μεγάλο πρόεδρο της Νέας Μύρνης και της Τρίτης Κοινότητας, κύριο Μητσολίδη.
0: Όπου είσαι, κάνει μια γύρα.
19: Πόσο φιλαράκι να μην κάθεται πολύ στο γραφείο, γιατί το τονίζει κοινά.
18: Τον έχει δώσει πολλά έργα τώρα ο Τερζούδης και δεν ξέρει πώς να βάλει.
0: Θα σε έλεγα εγώ τώρα, Παυλάρα, αλλά έχει χάρη που είναι σήμερα τέταρτη μέρα του Μάη.
19: Ο Παύλος αυτό δεν κάθεται σε γραφείο.
0: Μας φάγαν τα γραφεία, φιλαράκι. Μπράβο.
18: Μα
0: φάγα τα γραφεία, φίλε. Έτσι.
18: Και
0: άμα έχουμε γραφείο, να δείξουμε και το γραφείο. Έτσι ακριβώς. Για κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε γραφείο, γραφείο έχουμε.
18: Αφού πρόεδρος είμαστε, πού να κάτσουμε.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Πού να κάτσουμε, στον αέρα θα κάθει το πρόεδρος, πες στο γραφείο θα κάθει το πρόεδρος. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, Παυλάρα! Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα! Γεια σου, Παυλάρα μου, γίγαντα! Γεια σου, Παυλάρα μου, γίγαντα! Ατελείωτε, καλημέρα, καλό μήνα! Πρόεδρε!
19: Αυτό το πράσινο δεν πάει πολύ το σύμβολο!
0: Τι κάνουμε και πού είμαστε σήμερα, Πρόεδρε, Δευτέρα 4 του Μάη, ωραία!
19: Σήμερα εδώ, αποκεντρωμένοι με αυτή τη στιγμή.
0: Πω, τα πήρε στο κρανίο και ο μεγάλο Μόργαν.
19: Ο Μόργαν θα πήρε στο κρανίο, αλλά για να δεις πως οι κυρίες έχουν γυρίσματα. Όταν ο Ηλιόπουλος φόραζε για το φωτιέ, κάθε τον άκουγε. Τώρα ξαφνικά...
0: Έλα ρε φίλε τώρα, τα ξέρουμε αυτά τώρα, πρόεδρε.
19: Εντάξει, είπαμε, το κατεστημένο δεν αλλάζει. Απλώς πρέπει να πάρεις απόφαση που θα πας. Ή αριστερά ή δεξιά.
0: Από τη στιγμή που δεν πας πτηνά, συμφάγαν φίλε. Δυστυχώς αυτό είναι το άμερο ελληνικό ποδόσφαιρο που λέει και ο καλλιτέχνης.
19: Εμείς ήθελαμε λίγο από αριστερά, λίγο από δεξιά και στο τέλος δεν πήγαμε πουθενά.
0: Σε παίρνει και σε κρυμάνε με τα λαμόγια. Τα λαμόγια. Πίσω λαμόγια. Πίσω.
19: Μα το σύστημα δυστυχώς θέλει να έχει μία σύνδρομη.
0: Αχ, τα ξέρουμε, πρόεδρε, τα ξέρουμε.
19: Η μικρογραφία των τοπικών πρωταθλημάτων είναι το μεγάλο.
0: Δυστυχώς, αγαπητέ μου, αλλά πίσω έχει αχλάδα την ουρά, φίλε. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά.
19: Μακάρι να σώσει την παρτίδα, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει
0: πίσω γέφυρα. Και στα κάνε και φανερά τώρα, δεν παίρνει χαμπάρ τίποτα, υπολογίζει τίποτα, τι είπε, φίλε. Χαμπάρ δεν παίρνει.
19: Κοίταξε, είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που ο διευθυντής δεν έλεγε την απόφαση που είχε πάρει την αρχή, ούτε στο βάρο των σύνων, ό,τι θέλει κάνει.
0: Ό,τι θέλει κάνει, φίλε, έτσι ακριβώς. Τελείωσε, άμπραβο. Αφού τα είχαν μελετημένα και αυτά, τελείωσε να πούμε.
19: Από τότε, στα τοπικά πρωταθλήματα, από τότε που σταμάτησε η αστυνομία, ο διευθυντής δεν μπορούσε να τον πειράξει.
0: Τι, τα ξέρω.
19: Πας αυτόφορο κοκκιγά και του μαλάκα.
0: Ναι, τελείωσε τίποτα. Να είμαστε καλά, Γιώργο μου. Να είμαστε καλά, φίλε μου.
19: Όλα καλά, υγεία να έχουμε. Καλή
0: βδομάδα. Καλή βδομάδα, Γιώργο Λεβέντη, γίγαντα προεδράρα μου.
19: Υγεία για όλους και από εκεί και πέρα τα καλύτερα έρχονται.
0: Αμήν κυμπώνται.
19: Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.
0: Αμήν κυμπώνται. Καλή βδομάδα, Γιώργο.
19: Για
0: έτσι, μπράβο. Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε και εδώ στα όλα. Για να δούμε και το κρυψέμε. Παρακαλώ.
20: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλό στο φίλο μου του Θεοδόση. Γεια σου, Θεοδοσάρα μου. Καλημέρα και καλό μήνα και καλή εβδομάδα, Θεοδοσάρα μου, γίγαντα.
20: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Πώς είσαι, Θεοδόση μου, άρχοντα.
20: Όλα καλά, Νίκο, όλα καλά. Μας τα χάλασε λίγο καιρό στην Πρωτομαγιά.
0: Είχατε κάτι ταραβέρια, τα κάνατε, Θεοδόση.
20: Το προάστιο πρέπει να έγινε, αλλά δεν πήγα, έβρεχε, δεν ήταν.
0: Αφού ήταν σκατόκυρος, δίπα, άστα να πάνε, Θεοδόση. Στο προάστιο έγινε, γιατί τα σκέπασαν εκεί πέρα και παίξαν και τα κλαρίνα, να πούμε, και τα λοιπά. Δεν πειράζει, καλά να είμαστε, μέρες υπάρχουν, Θεοδόση. Χαζώσεις εσύ τώρα. Να τον πιάσουμε πάλι το Μάη. Τον πιάσαμε μια χιονισμένο, τον πιάσαμε και μια με ήλιο.
20: Λοιπόν, προχθές βρήκα ένα πιτσιρίκο εδώ το Γιωργάκη. Του λέω τι γίνεται κάτω εκεί, του λέω Αρβανιτάκος μας έχει τρελάνει όλους, τρελάνει την Αθήνα, λέει.
0: Γαργαλιέται, γαργαλιέται, φίλε μου, γαργαλιέται που λέει και ο Κρυμπογιάννης, γαργαλιέται.
20: Τι είναι ο Αρβανιτάκος εκεί.
0: Τον έχει ξέρει ο πιτσιρικά θα δώσει τον Αρβανιτάκο, του ξέρει.
20: Είναι μαζί εκεί.
0: Α, είναι μαζί, α, είναι μαζί, φίλε μου, με τον Αρβανιτάκο. Είχε άδεια ο Κούτσικος και ήρθε απάνω.
20: Ναι.
0: Πώς τον παρουσίασε τον Αρβανιτάκο, είναι μεγάλο τσφέκ. Θεοδόση, πρόκειται για πολύ μεγάλο τσφέκι.
20: Μας έχει τρελάνει, λέει. Μας έχει τρελάνει.
0: Θεοδόση, δεν υπάρχει τέτοιο τσφέκι. Μιλάμε για τσφέκ, καπατρουμά και τσφέκ, Θεοδόση μου.
20: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο.
0: Να είμαστε καλά, γίγαντα Θεοδοσάρα μου, άρχοντα.
20: Στον κύριο Αντώνη.
21: Θεοδόση.
20: Ακούω, κύριε Στέφανε.
21: Να ξέρεις, τα τραγούδια τα έμαθα όλα από έναν Νίκο από τα μεγάλα καλύβια.
0: Τι λες, ρε κύριε.
21: Γιάννης το επίθετο.
0: Νίκος Γιάννης.
21: Νίκος Γιάννης το επώνυμο. Γιαννόπουλο το λέγανε κιόλας. Τον ήξερες.
20: Γιάννης.
0: Γιάννη, λέει, τον λέγανε στο επίθετο.
20: Όχι, δεν έχουμε τέτοιο.
0: Γιάννη, δεν έχουμε εκεί, λέει ο
21: κύριος. Πώς τον ήξερες, Καρακίτσος, είχε δύο-τρία ονόματα.
0: Είχε πολλά ονόματα αυτός, Καρακίτσος.
21: Καρακίτσου, το λέγανε και Καρακίτσου, Γιαννόπουλο, ήταν ξυλουργός.
0: Και Καρακίτσου τον λέγανε και Γιαννόπουλο τον λέγανε και Γιάννη τον λέγανε. Πολλά ονόματα έχει αυτός.
21: Δεν θα το θυμάσαι.
20: Ο Νίκος.
21: Νίκος, ο Νίκος.
20: Αυτός δεν ήταν στο χωριό εδώ, κύριε Στέφανε.
21: Ξέρω, ήταν απέναντι από το δικό μου το σπίτι, εμείς εδώ στρατώνες.
20: Στον Άγιο Κοσμά κάτω.
21: Ναι, εκεί εμείς στη γωνία παλιά.
0: Μάλιστα.
21: Γι' αυτό τα μάθα τα τραγούδια και η γυναίκα από το Ριζαριό, την Τούλα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Στέφανε, διότι με καλεί το μεγάλο πυροβόλο, το ερωτικό πυροβόλο, κύριε Θεοδόση του Λιβαδίου, ο Στέφανος Κουτσομέρκος, ο μέσο βιντεοκλής. Στέφανε! Γεια σου, Οδυσσέα, με το μεγάλο σου τον προβολέα. Τι κάνεις, Οδυσσέα μου, καλό μήνα.
22: Καλό μήνα, είναι λίγο κάνουμε.
0: Δεν πειράζει, Οδυσσέα, με το μεγάλο σου τον προβολέα, φίλε μου, δεν πειράζει. Τι κάνεις, Οδυσσέα. Τον πιάσαμε γερά εκεί, Στέφανε, τον έπιασες.
22: Τον έπιασα, έλα.
0: Είχαμε μικροσοσμικές δονήσεις στο σπίτι, Στέφανε. Μόλις του είπα έτσι, η Ηλία το κλείσε. Θεοδόση.
20: Φοβήθηκε.
0: Όπω, καλημέρα στα παιδιά εκεί απάνω στο Λιβάδι. Χιονισμένο, γεια στο Δημήτρη Κατσάρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Άρα, κύριε Στέφανε, κύριε Θεοδόση μου.
21: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, κύριε Θεοδόση, όλα καλά.
20: Όλα καλά, Νίκο.
0: Μπράβο, Θεοδόση μου, μπράβο.
20: Καλημέρα σε όλη την παρέα, να κλείσω να πάρει και
0: καλά. Να είμαστε καλά, Θεοδόση, καλό μήνα, με υγεία να έχουμε. Καλό Μάη, Θεοδόση μου.
20: Καλημέρα, κύριε Στέφανη, καλημέρα.
21: Καλημέρα, Θεοδόση.
0: Λοιπόν, κύριε Στέφανη, πες μας ένα στα γρήγορα, γιατί πέρασε και η ώρα.

0: εξαίρεση.
1: Πόπο, κύριε Στέφανε, τι πόπο, τι πόπο ήταν αυτή, ρε. Πόπο.
0: Το φερόνο εξαιρετικά στην δούλα μας, την αγαπημένη.
1: Πολύ ωραίο, κύριε Στέφανε, πολύ με άρεσε αυτό.
0: Και στην Αγιά, στην κυρία Ελένη.
1: Ναι, κύριε Στέφανε. Να, κύριε, να σε καλά, ρε, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου.
0: Αύριο πάλι πρώτα Θεός, χάρη και Λάζο, καλημέρα.
1: Καλό μήνα, κύριε Στέφανε.
0: Γεια σου, λεβέντη.
1: Γεια σου, λεβέντη, κύριε Στέφανε. Παρακαλώ.
2: Μια παροιμία έλεγε, όταν ρίχνει χιόνι στη Ρεντίνα, ο καιρός θα πάει φίνα.
1: Τάσο, καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Η παροιμία το έλεγε αυτό, γιατί με την είπε. Όταν ρίχνει χιόνι στη Ρεντίνα, πώς το είπες, για πες τις του είπες και ωραία, Τάσο.
2: Έλεγε ένας παππούς υγιής του καφενείου, όταν ρίχνει χιόνι στη Ρεντίνα, ο καιρός θα πάει φίνα.
1: Πότε του είχε πει αυτό το Τάσο, κολοφωτιά μου?
2: Νικόλα, αυτό του είπε το 76.
1: Α, τότε που ήσουν στη Μόμα πάνω, ρε.
2: Ναι.
1: Είχες κατεβεί και κάτι στο χωριό τότε?
2: Στο καφενείο και στην πλατεία. Δεξιά, ένα καφενείο που
1: έτσι. Τότε στην πλατεία είχαμε ένα είχε ο Μίτσος, ένα ο Σοκράτης και ένα από κάτι τρία.
2: Τώρα δεν το θυμάμαι πολύ.
1: Δεν θυμάσαι, ναι. Άμα χιονεί στη Ρεντίνα, ο καιρός θα πάει φίνα.
2: Ναι, όταν ρίχνει χιόνι, λέει στη Ρεντίνα, ο καιρός πάει φίνα.
1: Πω, τον έπιασες, Τάσο, τον έπιασες!
2: Δεν βγήκαμε, Νικουλάκη, δεν πήγαμε.
1: Πού να πας, αφού ήταν χειμώνας, Τάσο, πού να πάμε, ρε. Χειμώνας, Τάσο, χειμώνας. Αχ, Τάσο μου, λέει. Τι κάνει, κυρία Κολοφωτίνα, καλημέρα, καλομήνα.
2: Πιάνει πίτα.
1: Τι πίτα, ρε. Τι, τεροπίτα χορταρά?
2: Πανακόπιτα, πανακόπιτα.
1: Τεροπίτα χορταρά, φίλε?
2: Ναι.
1: Ωραία, φίλε μου, μισό λεπτό, Τάσο. Ο Άκης, Άκη, καλημέρα, καλό μήνα.
3: Καλημέρα, Νικολάκη, γειτονάκη, καλό μήνα από μένα και από.
4: Καλημέρα.
1: Το Γιάννη το ZM.
3: Καλημέρα, καλό μήνα, Νικολάκη.
1: Γεια σου, ZM, γεια σου, Γιαννάκη μου, ZM, γίγαντα, γεια σου.
3: Να είσαι γερός, να πούμε, να σε ακούμε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, φίλε μου Γιάννη ZM γίγαντα.
3: Είστε ένα νέο που έχω να σας πω, μην είναι εδώ ο συνάδελφος, χιόνι στην Καλλιπεύκη, το πρωί της Κυριακής.
1: Ναι, ρε, είχε.
3: Ακούς, μπήκαν για τον εκκλησιασμό για μία ώρα με το που βγήκαν, ήταν χιόνι.
1: Μπήκαν μέσα στην εκκλησία χωρίς χιόνι και βγήκαν με χιόνι μετά, ε!
3: Μια πθαμή χιόνι μόλις βγήκαν. Μέσα
1: μια πθαμή χιόνι στην ηρωική και ιστορική Καλλιπεύκη.
3: Ναι. Καλημέρα από όλους και καλό μήνα, παιδιά. Ναι, είμαστε καλά.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Χαιρετίσματα μεγάλε, Γιάννη Ζετέ, Μάκη, γειτονάκι, γίγαντα. Καλό μήνα!
3: Καλό μήνα, Νικολάκη. Γεια.
1: Ωραία πράγματα να μπαίνει στην εκκλησία, φίλε μου, Τάσο Κολοφουδιά, και να βγαίνει έξω μετά και να βλέπει χιόνι.
2: Ναι.
1: Να σκεφτείς να πας στην Ρεντίνα, στην πλατεία παίζανε ένα χιονοπόλεμο, παπάς. Τάσο!
2: Ξέρω, έλα Νικουλάκη.
1: Πώς μας συμφορέσαν έτσι που θες,
2: μας συνεχώρησε ο συνονόματος.
1: Μας
2: συνεχώρησε ο συνονόματος.
1: Ο Φουτιάς!
2: Ναι.
1: Ωραία, αυτός θέλει φουτιά στον κόλο, θέλει φίλε. Νεύτη και φουτιά στον κόλο.
2: Μόνο.
1: Νεύτη και φουτιά στον κόλο, θέλει φίλε.
2: Βγήκε ο Νταβέλης να κάνει, τώρα βγήκε να κάνει.
1: Αχ, ρε φίλε.
2: Τώρα.
1: Αχ, για να δούμε, Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, Τάσο.
2: Μακάρι, Νίκο, μακάρι. Γιατί γίνονται πολλά πράγματα.
1: Ό,τι θέλουν κάνουν, φίλε, δυστυχώς. Ό,τι θέλουν κάνουν, όποιον θέλουν κρατάνε και όποιον θέλουν ρίχνουν.
2: Δεν γίνεται αυτό που πέραν τώρα. Δεν ήταν πέραν πρώτο.
1: Άρα φίλε τώρα, εντάξει, είναι για γέλια ορισμένα πράγματα.
2: Τύπησε στο χέρι, αλλά τον έσβρουξε άλλο και στα χέρια. Εντάξει. Τι να κάνω.
1: Αχ.
2: Άλλο, καλά είσαι.
1: Δόξα τω Θεώ, Τασούλη μου. Να δω. Καλή επιτυχία, πες στην Κολοφουτίνα, στην τεροπίτα χορτάρα, φίλε.
2: Σ' ακούει.
1: Να φάει ο Τάσο σήμερα και τα χθόρια, Τάσο, και τα χθόρια.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, Τασούλη μου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Γεια σου, ρε Τασάρα μου, γίγαντα. Τάσο Κολοφουτιά, κάργα, παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
1: Αληθώς ο κύριος πατριάρχη μου. Ούνο μήνα, τούτο μήνα, σαν να μπέμπου κουδέντα, για να γράψει μπίτσικα κεύγα. Πατριαρχάρα μου.
5: Άρχοντα.
1: Ναι, φίλε, ότι είσαι μεγάλος μαέστρος του μπιλιάρδο δεν το ήξερα, φίλε. Φίλε, είχες ένα μαεστρικό στυλ, θυμάμαι παλιά το Ζαν Πολ Μπελμοντό που έπαιζε σε μια ταινία μαζί με τον Αλέν Τελόν και παίζαν μπιλιάρδο, φίλε, και όταν είδα το Ζαν, όταν σε είδα, μου θύμισε τον Ζαν Πολ Μπελμοντό, φίλε μου.
5: Στην ταινία Μπορσαλίνο.
1: Μα, Μπορσαλίνο ρε φίλε, ναι, ναι, ναι, και είχαμε και καφετέρια Μπορσαλίνο εδώ πέρα.
5: Πω, πω.
1: Φίλε, ίδιος, ίδιος ήσουν τα πατριαρχάρα μου, ίδιος.
5: Μόνο που εγώ είχα και τους δείγματους στα κιλά.
1: Εγώ όταν είχα πάει φίλε μου Τάσο, φίλε μου πατριάρχη, τώρα παλιά εδώ πέρα είχαμε ένα μεγάλο μπιλιαρδάδικο στο σαλόνι να παίξω. Μια φορά είχα παίξει, να παίξω αμερικάνικου κιόλα, κουπανάω μία την τζόχα, την διέλυσα. Από τότε δεν ξανά έπαιξα μπιλιάρδο φίλε.
5: Εμένα μ' αρέσει το γαλλικό αυτό χωρίς τις τρύπες, αλλά δεν παίζουν τώρα αυτό και...
1: Yeah. Εμείς παίζαμε μόνο μπαλάκια τότε, παίζαμε μπαλάκια μόνο τότε και έβαζα και γκόλ με τον πανιστήριγο. Με τον πανιστήρι βάζαμε. Αυτό δεν μετράει. Τι λες σου λέω, μπήκε μέσα. Πανιστήρι, ξυπανιστήρι, γκολ μπήκε λέω. Πού είσαι πατριάρχα να μου, Βόλο?
5: Στο Βόλο, ναι.
1: Τι λέει, πώς τα περάσαμε, τον πιάσαμε το Μάη το χιονισμένο.
5: Εγώ είχα ανέβει λίγο πάνω στα πάντρια.
1: Ωπα, είχε χιόνι καργά.
5: Χιόνισε στο βουνό, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, φίλε, βόπο.
5: Χιόνισε, πολύ κρύο, 2 βαθμούς. Τι να πω, αλλά εντάξει, όσο κρύο και να κάνει, Μάιος είναι, εντάξει.
1: Καλημέρα, φιλάκια από τον Παυλούκο. Γεια στον Δωρή Μισαρίτη.
5: Πες του Παυλούκο, δεν έβαζα μπίλια γιατί έκανα το σύστημα μασκέ.
1: Α, μπράβο, πες τα φίλε μου, πες τα, πες τα, πες τα. Πες τα φίλε μου, πατριαρχάρα, πες τα.
5: Να είστε όλοι καλά. Να,
1: να δω χαιρετίσματα στην κυρία Πατριαρχίνα εκεί πέρα. Καλημέρα στο Δημητράκη μας εδώ, στον Αντώνη, στο Σεραίο, σε όλα τα παιδιά φίλε μου.
5: Να είστε καλά αδερφέ μου και εσείς όλη την παρέα.
1: Καλό μήνα να έχουμε μια υγεία Πατριάρχη μου.
5: Να είμαστε καλά.
1: Καλό μήνα να έχουμε μια υγεία φίλε μου.
5: Αυτή η εβδομάδα είναι πλούσια σε δραστηριότητε στη Λάρισα. Και την Κυριακή να το πω και αυτό με επιτρέψει η Νικολάκη αδερφέ.
1: Βεβαίως.
5: Θα έρθει τεμάχιο στον ιερό ναό Λιψάνου Αγίου Διονυσίου από τα Γιώρος.
1: Σε ποιο ναό?
5: Στην Παναγία κάτω.
1: Α, πότε, πότε?
5: Κυριακή απόγευμα 6 παρά.
1: Α, την Κυριακή που μας έρχεται,
5: Ναι, ναι, μεγάλη εκδήλωση για τη Λάρισα. Θα έρθει ας πούμε Λιψάνο Αγίου.
1: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο.
5: Ναι, ναι, μεγάλη χαρά, ναι, ναι.
1: Θα τα πούμε τότε, θα τα πούμε πατριάρχη μου, θα τα πούμε.
5: Να είμαστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα πατριαρχάρα μου.
5: Ο Θεός το καλό, να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, παρακαλώ.
4: Έλα, εδώ είμαι.
1: Έλα ρε, στη γουργέ, το καντάρι λέει, το καντάρι.
4: Ναι, να σου πω πριν μου.
1: Εχθές
4: το βράδυ έκανες 2 πίτες.
1: Έκανες 2 πίτες.
4: Με έφερε η κόρη μου από τα Γιάννηνα χόρτα.
1: Σε έφερε γιαννιώτικα χόρτα.
4: Ναι.
1: Αμά.
4: Έκαναμε με την κυρία εδώ μία πίτα, έκανα εγώ μία γεθήνη.
1: Εσύ τι πίτα έκανες στη γουργέ?
4: Ρωιστή, γύρω γύρω φίλο.
1: Τι πίτα έκανες?
4: Ρωιστή, έτσι δεν ονομάζουμε.
1: Πώς τη λένε?
4: Τροϊστή.
1: Φλογιστή.
4: Τρο.
1: Τροϊστή.
4: Ναι.
1: Τροϊστή.
4: Γύρω γύρω του φίλου.
1: Και μέσα?
4: Το ταψίδι. Μέσα κανονικό, το ογικό.
1: Μάλιστα, τροϊστή. Η κυρά τι πίτα έκανε στο γουριέ?
4: Είσαι, έχει το φύλλο, έβαλε πάνω. Προσδελικά.
1: Αχα.
4: Έβαλε την πάνω, εντάξει.
1: Μπράβο στο γουριέ, μπράβο, μπράβο. Έκανες μια... Την έκανες καλά, καλή την πίτα στο γουριέ?
4: Α, έχω τώρα το πρωί, βγαίνει.
1: Ωμπο, έρεξες καργά.
4: 6 κομμάτια.
1: Έξι κομμάτια. Τι κρίνεσαι, θηρίο, έφαγες 6 κομμάτια πίτα πρωί, ε. Ωμπο, άμα. Καραπιάλα τον αρέσει. Πώς την είπε στην πίτα αυτή, πες την πάλι λέει.
4: Έτσι, νόργη μάνα μου.
1: Πώς...
4: Τροϊστή.
1: Τροϊστή.
4: Επειδή είσαι γύρω γύρω.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν έχω ξανακούσει την πίτα τώρα. Αλλά για να τη λέει ο υπουργός, ναι, Βασίλη.
4: Να πες κυρατούλα, μπορεί να ξέρει.
1: Να μπράβο, μπορεί να ξέρει κυρατούλα. Τροϊστή την είπε την πίτα. Τροϊστή. Μπράβο στη γουργέ. Στη γουργέ. Το καντάρι λέγε ο Βασίλης, το καντάρι.
4: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, τα σκόνη του καντάρι πια.
1: Αλλού ρε.
4: Αλούρε.
1: Μπράβο στη γουργέ, παρακαλώ.
6: Καλημέρα Νικουλάκη μου.
1: Κύρα Παρασκευούλα μου.
6: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Κύρα Παρασκευούλα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Βγήκες γνωστή με την κυρατούλα, κύρα Παρασκευούλα μου.
6: Βεβαίως γνωστή με την κυρατούλα. Δεν σ' είπα ότι θα μάθω, ή σ' είπα το όνομα που τελειώνει πιο γάμα,
1: ναι.
6: Κατάλαβα. Και εκεί δίπλα έχει μια πρώτη ξαδέρφη του άντρα μου.
1: Ναι, μετάπη, μετάπη το πρωί, μετάπη.
6: Την άκουσα, χάρηκα πάρα πολύ που την άκουσα την κυρατούλα. Να είναι καλά, εύχομαι και θα συναντηθούμε και εκεί στην ξαδέρφη. Θα περάσω μια μέρα από το σπίτι της και θα την πω να έρθει Εκεί να τη δούμε, γιατί είναι κοντά.
1: Άρε, κοίτα να δεις, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα, πόσο μικρός είναι ο κόσμος.
6: Αυτό ακριβώς είπε και αυτή που την πήρε τηλέφωνο για να μάθω. Και άρχισε και γελούσε. Τη λέω, γιατί γελάς? Γιατί γελάω, λέει, εδώ δίπλα μου, λέει, την έχω. Και συγκεκριμένα με τον άντρα της. Η μαμά της από αυτήν την ξαδέρφη μου,
1: ναι,
6: ήταν πρώτα ξαδέρφια.
1: Τι λες όλα, κύριε Παλασκευούλα
6: μου. Ναι, τον άντρα. Ήταν και σόηλε.
1: Ναι, ναι.
6: Ήταν και συγγενείς, ναι. Αλλά για την Δούλα τα καλύτερα. Τη λέω, την ακούω και τη βλέπω ότι είναι πολύ δότης.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Είναι πολύ δότης, άστα, άστα, λέει.
1: Σπανίζουν αυτές οι καρδιές σήμερα, αγαπητή μου κυρία Παλασκευούλα.
6: Ναι, α, σπανίζουν, Νικολάκη.
1: Σπανίζουν, σπανίζουν.
6: Δεν υπάρχει άνθρωπος στο σέντρο.
1: Τι κάνει ο Κυρκώστας ο Λεβέντης μου? Καλό μήνα, καλή εβδομάδα από την κυρία Λόλα μας.
6: Επίσης και στις κόρες μου και στον κύριο Στέφανο και στην κυρία Τούλα που την άκουσα από πριν, να είναι καλά.
1: Να το χάρηκε, το χάρηκε πολύ και η κυρία, ναι, Τούλα, δεν το περίμενε.
6: Ναι, ναι, γιατί ανταμώσαμε και στα καμένα βούρλα.
1: Ναι, πριν από 4 χρόνια μην πει.
6: Ναι, ναι.
1: Ευκαιρία να ξανανταμώσετε, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα.
6: Να ανταμώσουμε τώρα.
1: Ναι, κυρία Παρασκευούλα μου.
6: Εσύ είπα, θα πάω εκεί και θα την πάω τηλέφωνο, θα την πάρει ξαδέρφη μου και θα ανταμώσουμε, θα την δούμε.
1: Άρα, ωραία πράγματα, κυρία Παρασκευούλα.
6: Πάρα πολύ.
1: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα.
6: Έτσι είναι. Οι φιλείς. Και όταν ακούς κάποιοι και το συμπαθείς και από το τηλέφωνο ακόμα, Νικολάκη.
1: Και ξαναβρεθήκατε μετά από χρόνια μέσω του ραδιοφώνου τώρα, είδες?
6: Ναι, ναι, ακριβώς. Την καλημέρα μου και στην Πόπη με τον Κώστα, καλή εβδομάδα.
1: Χαιρετίσματα πολλά και καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
6: Και εσύ έχεις από αυτούς πολλά χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστώ και τα αποδίνω, κυρία Παρασκευούλα μου.
6: Έγινε, Νικολάκη, με τα
1: πόδια. Να είσαι καλά, πολύ χάρηκα, κυρία Παρασκευούλα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
6: Και με την κυρατούλα χάρηκα πολύ και την κυρία Μαρία σε όλους.
1: Να είστε καλά!
6: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρία Παρασκευούλα μου!
6: Έγινε, κουλάκι μου, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, κυρία Παρασκευούλα μου!
6: Να είστε καλά, να σε ακούμε.
1: Μανάκος!
7: Νικόλαος!
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα στην ηρωική Σικιά και στον καπιτά Κότσο Μανάκο τον Λεβέντη.
7: Καλημέρα από το καφενείο της Φιραντίνας.
1: Σας έλεξε χιόνι, Κώστα!
7: Κόλα, έχουμε πάχνη.
1: Πάχνη!
7: Πάχνη, σηκωθήκαμε σήμερα να πάρουμε τα μάξια να πάμε στις δουλειές και καθαρώσαμε τα ζάμια.
1: Χειμώνας, φίλε Κώστα Μανάκο, χειμώνας!
7: Χειμώνα, είμαστε στη σόμπα εδώ πέρα.
1: Έχει ανάψει σόμπα, έχει ανάψει σόμπα η Ντίνα εκεί πέρα και γίνεται χαμός, Κώστα, ε!
7: Πουπονείς, Νικόλα, πουπονείς η σόμπα.
1: Ωραία, χαιρετίσματα πολλά, καλό μήνα από τον γίγαντα άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μπούρα.
7: Καλημέρα στον Αντώνη του Πουτά, Κυριακάκη, πατέρα και Υιός και Αρσένης Σαλίδια.
1: Μαμάτας, μα εκεί πέρα τρελάκιας, βετεράνος, σουξουμούξ, όλοι καλά, τσούρις, εκεί πέρα, καλαμπούκας, μπούκας, σούκας, στούκας, φούκας.
7: Λοιπόν, μια καλημέρα λίγο γιατί περιμένουν. Ξεκινάμε Περικλής Καλαμπούκας, Γιώργος Σούλης Πολυμήχανος, Γιώργος Τσούρης Κλαρίνος, Γιώργος Μιλισσοκόμος και όλα τα παιδιά παρέα από Αθήνα. Μιχάλης και Χρήστος.
1: Καλημέρα στα παιδιά και καλό μήνα και καλή εβδομάδα, Κώστα Μανάκο, γίγαντα.
7: Λοιπόν, έχω Γιώργο Μιλισσοκόμο.
1: Φέρτον. Γιώργο!
8: Καλημέρα,
1: καλό μήνα, Γιώργο. Ρίξε μας ένα μπουμπουνιτό, Γιώργο Λεβέντη, γίγαντα και να πάει καλά ο Μάης.
8: Να το πούμε.
1: Πάμε, Γιώργο, πάμε. Πάμε.
8: Να κάνε ραντζίνα μωρέ να ρίχνα στο πέμα να νοστό πέρα παραπήρε. Να τσακίζα ροϊδό μου, να τσακίζα το μαστράπα. Να τσακίζα το μαστράπα και το μάνα μου από όχι το μοσχό μέσα. Βρε το μόσχο το ροϊδό μου, το μόσχο το γαριπάνω, το μόσχο το γαριπάνω και το Μαναμα και το Μακεδονίσι. Βρε το μαντήλα ροϊδό μου, το μαντήλακι που κέντας, το μαντιλάκι που κεντάς σε μένα, σε μένα να το στείλεις. Ρε να μην το στείλω εδώ μου, να μην το στείλεις μαλώνε, να μην το στείλεις μαλώνε, παρά μα να μ' παράνε την αγάπη. Την αγάπη σε κύριε Νικόλα.
1: Την αγάπη μου σίγουρα την έχεις και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο Μελισσοκόμε Γίγαντα. Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα και καλό μήνα με υγεία Γιώργα Λελε Γίγαντα.
8: Επίσης να είστε καλά, γεια.
1: Γεια σας παιδιά, καλημέρα παιδιά, καλημέρα Λεβέντες, παρακαλώ.
9: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
1: Κιλοτάρχη μου ατελείωτε, τεράστιε, βομβαρδιστή μου, παιχταρά μου.
9: Κύριε Κιλοτάρχη, έχουμε τον καλαλίκα σας τέσσερα σίγουρα.
1: Τι έπαθε?
9: Ήταν την κρυάρα που χθες.
1: Τι?
9: Ήταν την κρυάρα λέω που έφαγε.
1: Αμάν, μετά αμάν τον Καρανίκα τον έχουμε ζατ. Γεια σου Παναγιώτη το παλούδι γίγατα, γεια σου Πετσίκο, γεια σου Χάρη από τη Φαλάνη, γεια σου Κωνσταντελή μου, καλημέρα, καλό μήνα. Κιλοτάρχη μου. Είναι στη στάση 42, τον κρατάνε 4 και τον σφυρίζουν 2, αγαπητέ μου Κιλοτάρχη. Κιλοτάρχη, πολύ συγκινήθηκα σήμερα που είδα το μεγάλο Οδυσσέα, το γραμματέα Οδυσσέα με όλο τον προβολέα φίλε μου, τον γίγαντα.
9: Την έδωσα λίγο το τηλέφωνο σου γιατί δεν έχει στήκα φωτογραφίες λέει.
1: Και καλά έκανες φίλε μου Κιλοτάρχη, πολύ καλά έκανες και έδωσες τον
9: κύριο. Είναι εσύ κάτι ντοκουμέντα γι' αυτό.
1: Α, μαν, τον περιμένω. Ε, Κιλοτάρχη, έριξες μπόμπα. Έριξες.
9: Βομπιστής είμαι να ρίξω μπόμπα.
1: Όχι ρε,
9: Έλα. Έλα!
1: Α, τα σκυλιά φωνάζει, συγγνώμη, σαν φωνάζει σημαία. Α, είσαι στο κτήμα του Μέρκο τώρα.
9: Ναι.
1: Το αίσθημα που είναι, Κιλοτάρχη. Πού να σηκωθεί τώρα, την έχεις, Κιλοτάρχη μου γίγαντα. Ατελείωτε! Βομβαρδιστή του έρωτα. Ατελείωτε! Όχι, έτσι είναι η αλήθεια, Κιλοτάρχη μου. Πρέπει να λέγεται. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα Κιλοτάρχη.
9: Εγώ για εσάς.
1: Μπράβο Κιλοτάρχη, μπράβο λέει ο Ηλίας, μπράβο. Καλημέρα, συγχαρητήρια Κιλοτάρχη λέει ο Λάζος από τη Σικιά. Μπράβο, έμπαινε Κιλοτάρχη λέει, έμπαινε.
9: Καλημέρα, θα πηγαίνω στη Σικιά εκεί όλα που τα ακούσουν.
1: Μπράβο λέει, και ο Κίμωνας, Τελασσόνας, επιστήμονας, έμπαινε Κιλοτάρχη.
9: Δήμουνα εκεί, όλοι κόσμο, στον Παυλούκο εκεί.
1: Το Λεβέντη, τον Παυλάρα μας, που είναι η λαχτάρα μας.
9: Το Γιώργο Κοσμίδη και στον μεγάλο πρόεδρο.
1: Χαιρετήματα, μπράβο λέει ο Βασίλης ο Κυρίτσης, άξιος λέει, άξιος.
9: Το μεγάλο Νίκο Ριψούδη και Κάργα Πάοκ.
1: Πίσω γορίλα και σέφαγα.
9: Το Λομπάρντο. Τώρα πέσουν, δεν έχει να πει τίποτα, πέσουν του Τζιλάκα του Λομπάρντο.
1: Έμπαινε Σάκη Τζιλ, έμπαινε Σάκη Τζιλ. Χαιρετήματα πολλά έξω από την Τερσιθέα.
9: Ο Σάκη Τζιλ είναι σε που κάπτες είπε, τι είναι αυτή.
1: Ορμάει! Δεν καταλαβαίνει τίποτα! Δεν χαμπαριάζει τίποτα! Ο γίγαντας της Βενετίας! Και ο Λέλος μαζί! Κιλοτάρχη, καλό μήνα!
9: Καλό μήνα, Φράγκη!
1: Καλό μήνα, Κιλοτάρχη! Κώστα Νικολάου, γίγαντα, πού είσαι, ρε Λεβέντη!
10: Καλημέρα, Νικόλα! Καλή εβδομάδα! Καλό μήνα σε όλη την παρέα! Εμείς το Μάη του πιάσαμε πάνω στο περιβόλι, χιονισμένο.
1: Το βλέπω.
10: Μας έρχεσαι το χιονάκι μας και περάσαμε τέλεια.
1: Μπράβο.
10: Καλημέρα στο Δημητράκη τον Αλμπάνη, στο Δημητράκη τον Σταμάτη, στο Θεοδωρίδη τον Δεδαφίλου στη Σουηδία και σε όλη την πρωινή παρέα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό μήνα, μεγάλε Κώστα Νικολάου, γίγαντα, παρακαλώ. Συνέλληνα! Ε! Άντε ρε, έλα πάρε! Έλα σε πάρε, έλα με κουστάκι.

0: Κουστάκη.
1: Καλομήνα, καλομήνα.
0: Χάρη! Ε, Χάρη!
2: Καλημέρα,
0: Νίκο. Έλα, ρε, Χάρη, του Κεφαλόβρη σου, Καμάρη. Καλημέρα, καλομήνα, Χάρη.
2: Καλομήνα, καλομήνα, φίλε.
0: Χιόνισε στο Κεφαλόβρη σου, Χάρη.
2: Βροχή, βροχή, φίλε, και κρύο.
0: Χειμώνα, Χάρη, χειμώνα, Χάρη, γίγαντα, χειμώνα.
2: Τον πιάσαμε με βροχή.
0: Τον πιάσαμε σταγμένο, που λέει, έτσι, μπράβο.
2: Έτσι, έτσι, φίλε.
0: Είστε όλοι καλά, ρε Χάρη. Είστε όλοι καλά, ρε Χάρη, του Κεφαλόβρη σου, Καμάρη.
2: Πώς είπες, Νίκο?
0: Είστε όλοι καλά, ρε Χάρη, του Κεφαλόβρη σου, Καμάρη.
2: Πολύ καλά, φίλε. Μια καλημέρα στο Γιαννούκα, στην Αγιά.
0: Ε, Γιαννούκα, ξεχνισμένο σε Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
2: Στην κυρία Μαρία, στην Αθήνα τα παιδιά.
0: Δημητράκη Κιντινούλη, κάργα.
2: Έτσι, έτσι, κάργα, κάργα, φίλε. Ματσουλίνο, έξι δρόμοι.
0: Χαιρετίσματα έχει από το κτήμα Κουτσομέρκο, το Στεφανάρα, τον κυλοτάρχη, τον βομβιστή του Έρωτα.
2: Α, ευχαριστώ, Νίκο. Καλημέρα στο Στέφανο, στο Λιβάδι.
0: Τον πυροβολητή. Τον πυροβολητή μα.
2: Έτσι, έτσι, φίλε. Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Γεια σου, Χάρη, του και μπορεί να σου καμάρει γίγαντα. Γεια σου, ρε Χάρη, άρχοντα. Γεια σου, ρε Χάρη. Μιχάλη, καλημέρα, καλημέρα, χαιρετίσματα. Μέσα είσαι. Πού ρε. Καλημέρα, ευλογία, Παπα Βασίλη, παρακαλώ, Φαλάνη. Χάρη, γεια σου, ρε Χάρη, παιχταρά μου, ατελείωτε. Σάκι.
3: Λαμπόμπα.
0: Δώσον, δώσον, λαμπόμπα.
3: Λαμπόμπα.
0: Έμπαινε, Σάκι. Μπράβο, Σάκι, γίγαντα. Καλημέρα, καλό μήνα Κωνσταντελή μου, γίγαντα. Καλημέρα, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, χαιρετίσματα. Καλό στον πρόεδρο με την Ιρβάδη καρέκλα. Καλημέρα και καλό μήνα.
4: Καλό μήνα, φλαράκι μου, καλό. Να μας
0: καλό, θυμιάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είσαι στο γραφείο τώρα.
4: Ναι, για δουλειά.
0: Είσαι στο γραφείο τώρα, θύμιο, γιατί αυτό με λέει και ο Παπλάρα. Ο θύμιο πρέπει να κάνετε συνέχεια στο γραφείο, λέει.
4: Όχι, ναι, χαίρε, φίλε.
0: Όχι, θύμιο, στο γραφείο, σε θέλω στο γραφείο.
4: Όχι, γραφείο, δεν γίνεται τόσο πολύ γραφείο.
0: Έπαινε, θύμιο, καλημέρα, πού τον πιάσαμε, θύμιο.
4: Εδώ, φιλαράκι, δεν πήγαμε πουθενά, είναι χάλια ο καιρό, πού να πάμε.
0: Χειμώνα, ρε θύμιο, το τουλίδι, χειμώνα, φιλαράκι.
4: Του καλοριφέρ, φιλαράκι, τέρμα, τα σε τέρμα τα πήγε.
0: Χειμώνα, φίλε, πρωτομαγιά με χιόνι, φίλε μου, θύμιο. Τι κάνει ο Παναγιωτάκη και ο Δημητράκη, τι κάνει τα πηδούλια.
4: Καλά είναι, ρε φιλαράκι, άντε με τους όλους να σηκωθούν να πάνε σχολείο να πούν. Περιμένω πώς και πώς να έρθει ο Ιούνιος τώρα.
0: Άντε ρε φίλε, τελείωσε τώρα, άντε όπου να είναι, φίλε, κοντά σημάτα Γιάννη να τελειώνει και αυτό, τελειώνει και η σχολική χρονιά, φίλε μου, θύμιο το Τοντολίδη. Είμαστε τάρες, οι λεβέντες.
4: Γι' αυτό στηρίζω εδώ και καιρό, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ότι είναι ακόμα λίγο.
0: Λίγο ακόμα, παιδιά, και τελειώσαμε. Έτσι, μπράβο. Λίγο ακόμα και η υπομονή και τελειώσαμε. Μαθητάρες μου. Τι κάνει, μαμά, ξανθεί, θύμιο, πώς είστε.
4: Καλά είναι, φιλαράκι μου, δόξα. Μια χαρά είμαστε.
0: Όλα μπετόν αρμέ, φίλε μου.
4: Μπετόν και αρμέ και όλα. Και μαζί και κορνέ.
0: Και κορνέ μέσα, φίλε. Και κορνέ μέσα, θυμιό. Έτσι, έτσι, έτσι.
4: Αυτό λίγο να πω, όλο χαρέ είναι μαζί με τον Αλεξούδη. Δεν θέλω τώρα, δε.
0: Φιλαράκι, ο θύμιο είναι όλο χαρέ. Ο κιλοτάρχη είναι όλο χαρέ, φίλε, γιατί ήρθε και το αίσθημα και είχαμε μικροσυσμικές δονήσεις.
4: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω, για τα άλλα όμω τώρα τι να κλάσω τώρα.
0: Μικροσυσμικέ δονήσει είχαμε πάνω στο ειδικό και ιστορικό Λιβάδι στην οικία Κουτσομέρκου.
4: 7,8 ρίχτερ.
0: Η πρώτη ήταν 5,5, τώρα περιμένουμε τη δεύτερη.
4: Πω. Να είμαστε καλά, φιλαράκι μου.
0: Να δω εσχηρετήματα, μαμά Ξανθή, Παναγιωτάκη, Δημητράκη, Μαρινάκη, φίλε, κάργα.
4: Καλή εβδομάδα σε όλες με υγεία.
0: Καλή εβδομάδα, φιλαράκι μου, με υγεία. Να είμαστε καλά, φίλε μου, θύμιο, λεβέντη, γίγαντα.
4: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλό.
0: Γεια σου, θυμιάρα μου, γίγαντα. Γεια σου, ρε θυμιάρα, γίγαντα, ατελείωτε. Ωμπο, για να δω. Ωρε, καλώ τα. Γεια σου, Χρήστο φίλων. Καλημέρα, καλό μήνα, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Θοδωρή, από το Δαμάση. Ατελείωτε με τα ωραία σου και με την παρέα. Αποστόλη, καλημέρα, καλό μήνα. Χαιρετίσματα. Λευτέρη, έμπαινε εκεί με μασά τίποτα. Ευλογία, Παπα Βαρθολομαίο, κάργα. Παπα Χρήστο, Αποστόλη. Γεια σου, Τάκαρε, ατελείωτε. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Έλα. Τι ώρα, άιστο, περίμενε, περίμενε τώρα, περίμενε. Καλέ!
5: Έλα, ρε Χαρμάνια!
0: Καλέ!
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, φίλε μου, Γαϊδά!
0: Ούνο μήνα!
5: Γαϊδά, μικρό το μήνα!
0: Σαραβέ!
5: Βούκουνε!
0: Ντάλια, γράψε!
5: Πίτσικα και αυγάψε, μωρή!
0: Τον έπιασες, καλέ! Τον έπιασες!
5: Φίλε μου, τον έχουμε τσακώσει, τον έχουμε σπάσει, τον έχουμε ξαναπιάσει!
0: Τον τσάκωσες, καλά! Χιονισμένο τον έπιασες! Χιονισμένο ή βρεγμένο, χρυσό μου!
5: Χιονισμένο, βρεγμένο, τες, φίλε μου, 3 βαθμούλια αυτές εκεί! Στη διάβα, αέρα, χιόνια στα ψηλά, χαμός.
0: Πού τον έπιασες, μωρέ, λάχα.

0: εκεί στη Διάβα, Διάβα.
1: Στη Διάβα!
0: Ναι, φίλε μου.
1: Καλημέρα, γάμπησε μου λίγο τον Θοδωρή του Σολομό, γιατί έβγαλε κρυθαράκι σήμερα, μη λέει.
0: Τι κάνεις, φίλε μου, Χαϊλά.
1: Το μετάω και τον πιάνεις. Τώρα που είσαι, χρυσό μου, που είσαι, ε?
0: Είμαι Θεόπετρα, μόλις έφτασα Θεόπετρα, φίλε.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, Σταύρα Καλεβέντη.
0: Καλά, φιλαράκι μου, να είμαστε καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό μήνα και να τα πούμε. Λοιπόν, είδα στη Ρεντίνα χθες πατσαβούρια, ρε.
1: Πατσαβούρια, πατσαβούρια, φίλε, πατσαβούρια. Παπάδες έλεγε, παπάδες.
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό μήνα, χρυσό μου. Καλό μήνα, χρυσό μου, καλό μήνα. Καλό μήνα, λοιπόν. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, γεια σου, λέει Παυλάρα, γεια σου Αποστόλη, καλημέρα, καλό μήνα. Χαιρετίσματα πολλά, Κάργα, ρε, Κάργα, Κάργα. Και εσύ, φίλε μου, και εσύ. Δημήτρη, σε είδαμε, Δημητράκι μου, γίγαντα. Μεγάλα τάσο κολοφοδιάς και στους όλους, μην αφήνεις τίποτα. Όπο, όπο, όπο, όπο, όπο, όπο. Έλα, ρε, Στέφανε.
2: Καλημέρα.
1: Όπο, για να δω ποιος είναι τώρα, για να δω. Για να δω, θα συνδεθώ. Έλα, έλα, Τάσο.
3: Νίκο, θα σε φέρω λίγο πίτα μετά.
1: Να, περιμένω, άρε μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά, με συγκινείς πάρα πολύ. Θα περιμένω με μεγάλη αγωνία για να βαθμολογήσω την Κολοφωτίνα.
3: Θα περάσω κατά τις 9 η ώρα.
1: Έγινε Τάσο άρχοντα, όπομο, έρχεται η πίτα του Κολοφωτιά, παρακαλώ, έρχεται, έρχεται. Θα την βαθμολογήσω εγώ την Κολοφωτίνα. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ο Τσούζου και κανένα τον Νιέφου Τερβάιφ, Τσόλο, τη Βιλίνγκ, Λινγκ, Κορικόρη και Τσιχλιά, σήμερα Δευτέρα 4 του Μάη. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, να είμαστε καλά. Κατεβάζουμε ρολά στο σημείο αυτό. Έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτα ο Θεός. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Καλοβόλη. Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα και ο Θεός μαζί μας. Τζους! Σαλάκα.

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
4: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
10: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση, είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
11: Πω, νοστιμιά.
12: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
11: Όχι και ένα.
12: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
11: Έχω φάει.
12: Σιγά.
11: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
12: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
11: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
13: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
14: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
13: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
14: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
15: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
16: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
15: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
16: Τι το δίνεις?
15: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
16: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
17: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Καλημέρα σας. Καλό μήνα, αγαπημένοι μου, αγαπημένες μου φίλες, αγαπημένοι μου φίλοι. Καλό μήνα, Νίκο μου.
1: Καλό μήνα, να έχουμε καλή
0: είναι
1: εβδομάδα.
0: Είναι ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης.
1: Σε ένα μήνα καλοκαίρι, βάζω.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα μήνα θα είμαστε 4 Ιουνίου, παρακαλώ.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι λέει ο ξότιμος κύριος Φάνης Χατζηγρίβα, ο προγνώστης μας, λέει ότι από το κρύο στη ζέστη, ο Μάιος τρελάθηκε. Πώς λέει ο ταφεντικό, τρελάθηκε. Ο Μάιος τρελάθηκε. Και να πούμε βέβαια, Νίκο μου, ότι έχουμε ρεκόρ 136 χρόνων σε χαμηλές θερμοκρασίες για το μήνα Μάιο στην Αθήνα. Για τις άλλες περιοχές είναι λιγότερα τα χρόνια, αλλά για την Αθήνα είναι 136 χρόνια που έχει καταγραφεί τέτοια ψυχρολουσία. Ναι, Νίκο μου. Τώρα βέβαια οι μεγάλοι προγνώστες του καιρού λένε ότι το χιόνια, λέει, και το χαλάζι του Μαΐου από αυτά, λέει, θα πάμε, λέει, στην Άνοιξη που μπορεί να φτάσει και μέσα στην εβδομάδα και τους 30 βαθμούς, λέει.
1: Πολύ πιθανόν, αγαπητοί μου, Βάσο.
0: Ναι. Εσύ τώρα θα μας πεις, Νίκο.
1: Κοίταξε να δεις, να πούμε, εδώ είχαμε Πρωτομαγιά, δεν θυμάμαι τώρα να έχει ξαναγίνει αυτό, λέει, μάλλον πριν
0: το
1: 1987, λέει, είχαμε τέτοιο πράγμα.
0: Ψύχος που λένε, όχι κρεπλά.
1: Ναι, εκεί που ήμασταν έτοιμοι να πάμε να πιάσουμε το Μάικ και τα λουλούδια, πέσαμε χιόνο πόλεμο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πέσαμε χιόνο πόλεμο.
0: Καλά, ο άλλος τα καλάβρητα που φόρεσε σκουφί το αγιοβασίλειο.
1: Για καλάβρητα, εδώ τα βλέπαμε εδώ πέρα. Εντάξει, αυτά έδειχναν τα κανάλια. Εδώ πέρα έριξε περισσότερο χιόνι σε πολλά χωριά.
0: Και χαλάζει και στα Τρίκαλα, φοβερό χαλάζει.
1: Στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα χθες έριξε τρελό χαλάζι. Αλλά στα χωριά έπιασε μέχρι και 5 πόντους χιόνι κτλ. Δηλαδή αυτό το πράγμα είχαμε να δούμε χρόνια και ζαμάνια, δηλαδή από το 1987, λένε κάποιοι.
0: Άσπρισε, λέει, και όλη η Βοσκική Ζαμός.
1: Πώς δεν τα άσπριζε όλη η Βοσκική Ζαμός.
0: Εδώ
1: άσπρισαν άλλα που δεν του πήγαινε κανένα.
0: Ναι.
1: Και από το Σαββατοκύριακο αυτό που είχαμε το χειμώνα, εκεί που ξέρω εγώ την Πέμπτη και την Τετάρτη ήμασταν με τα κουντουμάνικα, βγάλαμε τα παλτά με το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς.
0: Το γελάς.
1: Ναι, δεν το γελάω καθόλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς πάνε τα πράγματα για τη βδομάδα αυτή που είναι η πρώτη γεμάτη εβδομάδα του Μάη. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 4 του Μάη ηλιοφάνεια θα έχουμε με βαθμού 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τρίτη 5 του Μάη ηλιοφάνεια κάργα και το θερμόμετρο πάει στις 24-25 βαθμούς Κελσίου. Τετάρτη 6 του Μάη, παρακαλώ, συννεφιά, σχεδόν έθριος καιρός, 27 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: καλά, πολύ
1: Πέμπτη
0: καλά.
1: 7 του Μάη. Την Πέμπτη 7 του Μάη έχουμε μια συννεφιασμένη Πέμπτη, παρακαλώ, με 25 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή 8 του Μάη, λοιπόν, συννεφιά και την Παρασκευή με 25 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο τώρα, 9 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη
0: καλοκαίρι,
1: Κυριακή.
0: Δηλαδή.
1: 10 του Μάη, ηλιοφάνεια κάργα 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλοκαίρι δηλαδή, Νίκο, ναι. Καλό καλοκαίρι, με 30 βαθμούς, καλό καλοκαίρι το λες.
1: Η Πέμπτη θα είναι συννεφιασμένη, αλλά η θερμοκρασία θα είναι μια χαρά, να πούμε 25 βαθμούς.
0: Εντάξει, ωραία είναι αυτά, εμένα μου αρέσει να είναι αυτό.
1: Πολύ και η Τετάρτη θα είναι ψηλοσυννεφιασμένη, αλλά θα έχουμε και εκεί 26 με 27 βαθμούς Κελσίου και πάμε για το Σαββατοκύριακο που μπορεί να χτυπήσουμε και 30 το πρώτο γεμάτο Σαββατοκύριακο.
0: Καλοκαίρι. Και παιδιά, να σας πω και κάτι, γενικώς να αποφεύγετε τον ήλιο. Θα τα πούμε και στην πορεία και θα πάρουμε και συμβουλές και από τη γιατρό μας, την κυρία Τσιμπόλη, την Άννα, την δερματολόγο, που είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Αλλά προσέξτε, μακριά από την πολλή έκθεση στον ήλιο. Δεν κάνει καλό, γενικότερα δεν κάνει καλό. Όταν όμως είστε αναγκασμένοι να είστε στον ήλιο, προσπαθήστε με οτιδήποτε αντιλιακά προστατευτικά μέτρα, είτε είναι αυτοκαπέλο, είτε είναι οτιδήποτε, είτε είναι αντιλιακή κρέμα, προσέξτε τον εαυτό σας. Γιατί ο καρκίνος του δέρματος δυστυχώς οριάζει.
1: Λοιπόν. Τώρα, βλέποντας τα στοιχεία τα οποία έχουν εδώ πέρα από το 2010 μέχρι και το 2024, η πιο χαμηλή θερμοκρασία, λέει, για μήνα Μάιο από το 2010 μέχρι και το 2024 είχε την πιο χαμηλή θερμοκρασία, την είχαμε στις 7 Μάη του 2011 με 9 βαθμούς Κελσίου.
0: Από Νίκο μου, εγώ σήμερα το πρωί ξεκίνησα από το σπίτι μου σήμερα το πρωί, έτσι.
1: Και τη μεγαλύτερη
0: 3,5 βαθμοί.
1: Όχι, εσύ είχε 11 βαθμούς.
0: Εγώ ξεκίνησα. Ναι. Μήπως μπέρδεψα τις μέρες.
1: Ναι, μπορεί.
0: Μπορεί να ήταν χτες.
1: Είχε 11 βαθμούς.
0: Μπορεί να ήταν χτες.
1: Και η μεγαλύτερη θερμοκρασία για Μάιο από το 2010 μέχρι και το 2024 είχε καταγραφεί στις 15 Μαΐου του 2020 με 39,5 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Μάλιστα. Του 2020 είχαμε
0: 39,5 το Μάιο, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: μάλιστα.
1: Του 2020.
0: Όχι, όχι, αυτά είναι τα τρελά και τα περίεργα που συμβαίνουν. Εν τω μεταξύ, να φανταστείς ότι εμείς είχαμε χαμηλή πτώση, χαμηλή θερμοκρασία το τριήμερο της Πρωτομαγιάς και στη Μόσχα είχαν υψηλότερα από εμάς, το ξέρεις.
1: Και στη Γερμανία, ναι, είχαν καλύτερο, ναι, καιρό, ναι. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, ναι, είχαμε χιόνι, ναι, και είχαμε, ναι, ηλιοφάνεια, ναι, ναι. Περίεργα, ναι, πράγματα.
0: Τέλος, ναι, πάντων, τι να πούμε. Λοιπόν, σήμερα είναι της Αγίας Πελαγίας της Μάρτυρος. Παλιά είχε ο πατέρας μου μια θεία Πελαγία. Δεν έχω καμιά άλλη που να ξέρω. Είναι της Αγίας Πελαγίας της Μάρτυρος. Α, ήταν και η Πέννη, η κόρη της νονάς μου.
1: Από το Πελαγία, πώς το έκανε Πέννη?
0: Το έκανε.
1: Έβαλε αντί για λάμδα νι.
0: Το έκανε, ναι.
1: Αγία Πελαγία, ναι, τώρα, ναι, αν θυμάμαι, ναι, καλά, ναι, έχει στην Τίνο ένα μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας στην Τίνο.
0: Μάλιστα. Mm. Έχω πάει. Έχω πάει και είναι εκεί σε έναν κακοτράχαλο δρόμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εκεί πρέπει πάει, να μπει, ναι, μέσα, ναι, πρέπει να είσαι ευπρεπέστατα ντυμένος από ό,τι θυμάμαι, για να μπει μέσα. Ναι, ναι.
0: Και είναι και το κελί της εκεί. Βλέπεις και το κελί της γερόντισσας. Λοιπόν, Ιλάριος ο Θαυματουργός επίσης σήμερα και Μελδά ο Μάρτυρας. Και που λες, Νικό μου, ότι το Σάββατο βρέθηκα σε μία βάφτιση. Στην Αγία Τριάδα. Ξέρεις, για μένα είναι η εκκλησία που μεγάλωσε, η Αγία Τριάδα, γιατί ως γηγενής Φιλιππούπολίτισσα, για μας η Αγία Τριάδα είναι σημείο αναφοράς στη Φιλιππούπολη. Και δεν απλά μόνο ένα σημείο αναφοράς ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος, δεν είναι ότι και έχουμε κάνει, έχουμε ζήσει τα πάντα, γάμους, βαφτίσεις, αποχωρισμούς, εκεί χαιρετήσαμε και τον πατέρα μου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, Νίκο μου, είναι ότι ο πατήρ Αθανάσιος εκεί είναι, κρατά τα σκύπτρα της Αγίας Τριάδος. Είναι ένας Άγιος άνθρωπος, είναι ένας ευγενέστατος, είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι η δύναμη των κατοίκων της περιοχής. Όσοι δεν εκκλησιάζονται, Νίκο μου, δεκαετίες εκεί, ξέρεις, λένε, ο πατήρ Αθανάσιος είναι μέσα. Την ίδια ερώτηση έκανα και εγώ το Σάββατο και ήταν μέσα και τον χαιρέτησα και χάρηκα πάρα πολύ που πήρα την ευχή του, γιατί εντάξει, την κουβαλάμε οικογενειακό στην ευχή του πατέρα Αθανασίου, όλη η οικογένεια. Μητέρα, πατέρας, αδέρφια, τα πάντα όλα, συγγενείς, τα πάντα, είμαστε, ναι. Πολύ χάρηκα, Νίκο μου, και πάρα πολύ συγκινήθηκα. Από την άλλη, αυτό είναι το ένα ευχάριστο θέμα. Το τριήμερο έζησα και ένα άλλο περιστατικό, το οποίο δεν θα ονοματίσω τη δομή. Μία δομή υγείας χρειάστηκε να μεταφέρει μετά τα περιστατικά που είχαμε με τους ηλικιωμένους, Νίκο, που είναι ασθενείς και ανήμποροι. Σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν ηλικιωμένος ο ασθενής, απλά ήταν ανήμπορος και είχε σοβαρές πληγές από κατάκληση, που σε σημεία έφτασε να αναβάσει και υψηλό πυρετό. Ασυναίσθητοι, ασυνείδητοι εργαζόμενοι στη δομή υγείας θεώρησαν ότι αν κάποιος επέμβει για να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο ένας άνθρωπος που χρειάζει άμεση υποστήριξη, είναι καταπάτηση καταστατικού. Και επιτέθηκαν σε συνάδελφό τους, η οποία μερίμνησε να βοηθήσει τον ασθενή να βρει την λύση, γιατί ήταν δεδομένο, από ό,τι είπαν οι γιατροί, ότι με τέτοιες πληγές η μόλυνση ήταν δεδομένη και που θα οδηγούσε η μόλυνση, Νίκο μου, στο θάνατο. Για έναν άνθρωπο 50 χρονών, έτσι. Και το μόνο που με έκανε να χαρώ ήταν ότι μέσα σε αυτή τη δομή υπάρχουν και άνθρωποι, πάνω απ' όλα οι προϊσταμένοι της δομής, η οποία τη χειροκροτώ, μπράβο της, που είπε μην ακούτε τίποτα, όταν πρέπει να βοηθήσετε έναν άνθρωπο που φιλοξενούμε θα το κάνετε όπως και δίποτε με χίλια. Και επειδή δεν θέλω να ονοματίσω τώρα τη δομή, ούτε να ονοματίσω τους εργαζόμενους, τους ευσυνείδητους και τους ασυνείδητους, αυτούς οι οποίοι λένε καταπατάς, λέει, το καταστατικό που επεμβαίνει για έναν ασθενή, αυτοί που λένε τα ενίκο μη ενδύμο, δεν πρέπει να ξέρει, ας πούμε, το νοσοκομείο ότι έχουμε τέτοια περιστατικά. Αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο πρέπει να απομακρυνθούν από αυτές τις υπηρεσίες. Έτσι, για να μην γελιόμαστε, Νίκο μου, αλλά θα το πω εκεί που πρέπει, όταν θα πρέπει να το πω, γιατί ευτυχώς η πρωτοβουλία συναδέλφων και προϊσταμένης κατάφερε να εισαχθεί άμεσα, Νίκο μου, στο νοσοκομείο ασθενής και να βρει, μακάρι, ο άνθρωπος την υγεία του. Ένα άλλο τοπικό θέμα, Νίκο μου, είναι η ανάρτηση που έκανε ο αγαπημένος μας φίλος Λάζαρος Μακρύς, ένας ευγενής. την πρωτοβουλία που είχε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Κουρέτας να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών να προσλάβουν για οχτάμινη σύμβαση υπαλλήλους για όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας, και αυτή ευδοκίμησε και πλέον πέρασε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης η ανακοίνωση για πρόσληψη 2.182 ανέργους και ανεργές, έτσι, με οχτάμινη σύμβαση λόγω του Ντάνιελ και των άλλων πληγών, ευλογιά κλπ, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στους δήμους και στην περιφέρεια και στους τέσσερους νομούς, σε όλους τους δήμους της περιφέρειας και ειδικότερα στους δήμους οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ανάρτηση του Λάζαρου του Μακρύ πριν την είδηση, το διάβασα στα social media, ο οποίος Λάζαρος Μακρύς όχι μόνο έκανε μια ανάρτηση καταπληκτική και μπράβο στον κύριο Κουρέτα που έχει τέτοιους συνεργάτες που τον εξυμνούν, αλλά μου άρεσε ο διάλογος του κυρίου Μακρύ, ξέρεις, κάτω στα σχόλια, Νίκο. Η ευγένειά του, το ήθος του και λέει εμείς δεν κάναμε τίποτα.
1: Εγώ τον μεγάλο Λάζαρο Μακρύ τον είδα σε μια εκδήλωση που έκανε ο Περιφερειάρχης, γιατί είχε την εθλιά του το Σάββατο και τους είχε καλεσμένους όλους και ήταν με ένα γλυκό σου στόμα.
0: Με το γλυκό, με το γλυκό σου στόμα, γλυκά λόγια. Μάλιστα. Μάλιστα. Και από τα ωραία να πάμε τώρα στα περίεργα. Λοιπόν, έχω ένα spoiler. Έχω ένα spoiler. Είναι μία διαρροή. Διαρροή. Το spoiler κατά πάσα πιθανότητα επιβεβαιώνεται. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξέφρασε την επιθυμία, άρα την απόφασή του, ότι στις επόμενες εκλογές ποια έδρα θα κρατήσει για τον εαυτό του.
1: Ποια? Ποια, βρε?
0: Κουνήσου λίγο.
1: Κουνιέμαι.
0: Της Λάρισσας. Μονοεδρική η Λάρισα, έτσι.
1: Αμα...
0: μέχρι στιγμή στο Πασόκ. Η κυρία Λιακούλη κρατά την έδρα.
1: Ναι. Και θα κρατήσει ο κύριος Ανδρουλάκης την έδρα της Λάρισα.
0: Εύχομαι να διαψευστώ ή να αλλάξει γνώμη. Είναι όμως πολύ έγκυρη αυτή η πληροφορία, όπου διεκδικεί την έδρα του Πασόκ στη Λάρισα. Θα κρατήσει μάλλον, θα επιλέξει μάλλον, από την πιο σωστή λέξη. Αυτό καταλαβαίνεις, Νίκο μου, σε ένα μεγάλο νομό όπως η Λάρισα, πόσες εστίες ανατροπές θα έχουμε. Καταρχάς, αν κρατήσει τα σκύπτρα για την εκλογή η κυρία Λιακούλη, θα τη χάσει την έδρα και επιλέξει ο κύριος Ανδρουλάκης τη Λάρισα. Κατά δεύτερον, εκεί που συζητούν και βλέπουμε όλους τους υποψήφιους στο ψηφοδέλτιο, τους καίγεται η όρεξη τώρα, Νίκο. Διότι εκεί που αποσκοπούσαν σε πιθανή
1: τώρα,
0: δεύτερη έδρα.
1: Αν το σκεφτεί έδρα, αυτό ο πρόεδρος του Πασόκ να κρατήσει την έδρα στη
0: Λάρισα.
1: Είναι
0: σαν τιμωρία, μου φαίνεται.
1: Λοιπόν,
0: εμένα μου φαίνεται σαν τιμωρία.
1: Η πλάκα είναι τώρα ότι βλέποντας, παρακολουθώντας εδώ που τα βλέπουμε όλα αυτά στα πάνελ των τηλεοπτικών σταθμών κτλ. Ένα από τα κορυφαία, από τα στελέχη που είναι σε όλα τα πάνελ είναι η κυρία Λιακούλη.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό είναι τιμωρία, σου λέω.
1: Ναι, και αυτό σου λέω τώρα.
0: Γιατί είναι τιμωρία?
1: Όχι,
0: δεν σου φαίνεται περίεργο. Η κυρία Λιακούλη στις τελευταίες προεδρικές εκλογές, κομματικές εκλογές του Πασόκ, στήριξε τον κύριο Δούκα. Δεν στήριξε τον κύριο Ανδρουλάκη. Γι' αυτό και εκτοπίστηκε εκ δεξιών του κυρίου Ανδρουλάκη. Μετά την απόφασή της αυτή.
1: Δηλαδή και του κράτηση μανιάτικου.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχει αυτό το τιμωρητικό χαρακτήρα ο κύριος Ανδρουλάκης και κρατάει, πως λένε, όχι να πας να παίξεις αλλού, ας πούμε, δεν σε παίζω πια. Ναι, αλλά ξεχνάει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυρία Λιακούλη έχει, όπως είπες πολύ σωστά, ένα ισχυρό παρόν στην πολιτική έκφραση του Πασόκ. Να το πούμε. Και μαχήτρια είναι. Και εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εάν συμβεί αυτό, από την άλλη, Νίκο μου, επειδή πολλά πράγματα μεταφράζονται, είδες το ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα της κυρίας Λιακούλη? Τώρα κάνω πολιτικό σενάριο, έτσι. Μην πιστεύετε τι λέω, αλλά εύχομαι να μην επιβεβαιωθώ. Μπράβο. Έχεις δει το τελευταίο διάστημα ποιος πολιτικός ασχολείται πολύ με τα δημοτικά δεδομένα και μπαίνει σε όλα τα συμβούλια και με παράδειγμα το σπίτι του σπίτι Αλεξάνδρου? Ποιος? Η κυρία Λιακούλη. Αυτό πώς μεταφράζεται? Πολιτικά. Πολιτικά το μάτι το δεξί κοιτάει προς τα εκεί.
1: Κοίτα, αν ισχύει το ένα, πηγαίνει στο άλλο.
0: Επιβεβαιώνεται μέσα από το άλλο. Μπράβο. Άρα λοιπόν, τι πολιτικές αναλύσεις. Δούλεψα πολύ το μυαλό μου το Σαββατοκύριακο και με συνέδεσα τις πληροφορίες που είχα. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ανδρουλάκη, εγώ το μόνο που έχω να πω καταρχάς είναι να απομακρυνθείτε από τη Λάρισα, γιατί θα αποδυναμώσετε ένα βασικό στέλεχος του Πασόκ και μια δυνατή φωνή του Πασόκ. Από την άλλη, εάν συμβεί αυτό, θα έχουμε μια μεγάλη βεντέτα, μαμά κουλιακούλια, έτσι, Νίκο? Αν παίξει τέτοιο
1: αν
0: σενάριο.
1: Αν γίνει τέτοιο πράγμα, θα έχουμε
0: φωταρομαχία. Αν παίξει τέτοιο. Και ακούγεται ότι η κυρία Λιακούλη έχει στο πλευρό της και πάρα πολλά στελέχη από τη συμπαράταξη Λαρισαίων, Νίκο. Ακούγεται και αυτό. Δηλαδή, αν ας πούμε συστρατευτούν όλες οι άλλες δυνάμεις εκτός του ΚΚΕ που πάντα κρατά μόνο του το ποσοστό του και τη δύναμή του από την εποχή Λαμπρούλη δηλαδή, θέλω να πούμε ότι τρέμε τους ναούς και δώρα φέροντες. Ναι. Ναι. Αυτό είναι ένα περίεργο και πρέπει να το δούμε και πρέπει να δούμε και πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα για να μπορέσουμε να μην έχουμε, γιατί αυτό που λέγαμε πάντα, ότι μια ισχυρή πολίτευση θέλει να έχει δίπλα της και μια ισχυρή αντιπολίτευση, το οποίο τι συνεπάγεται ότι όταν κοντράρονται κάτι καλό βγαίνει. Κάτι καλό βγαίνει. Λοιπόν, απεργούν σήμερα και στη Λάρισα. Όσοι έχετε να βρεθείτε σε ακροαματική διαδικασία σε δικαστήρια, μην πάτε στις 9 που είναι το ραντεβού, διότι απεργούν οι δικαστές με απόφαση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος και σήμερα και αύριο από τις 9 ως τις 11. Όσοι δηλαδή, και σιγά τώρα από τις 11 η ώρα να ανέβει δικαστή στην έδρα, Νίκο, να δικάσει ας πούμε, και στις 3 πρέπει να τελειώσει, να βγάλει ούτε τις μισές αποθέσεις από το πινάκιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, απεργούν σήμερα και αύριο οι δικαστές από τις 9 το πρωί ως τις 11. 9 η ώρα επανεβαίνουν στην έδρα, άρα δηλαδή 11 δεν θα ανέβουν στις 9 για τις μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας μετά την επίθεση του 89χρονου που τραυμάτισε τους 3 δικαστές, Νίκο, τους οποίους λέει θα αποζημιώσει με 2.000 ευρώ τον καθένα. Ο οποίος είπε επίσης ότι εγώ δεν το έκανα για τον εαυτό του, δεν τον νοιάζει να πάει φυλακή, τη ζωή του την έζησε, αλλά το έκανε λέει για να βοηθήσει τον κόσμο και να μην είναι ο ΕΦΚΑ απατεώνας. Ναι. Αυτό, γι' αυτό το έκανε, γι' αυτό πυροβολούσε στον αέρα. Και ότι όπλα λέει, διάλεξε κιόλας λέει. Του φέρανε και 3 να διαλέξει, διάλεξε το ένα από τα 3, έδωσε 2.000 ευρώ για να το πάρει. Και λένε ότι πιο εύκολα βρίσκεις λέει τσίχλα λέει στο περίπτερο, όπλα λέει στην αγορά έξω παρά τσίχλα στο περίπτερο. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να μου πεις.
1: Α, έχουμε θέμα αγαπητοί μου Βάσο και αγαπητοί φίλοι.
0: Στην Παπαναστασίου.
1: Όχι ρε. Όχι, όχι. Ο Τάσος Μπουγάς στη συνέντευξή του.
0: Ναι. Τα έβαλε με
1: διότι,
0: τον.
1: Όχι,
0: με
1: ο κόσμος.
0: Το φέρτο.
1: Λοιπόν, γιατί τώρα είμαστε. Άρχισε να διαφημίζει η ΕΡΤ για τον τελικό της Eurovision. Μπορεί θα γίνει τώρα και
0: καλά,
1: και
0: θα πάρουμε το αυτό και είμαστε
1: λοιπόν,
0: στο νούμερο 1.
1: Με τον καπετάν Ακύλα και τα
0: και
1: λοιπά.
0: Λέγαν, όχι, λένε,
1: ο Τάσος Μπουγάς παρενέβη τώρα να πούμε και λέει ότι το φέρτο είναι αντιγραφή από το. Ο κόσμος λέει το λέει αυτό. Όλος ο κόσμος το λέει. Ότι το φέρτο είναι αντιγραφή λέει από το δικό μου λέει μεγάλο σου. Θέλεις μπουζούκια, πάμε.
0: Να το βρούμε, να δούμε.
1: Δεν έχει άδικο ο κόσμος και ο Τάσος Μπουγάς. Όπως λέει να πούμε, άκουσαν λέει το τραγούδι. Τώρα δεν ακούεις το φέρτο και τον Τάσο Μπουγά. Τώρα
0: δεν συγκρίνεται. Μην συγκρινόμαστε.
1: Εδώ όμως μιλάμε τώρα για τον πλανητάρχη Τάσο Μπουγά, ο οποίος παρενέβη και είπε ότι το τραγούδι αυτό λέει είναι αντιγραφή του δικού μου μεγάλου σου ξέ. Θέλεις μπουζούκια, πάμε.
0: Ναι, όμως εγώ Νίκο μου από σένα θέλω όποτε μπορέσεις
1: ναι.
0: Να το βρούμε αυτό το άσμα ασμάτων. Εντάξει και ο Μπουγάς είναι ιδιαίτερος σαν καλλιτέχνης Νίκο.
1: Πλανητάρχης.
0: Ναι. Είναι αυτός, δεν είναι με τα μαύρα γυαλιά που κάθεται σε πολιτικό.
1: Ένας και μοναδικός.
0: Εντάξει, δεν είμαι φαν του, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος. Έχει κάνει και με περίεργες κοπελιές βίντεο, έτσι, βίντεο κλιπ που λένε.
1: Εδώ έχουν κάνει άλλοι, δεν θα έκανε ο μεγάλος πλανητάρχης Τάσος Μπουγάς.
0: Μου αρέσει, με διάφορα.
1: Ο μεγάλος πλανητάρχης.
0: Μου αρέσει, χαίρε. Λοιπόν, Νίκο μου, προσέξτε, αγαπητοί μου φίλοι οδηγοί. Αγαπητοί μου φίλοι επαγγελματίες οδηγοί, γιατί για μένα εκεί είναι το πρόβλημα. Αν είσαστε και αν βρεθήκατε ή θα βρεθείτε στην Οδό Παπαναστασίου σήμερα στη Λάρισα, ετοιμάστε την υπομονή σας, ετοιμάστε τη διάθεσή σας, βάλτε μουσική, βάλτε μας για να σας φάμε την ώρα σας. Γίνονται έργα συντήρησης διαβάσεων πεζών. Άρα Νίκο μου θα έχει μονίμως τη μία λωρίδα η Παπαναστασίου για να μπορεί να κυκλοφορούν οι οδηγοί. Το θέμα για μένα, το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Τι θα κάνει ο επαγγελματίας με το φορτηγό που θέλει να κάνει φορτοεκφόρτωση με τη μία λωρίδα, Νίκο? τι θα κάνει που θέλει να κάνει φορτοεκφόρτωση, ο επαγγελματίας οδηγός, γιατί η Παπαναστασίου είναι φουλ επαγγελματική, είναι όλοι φορτώνουν ξεφορτώνουν. Ειδικότερα Νίκο μου, από την Ομαρχία μέχρι και το Δημαρχείο γίνεται ένας κακός χαμός, εντάξει. Και δεύτερον, ρωτώ εγώ, έτσι αν μπορεί κάποιος να μας πει, θα είναι όλοι Παπαναστασίου συνέχεια ή κατά περίπτωση σε κάθε διάβαση θα σταματάει για λίγο και θα συνεχίζει? Άρα μπορεί να καταλάβει τη δεύτερη λωρίδα ένας επαγγελματίας οδηγός που πρέπει να σταθμεύσει. Οι χώροι φορτοεκφόρτωσης θα λειτουργήσουν? Γιατί δεν με απαντάς? Εσύ δεν ξέρεις, ρε Νίκο?
1: Δεν ξέρω, όχι.
0: Ωραία,
1: ξέρω.
0: Να κάνουμε μια πρόβλεψη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς θα, τι θα γίνει σήμερα στην Παπαναστασίου?
1: Πόσες ώρες θα είναι κλεισμένο, τι είπε?
0: Καλά, ώρες γραφείου.
1: Ώρες γραφείου.
0: Τώρα κι εσύ.
1: Α, δηλαδή.
0: Τώρα κι εσύ.
1: 8 με 1.
0: Τώρα κι εσύ.
1: 8 με 2 το πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Με 2 το πολύ. Για να είσαι ίσα να φύγει ο κόσμος, να πάει στη σπίτια του. Για να γυρίσει το απόγευμα. Άλλη μια πληγή. Και αυτό το πράγμα που βλέπω κάθε πρωί. Η Ρόμ Πολυτεχνείου, Παναγούλη και Φαρσάλων με προσπερνάει, παιδιά. Σήμερα σκεφτόμουν και έλεγα ότι κάποια στιγμή, αν ποτέ δοθεί αυτός ο κόμβος στην κυκλοφορία από την εταιρεία, κάθε μέρα βλέπω την ανάδοχη εταιρεία με ένα γιοταχή που το βάζει μέσα εκεί στα ερείπια που έχουν εγκρεμίσει. Ένα, θυμόσαστε που ήταν ένας που είχε μηχανές για προσπόληση, ένα οίκημα. Αυτό γκρεμίστηκε. Όπως γκρεμίστηκε, έτσι είναι. Σε λίγο θα βγουν τα ποντίκια. Δεν έχει καθαριστεί ούτε καν τα μπάζα, Νίκο.
1: Α, ήταν. Λέει, πώς το λέει, οι εργασίες ξεκινάνε σήμερα το πρωί, η κυκλοφορία οχημάτων θα γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα κατεύθυνση.
0: Αυτό δεν σου λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν ένα φορτηγό τι θα κάνει?
1: Ζητάει, άμα πάει ένα φορτηγό να ξεφορτώσει, και θα κλείσει το ρεύμα.
0: Αυτό σε ρωτάω τόση ώρα.
1: Θα κλείσει το ρεύμα.
0: Ζητάει κατανόηση. Τι κατανόηση, δηλαδή να
1: χάσει. Ο Δήμος Λαρισαίων ζητά την κατανόηση του κοινού και εφιστά την προσοχή των οδηγών που θα διέρχονται από τα σημεία εκτέλεση εργασιών.
0: Ρωτώ. Οι χώροι στάθμευση θα ισχύουν, ναι. Τουλάχιστον να ανέβει σε ένα πεζοδρόμιο ένα φορτηγό. Μεγάλο φορτηγό. Ξέρεις ότι αυτοί οι χώροι στάθμευση που λέγεται φορτοεκφόρτωση Νίκο δεν εξυπηρετούν μεγάλα οχήματα, μόνο μικρά. Δηλαδή ένα φορτηγό, αυτό που ξεφορτώνει ας πούμε εμπορεύματα, δεν χωράει στο χώρο φορτοεκφόρτωσης. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν χωράει.
1: Άμα δεν χωράει, χωράει, δεν θα πάει σήμερα, τι θα κάνουμε τώρα?
0: Και τι θα κάνει ο επιχειρηματίας, αρκετά τους έχουμε τρελά. Είδα και μια ανάρτηση και που χάρηκε σε ένα site ας πούμε, που είναι φύλλα προσκύμενο προς τη συμπαράταξη Λαρισαίων. Είπε, λέει, εσείς που διαμαρτυρόσασταν, λέει, για το ΣΒΑΚ, κοιτάξτε ομορφιές, και έχει φωτογραφίες από τους πεζοδρόμους της Λάρισσας. Πολύ συγκλονιστικό, μα δεν είπε κανένας ότι δεν είναι όμορφοι οι πεζόδρομοι. Το θέμα είναι ότι για τη Λάρισα δεν κάνουν αυτοί οι πεζόδρομοι, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε δρόμους. Έχουμε πεζοδρόμους, αλλά δεν έχουμε δρόμους. Αυτή ήταν η ιστορία και το τεχνικό επιμελητήριο. Όταν διαμαρτύρηθηκε, εγώ θα πάω τεχνοκρατικά. Δεν θα το πάω σε καμία περίπτωση πολιτικά. Και το επιμελητήριο, λοιπόν, το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος, όταν βγήκε στα κάγκελα με αυτή την πεζοδρόμηση όλης της πόλης, πραγματικά το έκανε γιατί σου λέει θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο των συμπολιτών μας. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι όμορφα. Όλα είναι ωραία. Όλα είναι ωραία. Και ό,τι καινούριο γίνεται, όμορφο είναι. Αλλά είναι δυσκίνητο και δυσλειτουργικό. Αυτό λέμε. Ορίστε τώρα. Τώρα δεν έχουν παρακαμπτήριο στα οχήματα στην Παναγούλη, Νίκο, στην Παπαναστασίου. Όλη η Παπαναστασίου έχει μόνο 2 εξόδους και προς τα αριστερά. 2 εξόδους και προς τα αριστερά.
1: Είναι ζόρια, θα έχουμε έτσι. Ζόρια.
0: Μία εκεί στην Ομαρχία και μία στο Δημαρχείο. That's it.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πώς πικράθηκα. Λοιπόν, από εργασίες συντήρησης, λέει, διαβάσεων πεζών. Και ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν δουλεύουν όπως σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Γιατί είναι πιο πολλά τα μεροκάματα? Γιατί είναι πιο υψηλή η μισθή που παραλαμβάνει ο εργολάβος? Γιατί, Νίκο μου, δεν δουλεύουν νυχτερινές ώρες και Κυριακή? Αυτό εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν δεν υπάρχει κυκλοφορία, όταν η ζωή στον τόπο μας είναι στο πίκτης, δεν μπορεί ο άλλος να σου λέει θα σου κλείσω αυτό το δρόμο, τον άλλο δρόμο, τον άλλο δρόμο για 5 ώρες. Κλείς το βράδυ. Κλείς το βράδυ.
1: Α, πια πλάκουσα το βράδυ από τις 12 η ώρα μέχρι τις 5 το πρωί.
0: Αυτό σου λέω.
1: Αλλά εντάξει τώρα.
0: Να. Γιατί τα απορριμματοφόρα, γιατί βγαίνουν το βράδυ? Γιατί δηλαδή, άρα δεν είναι κάτι που δεν λειτουργεί, είναι κάτι που λειτουργεί.
1: Και μπορεί να παίρνουν και το νυχτερινό επίδομα και βγαίνουν το βράδυ.
0: το παίρνουν, είναι μέσα στο μισθό του, είναι βαρέα και ανθυγιεινά. Λοιπόν, δημοσκόπηση Μάρς. Έχω θέμα. Δημοσκόπηση Μάρς.
1: Είναι, αυτή είναι από το πρώτο ψέμα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Α,
0: είναι όλες είναι από τα πρώτα ψέματα. Νίκο μου, μια δημοσκόπηση πλέον, αυτό είναι που σκεφτόμουν πάλι σήμερα το πρωί, την ώρα έτσι που βγάζω τις σοφές μου σκέψεις. Έλεγα, υπάρχει καμία εταιρεία δημοσκοπική σήμερα που να κάνει απρόσκοπτα τη δημοσκόπηση? Υπάρχει καμία δημοσκοπική εταιρεία σήμερα που να μην εξυπηρετεί κάποιον συμφέροντα? Γι' αυτό και έχουμε τόσες δημοσκοπήσεις προπολεμικά, που λέω εγώ, την παλιά εποχή τη δική μας. Η δημοσκοπήση ήταν, Νίκο μου, μόνο τις παραμονές των εκλογών. Με τα exit polls.
1: Τώρα έχουμε κάθε εβδομάδα 2-3 δημοσκοπήσεις.
0: Οι οποίες δημοσκοπήσεις, Νίκο μου, σταματούσαν να έχουν ισχύ πολλές ημέρες πρώτων εκλογών και παρερχόντουσαν με το που κλείναν οι κάλπες. Έτσι. Λοιπόν, και έλεγε ρε παιδί μου, άλλη βαρύτητα είχε η εικόνα και η άποψη. Καταρχάς, αυτή η δημοσκόπηση μας δίνει, Νίκο μου, επτακομματική ή ακόμη και νεακομματική βουλή. Άιντε πάλι, τι είχαμε τι να λέμε δηλαδή.
1: Ότι θα έχουμε. Να πούμε πόσο δίνει κανένα 41% στην Νέα Δημοκρατία.
0: Πόσο δίνει, όχι 32.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι 41. Λοιπόν, άκου τώρα. Βέβαια, με το, πώς το λέει, με το σφυρί, πώς το λέει μωρέ αυτή, θα το βρω. Δημοσκόπηση Μάρς, ακρίβεια και νέα κόμματα αλλάζουν τις ισορροπίες. Μάχη για τη δεύτερη θέση θα δώσουν Τσίπρας και Καριστιανού. Σύμφωνα με τα ευρήματα.
1: Ο Αντρουλάκης που είναι.
0: Περίμενε τώρα, τον έχει αυτόν. Μάχη θα δώσουν όλοι. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι για την κυβέρνηση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Μάρς για το πρώτο θέμα, καθώς πάνω από ένα στους τρεις πολίτες τη θεωρεί βασικότερο επιβαρυντικό παράγοντα. Η ακρίβεια. Τώρα εδώ που τα λέμε. Αυτό είναι που αφορά όλους τους πολίτες της χώρας μας. Όλους, μηδενός εξαιρεμένο, ακόμα και τους μετανάστες που θέλουν να επενδύσουν στον τόπο τους. Στην ίδια δημοσκόπηση, περισσότερο από 8 στους 10 δηλώνουν ότι ανησυχούν πολύ ή αρκετά για τις περιπτώσεις, για τις επιπτώσεις, συγγνώμη, του πολέμου στον Περσικό κόλπο, με κύριες ανησυχίες στην αύξηση των τιμών και πιθανές ελλείψεις προϊόντων. Την ίδια ώρα η στάση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική είναι πιο σύνθετη. Το 22,1% εκτιμά ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για την ακρίβεια, ενώ το 33,9% θεωρεί ότι χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα, χωρίς ωστόσο να υιοθετεί πλήρως αρνητική στάση. Εδώ θα μας φέρει να φτάνει και το 50 τόσο, καλά το είπες. Ναι. Τι κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση? Η ακρίβεια 33,2%. Τα τέμπη 21,1%. Ο ΠΚΠ 19,3%. Ασφάλεια, υγεία, παιδεία 8,6. Μάλιστα, πολύ ωραία είμαστε. Αν είμαστε τόσο χαμηλό ποσοστό για την υγεία και την παιδεία, τι να πεις. Η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών, Νίκο, κοστίζει στην κυβέρνηση σε 8,2%. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,6. Υποκλοπές, είναι αυτό που λέω εγώ, υποκλοπές 1,3. Τι με νοιάζει εμένα αν ενοχλεί το ένας ή ο άλλος που παρακολουθείτε? Ας μην ήταν σε αυτή τη θέση. Οι επιλογές στα εθνικά θέματα 1,1. Υπόθεση με το πτυχίο Λαζαρίδη 0,5. Άλλο 1,1. Κανένα ιδιαίτερα 0,9. Έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα είναι για να πάει. Λοιπόν, συνεχίζω. Σε πολιτικό σκηνικό τα υποδιαμόρφωση κόμματα φαίνεται ότι θα αλλάξουν τις ισορροπίες, αν και δεν αποτυπώνονται ακόμη. Μετρημένα ποσοστά η δημοσκοπική εικόνα δείχνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να καταγραφεί ακόμη και στη δεύτερη θέση, ενώ το κόμμα που συνδέεται με τη Μαρία Καριστιανού εμφανίζεται να διεκδικεί την τρίτη. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα πιέσει κυρίως το Πασόκ, αλλά και μικρότερα κόμματα αναδιαμορφώνοντας τον πολιτικό χάρτη στο επόμενο διάστημα. Με αυτή τη λογική, πάμε να δούμε τώρα. Ποιοι είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός? 32,8 ο Μέγας Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατρακύλα για τον Ανδρουλάκη 7,7.
1: Άισε το καλό.
0: Μαζί με την Κωνσταντοπούλου στο 7,1.
1: Αμάν.
0: Νίκο μου.
1: Ναι.
0: Τέταρτος ο Βελόπουλος με 5,9.
1: Μάλιστα.
0: Μετά είναι ο Κασελάκης με 3,1. Ο Φάμελος είναι με 2,9. Ο Κουτσούμπας 10,5. Πρώτου Βαρουφάκη, του Νατσιού και του Στίγκα, η Λατινοπούλου με 1,8.
1: Δηλαδή, και... όπως μας τα λέει εδώ η Μάρκα, η δημοσκόπηση της Μάρκας για το πρώτο θέμα, λέει Μητσοτάκης και πάει σε Ελλάδος.
0: Έμα τώρα, τι σου λέω. Δηλαδή,
1: αυτό λέει η Μάρκα εδώ για το πρώτο θέμα.
0: Έτσι.
1: Τώρα δεν υπάρχει άλλο λέω. Γιατί σε κάποιε άλλε δημοσκοπήσει που βγάζαν άλλοι, ο κανένα ήταν πρώτο. Να πούμε ότι δεν έχει πουθενά του κανένα. Ο κανένας...
0: να πάμε όμως. Τώρα αυτό που λέγαμε 32 είναι στην εκτίμηση έτσι, εκλογικού. Οπότε πάμε όμω στην πρόθεση ψήφου.
1: Α, μπράβο, για να
0: η πρόθεση
1: δω.
0: Ψήφου δίνει 28,7 στη Νέα
1: γιατί
0: Δημοκρατία.
1: Τόσο χαμηλά, ρε, Πάσο.
0: Τώρα τόσο. Στο Πασόκ του δίνει 11,1. Την Πλεύση Ελευθερίας 7,5. Ελληνική Λύση 7,4. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,6. ΣΥΡΙΖΑ 5,5. Φωνή Λογικής 2,8 έως 3,2. Εκεί παίζουν αν θα μπουν. Και εκτός όλα τα υπόλοιπα άλλα κόμματα. Αυτή είναι η δημοσκόπηση.
1: Και αυτή τώρα είναι μία από τις σπάνιες δημοσκοπήσεις που δείχνει και του Βαρουφάκη να είναι. Γιατί όλες οι άλλες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν και πολύ μέσα. Αυτή τον δείχνει έξω.
0: Εκτός. Ναι. Καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Βαρουφάκης, όσο και να φέρει η ευρωπαϊκή ψήφο και να ψηφίσουν οι ομογενείς της Ευρώπης Βαρουφάκη, δεν πιστεύω πως θα έχουμε κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Ρε τι τραβάμε. Λοιπόν, αεροπλάνο Δημήτρη, καλημέρα. Χτύπησε φορτηγό και κολόνα φωτισμού. Αεροπλάνο, Νίκο, αεροπλάνο. Και εμείς πότε θα προσγειωθούμε, δεν ξέρω. Αεροπλάνο χτύπησε φορτηγό. Ναι. Και κολόνα φωτισμού, άκου να δεις. Τη στιγμή που προσέγγιζε αεροδρόμιο στο Νιου Τζέρσι, σώθηκε από θαύμα ο οδηγός του φορτηγού. Λοιπόν, το πήρε τόσο ψηλά που το λέει έτσι, ναι. Λοιπόν. Βαριές καταγγελίες από την κυρία Καριστιανού, Νίκο μου, για εξαγορές συνεργατών της. Δηλαδή όμως δεν μας λέει από ποιους. Έχει κάνει μια αναφορά και μια ανακοίνωση ότι πάρα πολλοί πλησιάζουν τους συνεργάτες τους, είτε με πολιτική στήριξη είτε με άλλα ανταλλάγματα, τους προσπαθεί να τους εξαγοράσει, να χάσει τους συνεργάτες της. Τώρα εγώ το ερώτημα που έχω να κάνω στην κυρία Καριστιανού, κυρία Καριστιανού, να σας πω κάτι, πείτε μας λίγο ποιοι είναι οι συνεργάτες σας, γιατί εντάξει, να υποθέσουμε, αν ας πούμε έχετε συνεργάτη την κυρία Γρατσία, μάλλον τη θέλει πίσω ο κύριος Νατσιός, λέω εγώ, η οποία για την κυρία Νατσία εκφράζουν ότι έχει πολύ ηγετική επιθετική συμπεριφορά και είναι πάρα πολλά στελέχη παρά την κυρία Καριστιανού εκνευρισμένα με τη συμπεριφορά της κυρίας Γρατσία. Εγώ θα σας λέω, αγαπητοί μου φίλοι, ό,τι παρασκήνιο και ό,τι διαρροές και spoiler έχω, όπως έκανα το πρωί με τον κύριο Ανδρουλάκη. Όμως τώρα η κυρία Καριστιανού δεν μας έχει αποσαφηνίσει ποιοι είναι οι συνεργάτες της. Θα κάνει μια διακήρυξη για το κόμμα της, γιατί διακήρυξη θα κάνει και ο Τσίπρας και δεν νομίζω ότι έχουμε ανάγκες διακήρυξεων σαν χώρα πλέον. Μόνο εξαγγελίες θέλουμε να μας πείτε, να μας καταθέσετε στο πρωτοδικείο το κόμμα σας, να καταθέσετε
1: τώρα,
0: τις προτάσεις.
1: Τώρα μέσα στο Μάη θα τα έχουμε και τα δύο κόμματα.
0: Εγώ το πιστεύω και θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί, Νίκο μου. Γιατί ξέρεις ότι όσοι έχουν ανακοινώσει και τις επιτυχίες που είχαν πάρα πολλά κόμματα είναι όταν ανακοίνωσαν και ευνηδίασαν το κοινό, έτσι. Ευνηδίασαν, θα τα δούμε στην πορεία, έχουμε πάρα πολλά τέτοια θέματα να σχολιάσουμε σήμερα. Επίσης, άναψε μηχανές το Υπουργείο Εσωτερικών για εκλογές μετά τα μπάνια του λαού, Νίκο μου. Εδώ θα βγεις εσύ για άλλη μια φορά αληθινός.
1: Οι εκλογές θα γίνουν Οκτώβριο.
0: Ο Χαϊδάς μου έλεγε πάντα ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά το καλοκαίρι. Εγώ το έλεγα πιθανό να πιάσει και το 2027, μιας και έχει περιθώριο. Εκεί το βλέπα εγώ. Βέβαια έκανα λάθος τελικά, γιατί από ό,τι φαίνεται οι εκτιμήσεις λένε ότι ο ευνηδιασμός είναι πλεονέκτημα που το έχει ακόμη ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί δεν είναι έτοιμα τα άλλα κόμματα, καταλάβατε ποιο είναι το θέμα. Λοιπόν, άναψε μηχανές στο Υπουργείο Ιστορικών για εκλογές μετά τα μπάνια του λαού. Σημίτης, Καραμαλής και Τσίπρας ευνηδίασαν, λέει, με εκλογές το Σεπτέμβριο και νίκησαν. Επίσης, πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να σας πω ότι δεν θα έχουμε σήμερα το Θάνο τον Κοκολίτσιο μαζί μας, γιατί είναι στην Αθήνα.
1: Θα έρθει όμως από την
0: έχουμε
1: Αθήνα,
0: την Τρίτη, αύριο.
1: Θα έρθει από την Αθήνα ο Θάνος και αύριο,
0: δηλαδή,
1: θα είναι
0: αυτή
1: εδώ.
0: Την εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα θα είναι Τρίτη αντί για Δευτέρα. Άρα ετοιμάστε τις ερωτήσεις σας. Περιμένουμε αύριο να μας πείτε τι ερωτήσεις έχετε, τι απορίες, γιατί τα θέματα, προσέξτε, ο μήνας Μάιος είναι και ο μήνας που ουσιαστικά πρέπει να καταθέσουμε, όσοι δεν έχουμε καταθέσει, τη φορολογική μας δήλωση. Γιατί, Νίκο μου, αρχίζουμε και πληρώνουμε δόσεις. Έχουμε και ένα ευχάριστο. Μειώθηκαν τα επιτόκια στα καταναλωτικά δάνεια. και έχουν ένα αποτέλεσμα που φτάνει μέχρι και το 25% όφελος προς τον δανειολήπτη. Έτσι, δάνεια λέει των 20.000 ευρώ καταναλωτικά έφτανε να πληρώνουν 40.000 ευρώ οι δανειολήπτες. Τώρα το ανώτερο που μπορούν να φτάσουν, Νίκο μου, είναι 30.000 ευρώ. Δηλαδή 25% κάτω. Μεγάλη υπόθεση. Όπως επίσης ο Μητσοτάκης εξήγηλε ότι τέλος τα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Τώρα το πάει τσίμα τσίμα. Τα καταναλωτικά δάνεια, μετά τα δάνεια δανειολήπτες μέχρι 100.000 ευρώ, τέρμα τα ψηλά γράμματα και μειώνεται το τόκος. Εγώ τι δεν καταλαβαίνω. Εγώ στα δάνεια δεν καταλαβαίνω κάτι. Θα μου πεις πώς δεν το καταλαβαίνεις, όταν ας πούμε έχεις να κάνεις με μια επιχείρηση κερδοφόρο που είναι η τράπεζα, η οποία τράπεζα πατάει επιπτωμάτων. Θέλω να πω, έχω εγώ, Νίκο, ένα δάνειο 20.000 ευρώ. Έχει υπόλοιπο δανείο όπως στεγαστικό. Και λέω, ας πούμε, στην τράπεζα, ξέρετε, εγώ με κόπους και με βάσανα τα έχω μαζέψει αυτά τα χρήματα. Μπορώ να έρθω να πληρώσω και να αποπληρώσω το δάνειο? Όχι, μου λέει η τράπεζα. Δεν μπορείς. Αν θες να το αποπληρώσεις, θα πάρεις πρόστιμα, πέναλτι. Ναι, Νίκο μου. Το έπαθε συγγενής μου αυτό. Δεν μπορείς να τα αποπληρώσεις το δάνειο, διότι εμείς από σένα τα επόμενα 3-4-5 χρόνια που περιμένουμε να εξεπληρωθεί το δάνειο, θα εισπράξουμε όχι 20.040. Γιατί είσαι συνεπής δανειολήπτης. Δεν είσαι μπαταξής για να κάνουμε διακανονισμό. Το κατάλαβες? Δηλαδή τα λαμόγια ευνοούνται σε αυτόν τον τόπο και οι συνεπείς τιμωρούνται σε αυτόν τον τόπο. Αυτά, πάμε στη διαφήμιση.
1: Τώρα είμαι πολύ συγκινημένος σαν Έλληνας τώρα εδώ πέρα.
0: Έχω συγκινηθεί με τις
1: κινήσεις. Ναι, είμαι συγκινημένος πολύ σαν Έλληνας. Ο Αντώνης Ρέμος ήταν στην Κωνσταντινούπολη και έδωσε συναυλία στο Volkswagen Arena, όπως το λένε εκεί πέρα.
0: Χεράκι με την Ιβόνη.
1: Με την Ιβόνη και μια αμαξάρα Rolls Royce αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, λέει εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: τη βλέπω.
0: Τον υποδέχτηκαν εκεί.
1: Αυτή την είχαν εκεί πέρα και του δώσαν.
0: Είδες ότι έφυγε, είδες ότι έφυγε για να κάνει συναυλίες από τη σκηνή που ήταν και πήγε στη θέση του Οικονομόπουλος.
1: Μπα, όχι. Στο μαγαζί.
0: Ναι, στο μαγαζί.
1: Ναι, σταματάει. Το επόμενο χειμώνα δεν θα εμφανιστεί, να πούμε.
0: Ναι.
1: Κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη, λέει, ο Αντώνης Ρέμος και η Ιβόνη Μπόσνια το βρέθηκαν για φαγητό σε γνωστό εστιατόριο, λέει, στο Ετιλέρ. Εκεί τους υποδέχτηκε ο Τούρκος επιχειρηματίας Μιχάντερ Ντέν, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση λέει, προκάλεσε και η άφηξή τους με μια πολυτελή Rolls Royce. Αξία 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
0: Θα πάει στον Πατριάρχη.
1: Δεν ξέρω τώρα. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κοστολογείται περίπου στα 80 εκατομμύρια τουρκικές λίρες, δηλαδή κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, και έχει διατεθεί από τους διοργανωτές για τις μετακινήσεις του τραγουδιστέ και της οικογένειάς του.
0: Καλά, Hollywood.
1: Ναι.
0: Νίκο, Hollywood. Έχεις δει πως κατεβαίνουν από τα Hollywood ηθοποιοί?
1: Και λες μετά, πως προσπαθούν ορισμένοι καλλιτέχνες τώρα να κρατηθούν στην επιφάνεια τώρα και τα λοιπά και να δημιουργήσουν θαμά. Ο Στέλιος Ρόκος πήγε στην Ιταλία. Και ξέρεις τι έκανε εκεί πέρα?
0: Και ο Αργυρός πήγε στο Λονδίνο.
1: Λοιπόν, όχι, πήγε στην Ιταλία και για να ανέβασε ένα βίντεο έκανε το Ζητιάνο. Έκατσε να πούμε πώς βλέπεις το Ζητιάνο, καθόταν να πούμε και Ζητιάνο. Ναι. Και μια Ιταλίδα έτσι αλανιάρα που πέρασε από εκεί πέρα και του λέει, τώρα το μεταφράζω εμείς στα ιταλικά, για Ζητιάνο σε βλέπω πολύ καλό θρεμένο.
0: Ναι.
1: Για Ζητιάνο λέει σε βλέπω, γιατί της έκανε το χέρι έτσι να του δώσει λεφτά και τον λέει η Ιταλίδα εκεί πέρα, για Ζητιάνο λέει σε βλέπω πολύ καλό θρεμένο.
0: Καλά να πάει.
1: Ναι. Και το ανέβασε βίντεο.
0: Μας κόστησε τα δεκαπλάσια αυτή τη φορά. Τον είχαμε πάλι στο παζάρι το Στέλιο Ρόκο με πιτζανακούλη και μας πληρώθηκε 2-2.500 ευρώ. Κάτι τέτοιο το είχε πληρώσει τότε ο Σύλλογος Λαϊκών Αγορών και Μικροπολιτών. Και τώρα φέτος μας κόστησε 40.000. Πέρσι πότε τον είχαμε? Τέλος πάντων, ο Τέμπορο Μόρες. Ο Τέμπορο Μόρες. Κάτι ήξερε ο Μαμάκος πάντως που δεν έκανε πρωτομαγιά εδώ. Και ευκαιρονεί με το Θεό. Και παίρνει τα μηνύματα.
1: Τίποτα.
0: Άστα να πάει.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
3: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
4: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
3: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
8: Πω, νοστιμιά.
9: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
10: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
10: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
2: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
3: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
4: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
3: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι.

0: 6940 509 658.
1: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
2: Καλώς τον Άκια άργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

Αχ, τι ωραία είναι να ακούμε και ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε όμως να κάνουμε τώρα, επειδή είναι και να σας πω, πρώτη εκπομπή του μήνα Μαΐου, επειδή έχουμε αγαπημένους φίλους συνεργάτες, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μην κάνω τον περίπατό μου σήμερα έτσι ωραία και αναπαυτικά. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, κοντά μας και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, έχουμε τους κορυφαίους, τους ξεχωριστούς ανθρώπους και φίλους μας. Ένας και μοναδικός, Λάμπρος Γκουνέλλας. Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Όταν λέμε εξοπλισμοί καταστημάτων, μιλάμε δηλαδή στολίδια. Μιλάμε δηλαδή, είτε θέλετε να στήσετε μια επιχείρηση, είτε θέλετε να επεκτείνετε τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, ή να τον επισκευάσετε ή να διορθώσετε κάτι, βρε παιδί μου, σε τελευταία ανάλυση. Κάντε ένα περίπατο στον πύργο Γκουνέλλας. Κάντε ένα περίπατο στον πύργο εγκαταστάσεις Γκουνέλλας, γιατί πραγματικά εκεί θα εντυπωσιαστείτε. Πριν κάνετε οτιδήποτε, γιατί οι επιχειρήσεις Γκουνέλλας είναι κορυφαίοι στο να παντρεύουν την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου. Άρα λοιπόν, εξοπλισμός καταστημάτων στο τελευταίο του χιλιοστό αξιοποιήσιμος. Όταν λέμε η ζωή και η καθημερινότητα και η δουλειά σε εξοπλισμό καταστήματος Γκουνέλλας, είναι χαρά και απόλαυση. Γουλιώνεις, όμιλος Γουλιώνει. Τι να πεις για τον κορυφαίο όμιλο.

0: Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Ο επικεφαλής της Τριανδρίας, ο ένας και μοναδικός που δεκαετίες τώρα κρατά τα σκύπτρα στο χώρο των περιφράξεων, Σταύρος Γουλιώνης, κάθε φορά σεμνά και ταπεινά λέει από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο. Και λέω το λέει σεμνά και ταπεινά, γιατί οι δυνατότητες των περιφράξεων Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, είναι για να περιφράξουν μια ολόκληρη πολιτεία. Δεν κυριολεκτώ και δεν υπερβάλλω. Το έχει αποδείξει ο Όμιλος Γουλιώνη με τις συνεργασίες που έχει κάνει και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, με τις δυνατότητές του και την αποτελεσματικότητά του. Από το πιο απλό σειρματόπλεγμα μέχρι την πιο βαριά μεταλλική κατασκευή, οι περιφράξεις Γουλιώνη είναι το νούμερο ένα στο χώρο. Καλέστε λοιπόν στο 2414-015-900, κάντε ένα ραντεβού και θα δείτε ότι στις τιμές οι περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα είναι συναγώνιστες. Στις υπηρεσίες άμεσες, γιατί δεν φίδεται προσωπικό ο Όμιλος Γουλιώνη. Εκατοντάδες συνεργοί αλωνίζουν όλη τη χώρα και πολλές χώρες της Ευρώπης. Γιατί μπορούν, γιατί η συνέπεια τους έχει γιγαντώσει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και στον ίδιο όμιλο μένουμε και πάμε στα τρυφερά μας. Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Όταν λέμε ότι η Τριανδρία με επικεφαλή στο Σταύρο του Γουλιώνη έχει και δύο δυνατά πόδια, δύο δυνατά θεμέλια. Το Γιώργο και τον Αλέξανδρο Γουλιώνη. Και ο Γιώργος ο Γουλιώνης είναι το χαμόγελο, η υποδοχή στον όμιλο Γουλιώνη. Ο άνθρωπος που λύνει όλες τις απορίες και όλες τις ανάγκες, ειδικότερα στο Pet Market, όπου θέλετε να πάρετε τροφή για το κατοικίδιό σας, θα σας προσφερθεί η καλύτερη τροφή σε ποιότητες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ασυναγώνιστες. Θέλετε αξεσουάρ, θέλετε υπηρεσίες καλοπισμού, θέλετε απλά μια ερώτηση να κάνετε, γιατί θέλετε να πάρετε τη συμβουλή κάποιων ειδικών για τη σχέση σας με τα κατοικίδια σας, μόνο στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Εκεί λοιπόν κολώνω ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος. Και όταν σας λέω ότι ο Αλέξανδρος Γουλιώνης και ο Γιώργος είναι οι κολώνες, τι να πεις για τον Γιώργο, το έχει αποδείξει. Ελάτε όμως που το αποδεικνύει καθημερινά και ο Αλέξανδρος. Που ο Αλέξανδρος είναι η ήρεμη, δημιουργική, πώς να το πω, δύναμη της εταιρείας. Είναι η δύναμη που ανέρχεται. Είναι η δύναμη που ανεβαίνει με ταχύτητα φωτός. Είναι η δύναμη που εξελιστεί ο δικός μας άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που μας λέει πάντα τις πληροφορίες, μας δίνει πάντα τις συμβουλές για τι πρέπει να κάνουμε. Αλέξανδρος Γουλιώνης, Γιώργος Γουλιώνης, Σταύρος Γουλιώνης. 2414-015-900 για τις παραγγελίες σας. Και πάμε στο catering Καψιόχας. Τι να πεις τώρα για το catering Καψιόχας. Μα πόσο τυχεροί είμαστε, Νίκο μου, που έχουμε τους κορυφαίους των κορυφαίων. Το νούμερο ένα catering για όλη την κεντρική Ελλάδα. Έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Θεσσαλίας, έχει καλύψει την κεντρική Ελλάδα το catering Καψιόχας και απλώνεται σε άλλες περιφέρειες. Γιατί είναι αξιόπιστη εταιρεία. Είναι εταιρεία πρώτη στην ποιότητα. Είναι εταιρεία πρώτη στις γεύσεις. Δεν υπάρχει ποιότητα και γεύση που να μην είναι ασύγκριτη στο catering Καψιόχας. Και τέλος, αγαπητοί μου φίλοι, που είναι και η αρχή του παντός, το χαμόγελο, το πρόσωπο, η φιλοξενία, η αγάπη. Όταν πας να ζητήσεις τις υπηρεσίες του catering Καψιόχας και συναντάς τον Γιώργο, την Εύη, τα παιδιά τους, εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι για εκείνους η δική σας εξυπηρέτηση, προσωπική υπόθεση. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι τι βρε Γρηγόρη μου, πάντα ξεπερνάς τον εαυτό σου και τι μου λέει. Το θέμα βάσου είναι, λέει, να είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα και να μπορώ να τους δημιουργήσω αναμνήσεις. Δηλαδή οι υπηρεσίες που θα προσφέρω να είναι μοναδικές. Αυτό το έχεις πετύχει. Και ακούστε τώρα, είτε θέλετε να κάνετε το γάμο, τη βάπτιση, πάρτι, μια εταιρική εκδήλωση, εγγένεια στο χώρο σας ή μια γιορτή στους δύο φιλόξενους χώρους που διαθέτει το catering Καψιόχας. Καλέστε, αγαπητοί μου φίλοι, πολύ πριν το οργανώσετε στο 2410-592-800 και θα καταλάβετε, γιατί σας λέω ότι έχουμε τους κορυφαίους δίπλα μας. Θα καταλάβετε, είτε στις τιμές είναι ασυναγώνιστος, στην ποιότητα συναγώνιστος, στις γεύσεις ασυναγώνιστος, ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα, το catering Καψιόχας, και βεβαίως στις αναμνήσεις ασυναγώνιστος. Είτε λοιπόν στο κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερέ, είτε στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, είναι εκεί για να σε προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες. Και θα κλείσουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Νάπολη. Ένα, ξέρετε, με τον Νίκο, με τον Γιάννη τον Παπαγεωργίου, που είναι μαχητής στο χώρο, που έχει τα δύο παραδοσιακά, ένα στην Νάπολη, πρώτη ημεραρχία, και ένα στο, και που είσαι ακόμα, Νίκο μου, και το δεύτερο στο ποτάμι Αθηνάς 19. Η σεμνότητά του, ο χαρακτήρας του, η αγάπη του για τη δουλειά του, η όρεξη να μεγαλώσει την αλυσίδα του παραδοσιακού της Νάπολης και το ποτάμι. Σε λίγο θα λέμε τις περιοχές και θα ξέρουμε ότι εκεί έχει μια έδρα, ένα παραδοσιακό. Δεν θα λέμε τη λέξη παραδοσιακό, θα λέμε την περιοχή. Θα συναντηθούμε, ας πούμε, στην Νάπολη. Α, στο παραδοσιακό της Νάπολης. Θα συναντηθούμε στο ποτάμι. Α, στο παραδοσιακό στο ποτάμι. Και εξελίσσεται και θα λέμε θα συναντηθούμε στη Γιάννουλη. Α, στο παραδοσιακό της Γιάννουλης και άλλα πολλά. Και έρχονται και έπονται άλλα πολλά. Καλέστε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, στο 2410-254-255, γιατί είτε η παραγγελία σας, είτε βρεθείτε στο χώρο, στο φιλόξενο χώρο και από τα δύο καταστήματα παραδοσιακό, θα είναι πραγματικά η ασφάλειά σας, η εγγύησή σας. Γιατί η φιλοσοφία του Γιάννη του Παπαγεωργίου είναι μία. Τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό. Και επειδή τα λόγια είναι πυρετά, καλέστε και παραγγείλτε και για σήμερα. Ξεκουραστείτε, που λέει ο λόγος, βρε αδερφέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κοινωνικός τουρισμός, Νίκο. Ναι, άνοιξε, αν και είχε πολλά προβλήματα η πλατφόρμα, Νίκο, με τον κοινωνικό τουρισμό, άνοιξε από σήμερα οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ έως και τις 13 Μαΐου. Μέσω του gov.gr, αγαπητοί μου φίλοι, κάντε την αίτησή σας για να ευνοηθείτε και εσείς να επωφεληθείτε από τις παροχές του κοινωνικού τουρισμού, που πράγματι είναι αξιολογότατες μέχρι 10 ή 12 ημέρες διακοπές το καλοκαίρι, Νίκο, έτσι. Λοιπόν, και εσείς που είστε και συνταξιούχοι, δεν έχετε και πρόβλημα με το χρόνο. Μπορείτε και Ιούνιο και Ιούλιο, μπορείτε και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Όχι, σαν και καλό όλοι να πάμε τον Αύγουστο. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας εξηγεί γιατί δεν συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ του Sky. Δεν θα νομιμοποιήσω τη δολοφονία χαρακτήρα μου. Ωραία, και του έρχεται καπάκι τώρα η απάντηση από τις δύο συντάκτηρες του βιβλίου «Η τελευταία μπλόφα». Προσέξτε, «Η τελευταία μπλόφα». Έτσι, της Δενδρινού και της Βαρβιτσιώτη, η οποία απαντά στον κύριο Τσίπρα, μάλλον δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο μας, δεν συσχετίσαμε ποτέ πρέσπες με συντάξεις. Αυτό προσπάθησε να περάσει το μήνυμα ο κύριος Τσίπρας. Όμως και το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, αλλά και το βιβλίο στην τελευταία μπλόφα, πραγματικά, γιατί εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να το διαβάσω, αναφέρεται μόνο σε συνεντεύξεις και δηλώσεις στελεχών της τότε εποχής. Δηλαδή μιλάει ο Σόιμπλε, μιλάνε όλοι, Νίκο. Ακόμη και όλοι οι υπουργοί του κυρίου Τσίπρα. Έτσι. Οι πρέσπες είναι άλλο κομμάτι στην αναφορά του βιβλίου, που μιλούν περισσότερο οι υπουργοί του κυρίου Τσίπρα, αλλά το θέμα των συντάξεων και των περικοπών είναι άλλο κομμάτι. Έτσι, που πραγματικά τότε ποιος δεν έχει να πει για τη συντάξη και για τις περικοπές. Εντάξει, που ακόμα πόσα χρόνια μετά δεν έχει επανέλθει σε καμία περίπτωση η ισορροπία των συντάξεων. Είναι περικοπή, στην περικοπή, ο περικοπή. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, μέσα στην ανακοίνωσή τους οι κυρίες συντάκτρες του βιβλίου απαντούν και λένε στον κύριο Τσίπρα, μπορείτε όποτε θέλετε, όσο είναι στη διάθεσή σας, να μας πείτε και τη δική σας εκδοχή. Είναι κάτι που σας καλέσαμε να την πείτε. Δεν έχουμε ποτέ δημοσιογραφική κρίση, δεν έχουμε ποτέ γράψει στο βιβλίο μας, Νίκο, τι πιστεύουμε εμείς δημοσιογραφικά, παρά μόνο αποδώσαμε. Κοίταξε να δεις, οι κυρίες αυτές είναι ανταποκριτρίες στις Βρυξέλλες, Νίκο μου. Και όταν σου λέει ότι το βιβλίο που όντως έτσι είναι, είναι μόνο με δηλώσεις ηγετών και ανθρώπων που ήταν παράγοντες και στελέχη εκείνη την εποχή. Έτσι, δηλαδή, να ακούς τώρα το Σόιμπλε να λέει ότι μας είχε για τα σκουπίδια. Στην ουσία έλεγε τέλος η Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όποιος το διαβάσει θα καταλάβει τι εννοούμε, και καλό είναι να το διαβάσουμε όλοι. Το πετρέλαιο σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια σε κίνηση σημειωτών εν αναμονή της επιχείρησης ελευθερίας, τα στενά του ορμούς. Όλα ακούμε επιχείρηση ελευθερίας και επιχείρηση δεν βλέπουμε. Ναι, μεν ο Τραμπ λέει ότι θα παρέμβει, θα επέμβει για να ελευθερωθούν τα στενά του ορμούς, αλλά υπό καλά, την αμερικανική επιρροή.
1: 2-0-70 η Βιτζινούλα την έβλεπα σήμερα το πρωί.
0: 2-0-70. Νίκο μου, τελείωσε.
1: Αμά.
0: Ναι, Νίκο μου, τελείωσε. Λοιπόν, είχαμε και 2,5 Νίκο τη βενζίνη. Να μην ξεχνάμε τι έχει ζήσει αυτός ο τόπος, έτσι. Κόντρα Νέες Δημοκρατίες. Ναι, ναι. Πείτε μας, λέει, αν μιλούσε ο Ανδρουλάκης με το Χατζηδάκη, λέει η Νέα Δημοκρατία, απαντά το Πασόκ, πολιτική αλητία να καλέσετε τα ψεύδια. Απαντήστε μας, είχαν συζητήσει, είχαν μιλήσει να τα βρούνε μαζί για την τροπολογία, για τον νόμο στη Βουλή. Εδώ αυτό θέλουμε.
1: Ναι, αλλά ο Ανδρουλάκης μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έχουμε τετραήμερη εργασία πλέον. Τέσσερις μέρες εβδομάδα θα δουλεύουμε. Τα σύντια από το ΧΑΣ, παρακαλώ.
0: Και ο Τσίπρας μας είπε τα μισθή των 750 ευρώ και τα πήγε 650. Ετήρησε το λόγο του, το έκανε τέρμα.
2: Ναι.
0: Δεν μας λέει τα δημοσιονομικά. Εγώ συμφωνώ και θέλω να δουλεύω τέσσερις μέρες. Γιατί κουράστηκα να δουλεύω 6 και 7 μέρες την εβδομάδα. Θέλω όμως να μου πει ότι αυτό θα γίνει με εγγύηση, ότι θα είναι το πρώτο που θα κάνει μόλις έρθει στην εξουσία. Αυτό θέλω εγώ. Και επίσης να μου πει με ποιες προϋποθέσεις. Με περικοπές μισθού, λέει, με τον ίδιο μισθό. Ποιο μισθό ίδιο? Με τα ίδια μισθά πια. Αυτά που μας έδωσε ο Μητσοτάκης, ή θα δώσει κάτι της παραπάνω?
1: Θα επαναφέρει
0: αυτά που μας έκοψε ο Τσίπρας?
1: Θα φάμε με χρυσά κουτάλια.
0: Τώρα μη σου πάμε τι θα φας. Κράτα καλά. Πολιτική αλητία να καλέσετε τα ψεύδι, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Φαραντούρης, που βρέθηκε στο Πασόκ, με αγκαλιές και φιλιά με τον κύριο Ανδρουλάκη, έχει μετακομίσει στο Πασόκ ο κύριος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, με τα Φανό και
0: Λαμπαδό. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, μη με κατηγορείτε μένα, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, άλλαξε τρεις αρχηγούς από όταν εγώ είμαι ευρωβουλευτής. Δηλαδή αναφέρεται Τσίπρα, Κασελάκη, Φάμελο. Εγώ δεν άλλαξα τις θέσεις μου. Παραμένω ο ίδιος. Μια αλλαγή έκανε και αυτός. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στον Φαραντούρη. Δεν ξέρω πόσο μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι από εδώ και από εκεί. Νέο καθεστώς έχουμε στις εξώσεις, Νίκο μου. Εξωδικαστική διαδικασία. Μέσω δικηγόρου θα γίνονται όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν είδηση και σαν πληροφορία. Ετοιμάζεται η Νέα Δημοκρατία να πει όχι στην πρόταση προανακριτικής για Λιβανό και Ραμπατζή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν βρίσκει το λόγο, λέει, για τον οποίο μπορεί να κατηγορούν αυτοί οι δύο πολιτικοί. Η κυρία Λινού μας απαντάει, η Αθηνά Ηλί μου, τη θυμόσαστε την κυρία Λινού τότε με την επιδημία, με την πανδημία που ήταν, που ήθελε τότε, που εκβίαζε ο κύριος Τσίπρας να την κάνει υπουργό υγείας ο κύριος Μητσοτάκης την κυρία Λινού. Θετική λοιπόν, είπε, στο ενδεχόμενο ένταξη στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα. Τίποτα δεν είναι κρυφό. Και μία τελευταία είδηση. Μία τελευταία είδηση που έχω να σας πω. Ποιο δέντρο αγαπούνε, Νίκο μου, τα φίδια και εγκαθίστανται στον κήπο μας ή στην αυλή μας?
1: Από μακριά, από
0: ποιο δέντρο,
1: τα
0: Νίκο,
1: φίδια, ποιο δέντρο?
0: Τη σικιά. Μάλιστα. Προσέξτε, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί είναι αγαπημένη της. Ναι. Η σικιά, ναι. Λοιπόν, αυτά και με αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Όμως μην φύγετε, είναι πάρα πολύ σημαντική τι ακολουθεί. Έχουμε Ντίνο Εξαρχάκη, έτσι Νίκο? Έχουμε Ντίνο Εξαρχάκη, ο οποίος Ντίνο και στην
1: Ελλάδα. Αγριεμένος, πολύ αγριεμένο το βλέπω.
0: Εδώ, εγώ παρακολούθησα χθες την ανάρτηση του Ντίνου του Εξαρχάκη στα social media για το αποτέλεσμα του αγώνα στις αέρες της ομάδας μας. Χειροκροτώ ο Ντίνο Εξαρχάκη, γιατί δεν φίδεται του λόγου. Τα λέει ως έχει. Περιμένετε λοιπόν να δείτε, γιατί το ραντεβού μας έκλεισε χθες ο Ντίνος Εξαρχάκης, είναι σήμερα στην εκπομπή του. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλε και φίλες, φόρτσα Ντίνο λοιπόν με τον Ντίνο Εξαρχάκη σε 2-3 λεπτά από τώρα. Από εμάς, πρώτο Θεό, σαν ραντεβού αύριο το πρωί. Καλό μήνα να περάσει.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πω πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα!
4: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
1: Τι του δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Καλώς το να και ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
9: τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Σκέτος Μάης Βαρβάτος σε Φορτσαντίνο.
1: Bye bye.
0: Καλό στο φίλο μας τον Τίνο, τον Φορτσαντίνο, τον
1: Καμάρι. Πεναλτάρα ρε, πολυτελείασε.
0: Πεναλτάρα ρε.
1: Υπερπολυτελείασε, τι να
0: με. Πεναλτάρα ρε.
1: Τα βάζει ρε, τα βάζει με το... Με τη μαφία ρε, με τους τοκογλύβους, αρχιτοκογλύβους. Με τους μπροστινούς και τους πισινούς.
0: Και τους μπροστινούς και τους πισινούς δίνω. Και τους μπροστινούς και τους πισινούς δίνω.
1: Τούσας ρε γαϊδούρια.
0: Τούσας ρε. Ξαναυτείς τους δίνω. Τούσας ρε.
1: Μπενατάρα πολυτελεία.
0: Άιντε μπράβο.
1: Γένει κάθε... Κάτι πικραμένο λέει αυτή η μαλακία μέσα στο Facebook. Βγήκε σαν τέτοια, σαν αλλιώ.
0: Αγριεμένο και πολύ αγριεμένο σήμερα, κυρίε και κύριοι, ο Φορτσαντίνο, παρακαλώ. Έτσι, και με το δίκαιο του.
1: Και του δικαστέ.
0: Ναι.
1: Και του δικαστέ, γιατί όταν είναι να δικάσουν και να κάνουν, άλλα λένε και άλλα κάνουν. Με αυτού είμαι εγώ.
0: Πόσα παιχνίδια μα έπαιξε ο Φουτιά φέτο, Δίνο.
1: Οι αθλητικοί δικαστέ και όλοι μέσα.
0: Πόσα παιχνίδια έπαιξε ο Φουτιά φέτο.
1: Τι φωτιά και να πάρει φωτιά. Άκουγα το μπούστι εδώ και ήταν αρέσει.
0: Χαλαρά δίνω. Χαλαρά λίγο οι εκφράσει που θα δίνω.
1: Χαλαρά, ναι. Α μα κάνουν μήνυση, δεν πειράζει.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Α μα κάνουν μήνυση, ρε.
0: Δεν ήσυχησε, είναι και άλλοι από πίσω.
1: Αλυταρά είναι, τι να του κάνω.
0: Χαλαρά, Φορτσαντίνο.
1: Είχαμε και παρέμβαση από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Πάει, σα είπα, ανοίγει η τηλεφωνική. Ανοίγουν οι τηλεφωνικέ γραμμέ.
0: Άνοιξαν πολλά θέματα, Φορτσαντίνο.
1: Η μαγιά είναι ότι ο κόσμος πήγε, τους περίμενε στο Αλκαζάρ, έτσι.
0: Και υποβροχή το βράδυ, υποβροχή το βράδυ στο Αλκαζάρ, υποβροχή κιόλας, έτσι, γιατί έβριχε την ώρα.
1: Εδώ πήγαν τα πέντε στα ξημερώματα, δεν θα πάνε σε τι ώρα αυτή έφτασε η αποστολή. Λοιπόν, θα μας τα πει και ο Σπύρος ο Μάρκου, ο γενικός αρχηγός της ομάδας μας. Λοιπόν, θα το ρωτήσει και για αυτό το οποίο...
0: Όχι, δεν θα ρωτήσω. Αυτά είναι άσως τώρα του κάθε τρόμπα να πούμε τώρα.
1: Κάθε μαλακία μέσα στο Facebook να πούμε. Εντάξει.
0: Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντίνο.
1: Παλασόπουλο σε λίγο.
0: Μισό λεπτό, παρακαλώ.
1: Έχουμε όλο τον κόσμο εδώ.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Στελάρα.
0: Καλημέρα, Στέλιο.
2: Γίγαντα το 72, αυτά τα γράμματα εθνικό στάδιο κάτω τα φτιάξανε, τα βάλανε, τα. Είχαμε ξυλώσει τα γράμματα
1: πριν. Ναι, ρε, μιλάνε. Και ποιοι μιλάνε, ρε μαγκά. Μιλάνε οι ατάνεδες. Τι να σου πω τώρα, ό,τι και να σου πω, δεν θέλω να. Γι' αυτό σου λέω τώρα.
2: Δεν θέλω να μην γίνει, ρε.
1: Τα γράμματα. Τι να πω.
0: Μιλάνε και αυτοί οι ατάνεδες που δεν. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εγώ τρελαίνομαι γιατί δεν σέβονται αυτή την ομάδα που αυτή η ομάδα όλη τη δεκαετία του 80 έτσι. Του έπαιρνε και του έδαινε. Του έκανε φιόγκου. Κόμπους, τα πάντα όλα. Λοιπόν, για να πάρει το πρώτο κύπελο, πήγε τρεις φορές στο τελικό. Ξέρεις με ποιον επεξηλάρισα, θυμάσαι? Με τον Παραθηναϊκό του Βαρδινογιάννη. Του Βαρδινογιάννη τον Παραθηναϊκό, πρόσεξε.
2: Όλα τα λεφτά,
0: με βασάρα, με βασάρα διαιτητή.
1: Όταν ο Βαρδινογιάννης, έτσι, έγινε και έδινε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μαγκιάτο, έτσι. Ζει και βασιλεύει ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν το κατηγορώ προς Θεού. Λοιπόν, γιατί έτσι είναι το κόλλο σύστημα σε αυτό το Αρντελομπού.
2: Ο Πιστολάκης, ρε, ο Πιστολάκης, ρε.
1: Έτσι είναι το σύστημα.
2: Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης.
1: Εσύ τώρα, και επί εποχής του Βίκτορα Μητρόπουλου, τέτοιο μπέναντι θα δίνει διαιτητής, ρε φίλε.
2: Άλλο καλό παιδί.
1: Τέτοιο μπέναντι δεν θα δίνει διαιτητής. Και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Θέλω να πάρω με το Σπύρο.
1: Βγαίνουν όλοι. Όλοι οι δήμονες και λένε ότι είναι μπέναντι.
2: Ναι. Ξέρεις τι.
1: Όλοι.
2: Τους τοκογλύφους που τέχει να πούμε. Δεν ξέρεις από τοκογλύφους, Νίνο. Από τοκογλύφους δεν ξέρεις.
1: Άσε ρε φίλε.
2: Από δόσφαιρο ξέρεις πολύ. Πολύ. Από τοκογλύφους δεν ξέρεις. Και άμα σου πω ονόματα, γιατί πήγαινα στο καζίνο, ποιοι ήταν το κουλίφι εκεί μέσα, θα πάρεις πλάκα, θα φύγεις από την καρέκλα.
0: Όχι, να μην φύγει, να μην φύγει από την καρέκλα, Στέλιο, να μην φύγει.
1: Οι Ρουμπικόνες σου γυρεύουν, οι Ρουμπικόνες, πώς θέλουν
0: να φύγει.
1: Να δεις να πάρουν τώρα.
2: Το κουλίφι,
1: όλοι οι αλυταράδες,
2: μεγάλα ονόματα,
0: γλυφέ, γλυφέ.
2: Στο καζίνο, ναι, δεν ήταν αυτοί οι ίδιοι.
1: Στελάρα, κλείσει και εσύ και τα καζίνα τώρα. Πάμε να πάμε στον. Να πάρουμε και ενημέρωση και από τον Σπύρο τον Μάρκο εδώ. Γιατί γίνεται τις υπόψεις στο κάγκελο να πούμε. Γαμώ την τρέλα μου, γαμώ ρε.
0: Ηρέμησε, Φορτσαντίνο, ηρέμησε.
1: Είσαι
0: και στη ηλικία τώρα. Ηρέμησε, Φορτσαντίνο μου, ηρέμησε.
1: Μια χαρά είμαι, πιω και ένα ουίσκι, μια χαρά. Άρα το για άλλα προβλήματα έχουμε τώρα στο κεφάλι εδώ. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και μετά το Βαλασόπουλο και θα έχουμε και Μόργαν. Τι να πει τώρα, το κάναμε την υπέρατη όλοι κανονικά, έτσι είναι εγώ.
0: Ξεκινώντας από τον καπετάν Μπαρούχα.
1: Αφού με μάλωσα με τον Μπαρούχα, ναι.
0: του στέλνω τη φωτογραφία και μου λέει: τα χέρια σου καλά, λέει. Είναι τόσο λέει, τόσο λέει βλάκα, λέει πηδάει με τα χέρια ψηλά. Αφού τόσο με έχουν άλλο δει, άλλο από πίσω σε ρεό. Και αυτό έχει τα. Τι να πω, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Για τόσο αλητία μιλάμε, ρε φίλε, ρε φίλε. Και πουλούσαν και τζαμπουκάδες εκεί ο πρόεδρος τους, να πούμε μεγαλομέτωχος, τι σκατά είναι να πούμε αυτός. Μαγκές, κλανιές και κούλος παρατήρια. Καλά να πάθουμε γιατί είναι απροστάτητη η ομάδα, αλλά είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας με τον ανεπανάληπτο κόσμο μας. Και αυτό θα σκάσουν μέχρι το τέλος οι ρουφιάνοι όλοι. Όλοι οι μαφιόζοι θα σκάσουν μέχρι το τέλος. Γιατί ό,τι έκανε αυτή η ομάδα δεν έκανε τίποτα τυχαίο. Τίποτα. Για να πάρει το πρώτο κύπελο πήγε τρεις φορές στο τελικό. Έπαιξε με τον Παναθηναϊκό του Βαρδινό Γιάννη δύο φορές. Και στο τρίτο τελικό, πάλι με τον Παναθηναϊκό, στο δεύτερο μάλλον τελικό, στον πρώτο μας έκαψε ο Βασάρας ως χωρές.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Τίνο, άκου να δεις.
0: Ξέρεις και να παίξεις στο
1: Ινάκη, να σου πω. Πάμε, δεν είναι τυχαίο, φίλε, που αν θυμηθείς γεγονότα εδώ στην Ελλάδα με διαιτητές. Θυμάσαι δεκαετία 70 σε ένα παιχνίδι του Πανετολικού που είχε ανκόψει το αυτή του διαιτητή στο Αγρίνιο. Θυμάσαι τον άλλον τη δεκαετία του 90 τον Μπάρκα με το κόκκινο στριγκάκι που έβγαινε τότε που τον είχαν ξυλοκοπήσει.
0: Ναι. Τον άλλο, τον πώς τον που έγινε βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ, τον,
1: α, μπράβο, ναι,
0: τον Καλαματιανό.
1: Τον Καλαματιανό.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ψηλό,
1: το, πάμε το, να καλύψουμε. Άστα τώρα, εντάξει, να μην λέμε και τέτοια πράγματα.
0: Φίλε, γι' αυτό έρχονται οι ξένοι διαιτητές.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάμε να καλημερίσουμε το λιοντάρι μας στο Σπυράκλα. Καλημέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα και καλή δύναμη, Σπυράκλα.
0: Εγώ γι' αυτό στάθηκα, Νικόλα, αυτό ότι τους περιμέναν οι οπαδοί μας. Λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα,
0: καλό μήνα, ρε φίλε.
2: Καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη, ψυχική, πνευματική και σωματική δεν μας κάνε.
1: Ρε Σπύρο, θέλω να μου πεις τώρα, εσύ που ήσουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο εκεί πέρα. Δηλαδή, βλέπαμε κάτι ιδιαίτερα από τη στιγμή που έβαλε ο Τούμπτο αυτή την κολάρα εκεί πέρα και, μετά, ότι ο Φωτιάς έπαιζε μόνο μία ομάδα.
0: Ναι, δεν φάνηκε καθαρά.
2: Λοιπόν, εγώ με τα μαθηματικά.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, την ανάλυση. 17-4 τα φάουλ υπέρ του Σερών. Μετά τον κόλ του Τούμπτα. Δεν δόθηκε κανένα φάουλ.
0: Μας έκλεισε την περιοχή.
1: Αυτό σου λέω. Μετά τον κόλ του
0: Σιμπάνα, φίλε. Λες και άλλη ώρα, φίλε.
1: Δεν έπεσε άλλη.
0: Εγώ σου είπα, με κάνει μήνυση, ρε.
2: Αν
0: δεν κάνει μήνυση. Αποστολή είχε, ρε φίλε τώρα. Το φωνάζει ο Βάρ να πούμε να πάει και πέρα την. Και το λέει, πρόσεξε. Αλλά θα τη δώσουν τη συνομιλία, θα την αλλάξουν.
1: Δεν δίνουν
0: τη. Θα τη δώσουν τη συνομιλία.
2: Άκουσε με τώρα. Δεν τη δίνουν. Αυτό δεν είναι. Αυτό ακόμα έχει γίνει αίτηση τη Λίβερπουλ. Στην Αγγλική Ομοσπονδία να δίνει τη συνομιλία του ΒΑΡ, ναι, του Βαρέστη με τον Διευθυντή.
1: Στην Αγγλία.
2: Μέχρι να δίνει στην Ελλάδα, εμείς έχουμε κλάψει τα άλλες 15 φορές.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, του διατάφτα, παιδιά, να μην σας πω τον χρόνο. Εχθρικό το κλίμα, από την ώρα που πάτησε το λεωφορείο, εδώ πέρα να σου πω κάτι, φερόμαστε με τον Γάντι και θα προσφερόμαστε πάντα με τον Γάντι.
1: Εδώ είναι όλο φρουφρού και αρώματα.
0: Στον Ταβέλη πέστα αυτά. Στον Ταβέλη πέστα εκεί πέρα που του. Στον Ταβέλη πέστα στον Αχιλέα που τον πήγαινε με του Λανοά, τον πήγαινε από εδώ, τον πήγαινε από εκεί. Να πούμε γιατί είμαστε μακάκες κι εμείς.
1: Μισό λεπτό.
0: Είμαστε μακάκες.
2: Στο λεφτό μάτσο εδώ μέσα.
0: Κλαίνε τα παιδάκια τώρα.
2: Έτσι, παρατηρητές. Λοιπόν, ακούστε. Δεν μπορούμε να τα πούμε όπως τα λέμε. Μας ακούει ο κόσμος, τίποτα δεν είναι κρυφό, ό,τι βλέπετε εσείς, βλέπουμε και ζούμε κι εμείς. Λοιπόν, πέντε κόκκινες. Πέντε κόκκινες.
0: Έδωσε πέντε κόκκινες στον πάγκο.
2: Πέντε κόκκινες έδωσε. Έτσι.
0: Πέντε κόκκινες.
2: Ο τέταρτος ήταν αυτός ο τέταρτος. Ήταν μονίμως κειμένος στο δικό μας. Δηλαδή, δεν άφηνε τον κόσμο ούτε να σηκωθεί από τον πάγκο. Έδωσε κάτι κόκκινες. Πλέον,
1: είδα Σπύρο και μια μανούρα του Προέδρου του Πανσεραϊκού εναντίον της αποστολής μας.
2: Έκανε το δικό του στόχο. Έκανε το δικό του στόχο. Ό,τι μπορώ να σου πω, γιατί μας ακούει ο κόσμος, θα σου πω. Έκανε το δικό του στόχο. Αυτό. Εμείς εδώ πέρα κύριοι και θα μείνουμε κύριοι. Ερχόμαστε στον αθλητισμό και δουλεύουμε το ΕΡΒ. Άστρος να ξεφτιλίζονται. Αυτά είναι καλά και γυλίκια. Έτσι. Αυτά είναι 70. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι που ζουν και τα ίδια το ποδόσφαιρο, παιδιά, να μην κουρδευόμαστε. Ήμασταν αυτόνομοι και είμαστε αυτόνομοι. Οπότε και εμείς κάποια στιγμή σαν κόσμο, σαν λαός, σαν πίστη μας, να μην αφιτελευόμαστε. Είμαστε αυτόνομοι, δεν μας γουστάρουν. Θες να είσαι σε βάρκα,
3: άμα θες να έχεις τη βάρκα, θα μιλάς αλλιώς μετά.
4: Εδώ πληρώνεις τώρα το, εδώ πληρώνεις τώρα το κόψιμο βαθμών στις ομάδες.
3: Εδώ πληρώνεις σου. Έτσι, ότι δεν φυλάξετε, δεν φυλούσες κατορθωμένες ποδιές. Να τα λέμε εκεί τα πράγματα.
4: Ναι,
3: το
4: ναι.
3: Πληρώνουμε. Μα δεν το βλέπεις τώρα, δηλαδή, ότι θέλουμε φανές. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Θα είπατε, πέστε στο ΜΕΚΑ, στο Open, ό,τι είδατε, όσο και εγώ, για να μην βγει πίεση δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή, τυφλοί όλοι. Όλοι είναι τυφλοί. Αλλάξατε κανονισμούς. Ο Βαρούκας ξαφνικά σε κανονισμό. Τον έφερε αλλιώς. Δεν είναι σπρόξιμο, λέει αυτό, τον ακούμπησε.
4: Είναι δηλαδή, χάιδωμα.
3: Εντάξει παιδιά, βλέπετε ότι το πιάζει προμένως το κεφάλι.
4: Ναι, ναι. Που πηδάει πρώτος για κεφαλιά. Μόνο που πηδάει πρώτος για κεφαλιά. Ο Βαρούχας είπε και το κορυφαίο, λέει. Ο Ηλιάδης δεν διαμαρτυρήθηκε για το σμπρόξιμο, αλλά για το χέρι, λέει.
3: Για επιθετικό φάλα. Παιδιά.
4: Δεν διαμαρτυρήθηκε. Ναι, έτσι. Δηλαδή πόσο κουφάλα μπορεί να είναι. Θα το βγάλω τώρα για να
3: ξεσκεφτεί. Η περηφάνεια μας είναι αυτή. Είμαστε αυτόνομοι. Το κύτταρο του σωμάτος δεκαετίες τώρα είναι αυτό. Το αν άρεσε κάποιες φορές, οκ, okay, το κύτταρο, όμως είναι αυτό. Να είμαστε αυτόνομοι. Και δεν μας κουστάρει κανένα. Κανένα.
4: Τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα, Σφύρο?
3: Τι γίνεται τώρα. Ό,τι γίνεται.
4: Να κερδίσει οπωσδήποτε τον Αστέρα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Κανονικά πρέπει να μπει ένα εισιτήριο, ξέρω εγώ, 5 ευρώ. 5
3: ευρώ.
4: Αν δεν το κάνει ο Ταβέλης, θα υπερβολεί τώρα, φίλε. Δεν το κάνουν, δεν το κάνουν.
3: Θα γίνουν αυτά. Ο κόσμος φτάζει να δεν κολλάει στο 5 ευρώ, στο 5 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Θα το, ναι, να το κάνει για την κίνηση.
3: Δεν κολλάει στο 5 ευρώ τώρα.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Ούτε δεν θα έρθει προς το 5 ευρώ. Πάρει τις 2.000 ευρώ παρά πάρει 3. Εσύ καταλαβαίνεις τι έγινε.
4: Ναι, ναι.
3: Από εκεί το πει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πάλι έχουμε ντέρμπι. Έχουμε τελευταίες 8 αγωνιστικές ντέρμπι.
4: Ντέρμπι, ναι, ντέρμπι φίλε. Ντέρμπι.
3: Ντέρμπι. Κάθε Κυριακή αυτό λέμε. Κάθε Τετάρτη αυτό λέμε.
4: Εγώ βαρέθηκα να το ακούω αυτό.
3: Ναι, εντάξει, είτε που διάκοπαν, πήραν το μπους βέβαια από τον κόσμο, σας στήσανε, δεν περιμέναν να
4: πες,
3: το
4: κοστάσουν. Για πες λίγο, ήρθαν οι οπαδίες που θα σε περιμέναν πάλι, το πούλμα.
3: Ναι,
4: γύρω στα 500 άτομα ήταν. Δηλαδή ρε φίλε αυτό, να σου πω κάτι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, όχι υποκλίνομαι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα μας. Μπράβο ρε, τι να πω για αυτά τα παιδιά.
3: Εσύ είσαι Ελλάδα, είχα να κάνεις τα λες αυτά. Τα παιδιά, που είναι από 7 φιλές του Ιώβ, όταν είδαν τον κόσμο, δεν ξέρω, έλεγα στα βλέμματα, διαφορετικές αντιδράσεις. Δεν πιστεύαν ότι ήρθαν να τους χειροκροτήσουν.
4: Ναι.
3: Λέω ήρθαν για την προσπάθεια που κάνατε, είναι μαζί σας. Είδαν την αδικία.
4: Ναι.
3: Και αυτοί
4: ναι.
3: Δεν τον κουτράζει.
4: Ναι.
3: Είχαν αναφερμένοι, μου είπαν. Ούτε στη Γαλλία έχουμε ζητήσει πράγματα.
4: Να μιλάμε ρε φίλε.
3: Ούτε στην Ισπανία. Λοιπόν, δεν ευλογούμε τα γένια μας. Λέμε την αλήθεια. Αυτός ο κόσμος, αυτή η ομάδα, προέρχεται από κάτω, από τα σπάργανα. Η ζωή της, ο ρυθμός της, η καρδιά της είναι ο κόσμος. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, καθοδηγεί την ομάδα. Αλλά δεν παίζει ο κόσμος μπάλα. Και λοιπόν, για να είμαστε ακριβώς δίκαιοι. Ναι, σύγχρονο, πάλι δεν υπήρχαμε. Εντάξει ο Φωτιάς, την έκανε τη δουλειά του, την έκανε τη διευθυνσία, μας πλώμωσε κόκκινες, κανένας άλλος στον πάγκο του Σαββάτου, ήταν μόνο εγώ, όλοι έχουν κόκκινη. Και οι Παρίσις, Φέστα, η Μπιγλέρας, όλοι κόκκινες. Δεν άφησε κανέναν. Αποδεκατισμός, εντελώς.
4: Τώρα την έκανε λοιπόν τη δουλειά του με το παραπάνω. Εδώ τώρα βγήκαν όλοι οι δήμονες το βράδυ και λέγανε ότι είναι πέναλτι κανονικό, ρε φίλε. Πλάκα μας κάνει.
3: Εμείς ξέρουμε τι έγινε. Εμείς δώσαμε τον αγώνα μας.
4: Κοίταξε. Απλά οι οπαδοί μας αναγνώρισαν την προσπάθεια. Τη μεγάλη που έγινε. Μεγάλη. Εντάξει, την προσπάθεια των παιδιών. Οι κριτές αυτοί όλων, όπως τους βολεύει, βλέπουν όλες τις φάσεις εδώ πέρα.
3: Ρε παιδιά, είμαστε αντισυστημικοί.
4: Έτσι ακριβώς.
3: Είμαστε αντισυστημικοί. Το ερώτημα που παίρνω ότι δίνω στον κόσμο σε αυτήν την χρονιά είναι ότι θέλουμε τελικά να είμαστε συστημικοί ή ότι δεν θέλουμε. Δεν μιλάω για μένα.
4: Σπύρο, μου είχε...
3: Εγώ την έχω πάρει την αποφασή μου.
4: Σπύρο, μου είχε πει κάποιος, δεν θέλω να πω και τα λοιπά, πριν από 1,5 χρόνο και τα λοιπά, ότι πλέον το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Ότι άμα δεν είσαι, λέει, στο ένα άρμα ή στο άλλο άρμα, θα σε φάνε, λέει.
3: Ναι. Καλά, πρώτη φορά το ακούτε αυτό το πράγμα τώρα.
4: Όχι, πρώτη φορά, αλλά το ακούσαμε και από χίλια αυτά και τα λοιπά.
3: Μ' ακούτε?
4: Σ' ακούμε, ναι, Σπύρο, ναι, σ' ακούμε. Ναι, ναι Σπύρο.
3: Έπεσε η γραμμή.
4: Όχι, Σπύρο, σ' ακούμε, σ' ακούμε.
5: Κανονικά, ρε φίλε.
4: Όπα, κάτσε να το ξαναπάρω πάλι. Τρελαμένος ο Σπύρος.
5: Τι να κάνει, τρελαμένος. Εντάξει, τι να σε κάνει και ο Σπύρος. Εδώ μιλάμε τώρα. Δεν αυτό, δεν βγήκε ένας να πει, ρε φίλε, ότι... Γιατί τον φώνασε μετά ο άλλος μέσα στο μπαρ. Άλλες φορές, δηλαδή, έχει δίκιο. Το βάρ και άλλες φορές όταν είναι δεν έχει δίκιο.
6: Τι να πω, ρε.
7: Τον φώναξε, δεν τον
6: φώναξε. Ότι είναι πενατάρα.
7: Αυτός πήγε, είδε 5 δευτερόλεπτα, είδε τη φάση και αμέσως πήγε και λέει πέναλτι. Αυτό το σκοπό είχε, φίλε.
6: Αραλίτα σε αγαπητέ. Στη χώρα τη Αρχιμαθία δεν πούστε. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας στην Εξάλκο μας, έως ότου πιάσουμε τον κύριο Μάρκου στη Βιοκαρπέτ, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στην Τακούδη ΑΕ, στη Φαρμανότα, στα Χοιρινά Μπουκλαριώτη, στα Κοτόπουλα Πίνο, στο Κέντρο Χρώματος, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Babis Car Service, στον Φούρνο Evans, στο Κατάστημα Γεωργικών Εφοδίων, στην Κέμεσιτιών, στη Δευτεριά Λάρισα τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη. Μια μεγάλη καλημέρα εκεί σε όλο το επιτελείο. Καλημέρα στη Γεία Πλάτη, αδερφή Τσολάκη. Στα τέρμα της λεωφόρου Σοκράτους, μην ξεχνάτε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης στην Αθούπολη Λαρίσας, Αχιλλέως 15, στην ταβέρνα την Κοσμική Σουσουράδα στην Ικαθική Αμυγδαλέα, στην Αλάνα, το 5x5, 8x8, 11x11, σε μια ώρα συντροσάς έχει τώρα για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς μήνες, για να μπορείτε να κάνετε την γυμναστικούλα σας, να παίζετε και την παλίτσα σας. Στα οπτικά Κυριάκος Γουζαηλίας, Κύπρου 20, στον υπεύθυνο οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα του Γουζαηλία. Μια μεγάλη καλημέρα στο βασιλιά της μπαταρίας, στον κύριο Αρσενίου, στην Ιερό Πολυτεχνείου 228. Εκενώς εις Βόθρον, καλημέρα στον αξιόπιστο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο. Στεγανά τα πάντα όλα, αξιόπιστο, συμμόνι λύση, χρόνια ολόκληρα τώρα. Και να στείλουμε και πάλι την καλημέρα μας στους βασιλιάδες των ελαστικών, στους αδελφούς Σακαβέλη. Θα περιμένουμε λίγο για να συνομιλήσουμε και με τον

0: Έρχομαι φιλό με τον Λέρι σα στο Υπουργείο Εμπορία Σιδήρου. Εξεργασία Λαμαρίνα από το 1983. Καλημέρα, Τασάρα. Καλημέρα και σε όλο το επιτελείο σου. Στο υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπεία Κυριάκος Καρπούζας, Σταμάτης Θανάσης. Μια μεγάλη καλημέρα και στα Λατομία Τρινάβου φυσικά. Όπως πάντα, σε όλο το προσωπικό και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας εδώ. Όπως πάντα, καλημέρα και στο Σταθμαρχείο. Έγινε χθες χαμός στο Σταθμαρχείο, στην πλατεία του ΟΣΕ. Ήταν πάρα πολλοί οπαδοί μας, οι οποίοι παρακολούθησαν το παιχνίδι ζωντανά. Και να πούμε βέβαια καλημέρα και στο υπερπολιτέρεσα το Τσιπουράρικο στην Ιωαννίνων 168 στις Μουργές. Πάμε να ακούσουμε,
1: Πάμε να ακούσουμε τον Σπύρο. Έλα Σπύρο.
2: Έλα Σπύρο. Έλα, γιατί λέω. Μας έκοψε το όσιο το έσυρο.
0: Ο Βαρούχας έλεγε πιο πολύ, λέει. Τι έλεγε ο Βαρούχας? Ο Στάκης ο Τζιλάκας με στείλει μήνυμα. Τι έλεγε ο Βαρούχας, Νικό?
2: Ότι τη χαλάτε μια αντίδραση του Ηλιάδη.
1: Η αντίδραση του Ηλιάδη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε.
0: Όχι, εσύ στα χέρια.
1: Ναι, ναι, όχι, λέει το χέρι, λέει.
0: Για να κρατήσει ισορροπία, αύριο, πώ τη λέω.
1: Διαμαρτυρήθηκε για το χέρι και όχι για το σπρώξιμο.
0: Και ο άλλο από πίσω και ο άλλο. Και ο Σερέα.
1: Τι ψάχνει να βρει.
0: Ρε, κοιτάξτε τη φάση αφού υπάρχουν φωτογραφίες, δοκουμέντα, ρε παιδιά.
2: Αυτό επιλέγει να βγάζει το μυροκάματό του έτσι. Είναι επιλογή του καθενό.
1: Ρε, τι μυροκάματο το μιλάμε για εκατομμύρια τώρα.
2: Αυτό που έλεγα πριν.
0: Με τι ασχολείται ο κύριος Φωτιάς, με τι ασχολείται?
1: Του κόμματος είμαι, που λέει η παροιμία. Του
0: κόμματος. Είναι.
1: Δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ λέω τι λένε τώρα. Αυτοί έχουν δεν ξέρω.
0: Με τι ασχολείται, ρε.
2: Ξαναλέω, το κύτταρο της ομάδος είναι αυτό. Η αυτονομία. Έτσι τα καταφέραμε όλα. Ό,τι καταφέραμε, το καταφέραμε έτσι. Έτσι μας ξέρουν όλοι. Αυτή είναι η περηφάνεια μας. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν το ζούμε πρώτη φορά. Απλά και μόνο τώρα είναι έκδηλο και παίζει την παραμονή. Στο ΒΑΡ που έλεγε πριν και κόπηκε η γραμμή, έκατσε 5 ή 6 δευτερόλεπτα.
1: Αυτό είπα. 5 δευτερόλεπτα έκατσε και έφυγε αμέσως.
2: Ναι, ναι. Ήταν μπροστά μου, κούνησε το κεφάλι δεξιά.
1: Ούτε να δει αν τον έσβρωξε ή αυτό ή τίποτα. Έκατσε 5 δευτερόλεπτα και έφυγε. Επί τούτου δηλαδή.
2: Είπε κάτι ο βαρίστας, κούνησε το κεφάλι αριστερά, δεξιά-αριστερά, έβαλε το κωστικό και έφυγε. Αυτό. Λοιπόν, άμα το ξανάκανε, το πρώτο γύρο, το ΑΕΛ σέρεσε ένα 0 εδώ μέσα. Ήταν βαρίστας. Φώναξε, ήταν ο Φωτιάς βαρίστας και φώναξε τον διδυτή για πέναλτι, αν θυμάστε. Και δεν το έδωσε ο ρέφερι. Το θυμάστε? Το 1-0.
1: Στο 1-0.
0: Για πέναλτι, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Τον πρώτο γύρο. Βαρίστας ο Φωτιάς. Τον φώναξε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι. Πάλι όταν
2: ακούσαμε Φωτιάς, τρέμαμε. Εισαγωγικά το τρέμαμε. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν μπορούν να κουρδέψουν τον κόσμο, όχι μόνο το δικό μας, γενικότερα. Αλλά τα πράγματα έτσι έχουν. Εμείς συνεχίζουμε, τα παιδιά έχουν πίστη, έχουν το όνειρο της παραμονής, το θέλουν και αυτοί και σαν ομάδα. Τι να σας πω άλλο, χθες θα έχει τρελαθεί. Ο άνθρωπος, ξέρεις, δεν έχει δει κανένα χώρα που τα αυτά είναι χθες τα πράγματα άγνωστα, από Ιταλία έρχεται. Εντάξει. Οπότε εμείς συνεχίζουμε, το κεφάλι κάτω, Σάββατο έχουμε πάλι ντέρμπι, ο κόσμος θα είναι εκεί για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ποτέ, ποτέ πρώτο τέλος μακάριζε. Εγώ δεν μακαρίζω. Δεν τελείωσε τίποτα.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
2: Συνεχίζουμε, γιατί δεν είναι τελευταία. Δεν θα συνεχίζαμε. Δεν κερδίζαμε. Δεν θα συνεχίζαμε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι. Ναι, ναι.
2: Τίποτα. Συνεχίζουμε. Αυτό. Το κεφάλι κάτω, επαγγελματισμό και ρομαντισμό. Αυτό ζηλεύουν σε εμάς, Δίνο. Μην την πας. Αυτό ζηλεύουν, τον ρομαντισμό. Δεν τον έχουν, φίλε. Δεν πιέζει αίρε τώρα. Πήγαμε και τα μέσα χιλιά πιτσιρίκια. 5 με 8 χρονών.
0: Άμα κάνει κανένα με το η Λάρισα θα τους πνίξει αυτούς όλους μας.
2: Κατάλαβα, αυτούς είναι αυτοί. Αυτό μας ζηλεύω, τον ρωματισμό.
0: Άκουε τι λέγανε από αυτούς. Δεν έχω τίποτα με τους ερωτήσεις.
2: Άκουε τι λέγανε από αυτούς. Υπάρχει μια ζήλια, ένας χρόνος. Καταλαβαίνετε. Τρελαίνονται, μας γουστάρουν όλοι ρε. Και δεν το λένε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί μας ζηλεύουνε. Γιατί μας ζηλεύουν. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε, παιδιά. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Συνεχίζουμε.
0: Καλημέρα από τα παιδιά εκεί.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλή δύναμη, ρε Σπυράδα. Καλή δύναμη.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε ο Ισραφάνος, έχουμε Βαλασόπουλο πρώτα και Μόργαν και μετά όποιος θέλει περιμένει. Τι να πούμε, ρε φίλε, εντάξει, έχουμε απογοητευτεί εντελώς. Μπράβο μου, στους μάγκες πήγαν. Περιμένα την αποστολή. Χειροκροτήσαν την προσπάθεια τα παιδιά, τα παλικάρια μας. Και αυτό σημαίνει μαγιά μεγάλη για τον οπαδό της Λάρισσας, γιατί είναι ένας και μοναδικός και ανεπανάληπτος, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Θα μου πεις, οι οπαδοί κάνουν το καθήκον τους, δεν βραβεύονται. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και διαδραματίζονται, δυστυχώς στο άμυρο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα έχουμε δει τα έργα όλα, κυρίες και κύριοι. Τα είδαμε τα έργα όλα, δυστυχώς. Τα είδαμε όλα τα έργα. Τι να πεις κριτική και ποιος να πεις τώρα. Δηλαδή και ο Βαλασόπουλος πιστεύω τώρα δεν έχει κουράγιο να. Και δεν ανέβασε τίποτα, πιστεύω. Άρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, δεν έχει κουράγιο να ανεβάσει τίποτα κι εσύ. Τι να ανεβάσει, πες.
3: Έχω
0: καπνίσει 4 πακέτα τσιγάρα από χθες.
3: Εγώ είχα διπλή συναγωγία. Εντάξει, ήταν ότι έχασα και ένα φιλαράκι.
0: Θερμά συλληπιτήρια, φίλε. Κουράγιο και δύναμη στην οικογένειά του.
3: Δυστυχώς. Αυτό που λέτε όμως είναι το θέμα το σημαντικό. Ότι δεν έχει κανένας κουράγιο για τίποτα. Ανάψεις θα κάνω αύριο. Τα έχω ψάξει.
0: Τι να κάνεις τώρα, τι να γράψεις.
3: Αλλά πάντως το θέμα τι να κάνεις από αυτό είναι ότι ήταν μια σφαγιαστική διαιτησία, μια εμφάνιση στα Ισραήλ, η οποία ήταν ας πούμε μέτρα προς το καλή. Πάντως και οι Σέρες, ας πούμε για να πω, θα πεις πάλι το...
0: Είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτούς, ρε φίλε. Απλά δεν μπορέσαμε, δεν καταφέραμε να τους κερδίσουμε απλά τα πράγματα. Δηλαδή,
3: το μόνο αγωνιστικό που μπορώ να πω, ας πούμε, λάθος,
0: ναι,
3: είναι τη στιγμή που έγινε το φάουλ, το χτέλησε ο τερματοφύλακας. Για να αποφύγεις τέτοιες τυχαία χέρια του στήμενου, του διαιτητή, τον διαιτητή που μπορεί να το αρπάξει την κυρία, κάνεις γραμμή, ρε παιδιά, εγώ έπαιζα και έξω την περιοχή. Ο τελευταίος παίχτης είναι στο ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη γραμμή.
0: Δεν παίρνεις χαμπάρι, καλά λέω, Χαϊδάς, και την ώρα. Δεν παίρνεις χαμπάρι, τι γίνεται.
3: Εκείνο το βαρουσκάρι και να επιδρούσε και πειμένο του χέρι και το πήρε
0: δεξιά. Τους πείραξε τώρα τους καθηγητές αυτούς τους ειδήμονες, τους πείραξε επειδή πήρεξε με ψηλά τα χέρια. Ο Ηλιάδης, εδώ. Και το δεν σας κυλεί γατάνι, ρε φίλε.
3: Καταρχάς να πούμε τώρα απλά πράγματα. Αυτό θα έγραφα. Ότι όταν είσαι καθιστός και σηκώνεις το χέρι, α πούμε, γιατί αυτή είναι η μη φυσική θέση. Μη φυσική θέση, άμα ξέρουμε τα ελληνικά καλά αυτοί που γράφουν τους κανονισμούς. Και είναι παγκόσμιοι δηλαδή κανονισμοί, δεν είναι μόνο οι δικοί μας τώρα. Είναι ότι βάλετε 10 αθλητές να πηδήξουν κεφαλιά. Τα χέρια τους που θα είναι. Θα είναι από τον, λίγο κάτω από τον νόμο ή πάνω από τον νόμο, αναγκαστικά ανάλογα με τη φάση και την υπερέκταση που θα κάνω. Άμα στρελάνε τώρα. Άρα λοιπόν όταν πηδάς για κεφαλιά, δεν το θέλεις το χέρι, θα πηδήξουν με τα χέρια κάτω. Με προσοχή πηδάς. Αυτοί που πηδούσαν έτσι. Τώρα θα γεστάω πούμε για να γελάσουν κάτι. Τους θεωρούσαν βουτουρομπιμπές και τους βγάζουν μέσα από το ποδόσφαιρο. Του πηδάς έτσι πως θα πάνε μονοκόμμα τους, έτσι λέγαμε. Ακούς, τι γίνεται αυτά τα πράγματα. Το χέρι καταρχάς δεν είναι τα χέρι, καταρχάς η μάχη που πρέπει να δώσουμε, στο βλέπω και στο ίντερνετ και λοιπά που μπαίνω, η μάχη που πρέπει να δώσουμε είναι ότι η μπάλα χτυπάει ομοπλάτη από πίσω στο κόκαλο. Αυτό το, έχουμε ένα μεγάλο
0: στη
3: κόκαλο.
0: Μασκάλη, που λέμε, ναι, ναι.
3: Όχι, έχει κάνει και εσύ λάθος. Ούτε μας. Κοιτάξτε.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Δεν είναι μασχαλία.
0: Μα φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Καταρχάς δεν υπάρχει. Δεν είναι σκεμμένο αυτό το
3: πράγμα. Ομοπλάτη. Και δεύτερον, παραδείγματος χάρη, το πολύ πολύ. Επειδή πρέπει να καταλάβουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το κοντομάνικο είναι το όριο που μέχρι εκεί πιάνεται και το. Ότι είναι σώμα και όχι χέρι. Γι' αυτό δεν θεωρείται.
0: Αυτά που λες τώρα εσύ. Εντάξει, τα είπε ένας Αριανός που. Κοίταξα μέσα στα διαδίκτυα να πούμε που βγαίνει κάνει κάτι εκπομπές στο ίντερνετ. Λοιπόν, δεν τη θέλουν τη Λάρισα απλά, ρε φίλε. Γιατί του έκοψε και βαθμούς, δεν τη θέλουν τη Λάρισα. Τελείωσε η δουλειά. Πάει το πανηγύρι. Άστο.
3: Και από ό,τι κατάλαβα, αυτός να πούμε δεν είναι δικαιολογία.
0: Για αυτούς είναι σχολασμένος ο γάμος. Θέλουν και τις σχέσεις, θέλουν.
1: Κοίταξε, υπήρχαν Άρη τώρα και έβλεπα εγώ από το Σάββατο site άλλων ομάδων και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που δεν είναι μέσα αυτό. Που λέγανε η σφαγή της Λάρισα γιατί δεν τη θέλουν, λέει, και θέλουν να κρατήσουν τον Πανσεραϊκό.
0: Και τον Πανσεραϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης. Οι Δρομούλες κάνουν, ρε Χαϊδά. Ρε Χαϊδά, είσαι 100 χρόνια μέσα στα γήπεδα, ρε φίλε.
3: Ρε παιδιά, ρε παιδιά.
0: Λες και δεν τα ξέρεις, ρε φίλε τώρα. Τι να κάτσουμε να ασχοληθούμε κάτω. Είμαστε που είμαστε στεναχωρημένοι τους. Α, το θέλω να βρίσκουν. Λέγε, συγγνώμη, δάσκαλε.
3: Ρε παιδιά, αυτό που λένε και στα δική και άλλες ομάδες κλπ. Και του λένε και αρκετοί φίλοι εδώ και καιρό, όχι τώρα μόνο. Ότι τους μπαίνουμε στη μύτη και θα μας κάνουν, θα μας κάνουν κλπ. Τώρα που το λέει και η διοίκηση την πυροβολάνε. Δηλαδή κάτσε τα παιδιά μου. Καλά έγραψε, θα πω και το όνομα, Μπάμπες Γεωργούλας. Αυτοί κάποτε που γιώναν τον πιλαράκι πάνω χάρη να πούμε και φωνάκι. Δεν βλέπαν τη σφαγή και είχαν το πανό, σήκω και φύγει τότε. Δηλαδή τα πανό ήταν μόνο η
0: θύρα. Ο πιλαράκης, ο οποίος ήταν πρόεδρος, να τελειώσω. Έχουμε γραμμή.
3: Το μόνο πανό που ήταν σωστό εκείνος στον καταιγισμό της παράγκας που είναι αποδειγμένο ότι πήγαν φυλακή και προφυλακίσαν για 3-4 μήνες και μετά βγήκαν γύρω στα 10-15 άτομα δεν ήταν μπλεγμένο, από αυτό πέσαμε κάτω και ήταν στο μάτσο τελευταίο δυστυχώς, είναι ότι είχαμε μόνο ένα πανό στην Ανατολική και τα υπόλοιπα 13
0: έδρα. Τώρα έδωσε πλάγιο out από άλλο. Ψες έδωσε off-site από πλάγιο out, ρε φίλε.
3: Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι όταν δίνουμε έναν αγώνα είμαστε ενωμένοι. Δεν γίνεται μόνος χάρη να πούμε εσύ γιατί το λες αυτό, λες το άλλο. Γιατί δίκαιο μπορεί να του πει αυτό ότι μπήκαμε στο μάτι. Δεν επιτρέπουμε ότι μπήκαμε στο μάτι.
1: Όπως το λες.
3: Καμαρώνουμε όταν το επιτυχαίνουμε και όταν τελικά το επιθυμίζουμε τότε είμαστε λάθος. Άρα λοιπόν κάπου πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σειρά. Και αυτό που ακούω και το σωστό. Θα δώσουμε και τα τέσσερα μάτια τη μάχη και όταν θα πέσουμε με το καλό που δεν εύχομαι να πέσουμε, τότε θα πούμε και θα ζητήσουμε καθένας όπως βλέπει τις ευθύνες τις δικές μου, τις διοίκησης των παιχτών, του προπονητή κτλ. Ας ηρεμήσουμε λίγο τώρα. Πάμε μόνο αυτό που έγινε σφαγή στις Χέρες, έγινε κατακριούργηση της διαιτησίας και της λογικής και σταματάμε εκεί. Τα καταδικάζουμε, είμαστε με την ΑΕΛ και προχωράμε προς χάρη βήμα-βήμα μπας και πετύχουμε το θαύμα. Δεν τους θεωρούμε, δεν τους δίνουμε σε κανέναν. Σταματάμε εδώ, τέλος.
1: Είμαστε μόνοι μας.
3: Άμπραβο.
1: Είμαστε μόνοι μας.
3: Το καμαρώνουμε και όταν το θυμίζουμε κάποιοι να πούμε λένε φτιάξει ομάδα λέει άλλος. Όχι ρε φίλε, και ομάδα θα φτιάξω και δεν είναι γιατί αυτές έχουν ομάδες. Έγινε Μπαρτσελόνα τώρα έφυγε η Τρίπολη έχει 4 γκολ ξαφνικά.
1: Ο Θεός συγχωρεί, ο κόσμος της ΑΕΛ όχι, να το ξέρεις δάσκαλε. Και του πήρε το μήνυμα αυτός, να ξέρεις. Αυτός το πήρε το μήνυμα. Όλα δανεικά είναι. Και χωρίς το όχι με αρχικτοκογλυφούς. Όλα δανεικά είναι.
3: Θέλω να καταλάβω.
1: Μιλάμε για μαφία τώρα. Σε όλα τα επίπεδα παντού, ρε φίλε.
3: Γιατί το γράφουν πολύ, αλλά εγώ θέλω να βάλω και το ερώτημα.
1: Μαφία, σε όλο το μεγαλείο.
3: Γιατί έδωσε κάρτα στο Μασόν και σωστά το λέω, γιατί δεν έχουμε κανένα άλλο μπακ και τα λοιπά να παίξουμε. Ωραία, συμφωνούμε. Λέω. Θέλω να μάθω τη δικαιολογία.
1: Έβγαλε και άλλες 5 κάρτες στον μπακ.
3: Θέλω να δω τη δικαιολογία.
1: Και φέστα έξω, ακούς τον Νικό.
4: Και φέστα και Παρίσις.
1: Φέστα στην Εμπεγλέρα.
4: Και είναι Μπεγλέρα. Όλοι.
1: Πέντε πήρε Μπεγλέρα.
3: Αυτό που είπε. Όχι. Δεν πήρε Μπεγλέρα.
1: Πήρε και Μπεγλέρα, ε.
3: Ναι.
1: Εσύ τώρα τι άσπωψε. Μα τα πούμε.
4: Μα τα πει ο Σπύρος πριν από λίγο.
1: Μόνο του Μάρκο δεν έβγαλε.
3: Πάμε.
1: Ο οποίος Μάρκο είχε επεισόδιο με τον μεγαλομέτωχο από αυτούς. Κατέβηκε, έκανε τζαμπουκάδες εκεί να πούμε. Έβρικα και τα κανέναν. Και ο άλλος ο Λανουά. Αυτός ο Λανουά ήταν στην εξέδρα. Δεν ξέρω, θα πάρω και τον Μπουχλαρίκο να μιλήσω σήμερα γιατί θα τον πάρω θες. Φίλε, τώρα δεν γίνεται αυτά τα πράγματα.
3: Εγώ ήθελα να μάθω τον Μασό που έμπαινε δεύτερο και δεκάτη και το ήξερε ότι είναι αποβολή γιατί είχε δείξει μόνο στην ΑΕΛ. Ήταν επειδή πήρε μαζί, επειδή ήταν αρχηγός. Πού βρε η λύση, μην πω κανένα πράγμα, κύριε, κακός του κύριε, πώς τον, Φωτιά, δείχνεις σε τέτοια φάση τεταμένη επειδή σε διαμαρτυρήσει μας ένας εκτός αρχηγού. Έδωξε πουθενά όλο σε κάποιο μάτς τέτοιο. Αυτός ο κανονισμός ισχύει εδώ και ένα χρόνο. Έδωξε πουθενά ή δίνεις πουθενά σε κάθε μάτς, μοιράζεται ο οποίος διαμαρτύρει που δεν είναι αρχηγός και πας στο 93 και δίνεις δεύτερη και την κάρτα επειδή ήταν εκτός αρχηγού διαμαρτυρία. Παίχτης που δεν είναι αρχηγός σου διαμαρτυρήθηκε. Δεν τρέπεσαι. Αυτό φανερό από και πόσο σχηματεμένες κάρτες δίνει.
1: Προμελετημένα ήταν όλα. Άιντε σου λέω τώρα. Δηλαδή αφού πήγε για 5 δευτερόλεπτα. Για 5 δευτερόλεπτα πήγε στην κάμερα και έφυγε. Γεια σας. Γύρισε πίσω και κατευθείαν πέναλτι.
3: Και σωστά κάνει δείξη γιατί να δούμε τελικά τι διάλογο είχαν αυτοί.
1: Πώς δεν το πέρεις με τίποτα.
3: Όχι να το πας, να το μάθεις δίκαιο. Πώς
1: θα το μάθεις. Πώς θα το μάθεις.
3: Λέει κάποιος και το έγραψε κάπου ότι ισχύει με εγκύκλιο της ΕΠΟ ότι μπορείς να πάει η ΠΑΕ ενδιαφερόμενη να ακούσει. Ούτε να της πάρει μεσιστικά.
1: Ναι, πώς θα το μάθεις όμως, αυτό σε ρωτάω.
3: Κάνεις αίτηση και είναι υποχρεωμένη. Η ΕΠΟ όταν λοιπόν... Από ό,τι ακριβώς είπε κάποιος ότι ο Κλάντεμπεργκ, ο προηγούμενος Λανουά, είχε δώσει δημοσίευμα

0: Τι να πεις, αφού είσαι και εσύ τώρα, τι να πεις. Εδώ κατάλαβα εγώ, δεν μπορούσα να γράψει τίποτα.
1: Αφού δεν είχα εγώ και είχα χάσει και τον αδελφικό μου φίλο, δεν μπορούσα να το
0: δω. Έχασε και τον φίλο.
1: Εντάξει, τα λέμε.
0: Γεια σου φιλαράκι.
2: Γεια σου Άρη, γεια σου.
0: Γεια σου Άρη. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε. Τέσσερα φάουλ μου γράφει. Βγες τώρα Αντώνη και εσύ στον αέρα. Βγες στον αέρα και εσύ τώρα. Και εσύ ρε, φίλε Λαζαρίδη, βγείτε στον αέρα και μιλήστε. Πείτε τα ρε φίλε. Τι να, μαλλιά στη γλώσσα μας. Τι φάουλ εδώ μας πήρε. Μας πήρε μπάλα αυτός. Δεν πήρε χαμπάρι τίποτα. Τίποτα, χωριάτες πόλεμο. Τίποτα, χαμπάρι ο πούστης.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Δηλαδή τον καλεί το ΒΑΡ, αυτός αυτό που είχε στο μυαλό του, τον κάλεσε, δεν τον κάλεσε το ΒΑΡ και προκλητικά. Yeah. Πρόσεχε. Και το προκλητικό είναι, πέραν όλων των άλλων, ότι κάθεται στο ΒΑΡ γύρω στα 5 δευτερόλεπτα εκεί σε προκαλεί περισσότερο. Να δεν έκατσε να δει όλη τη φάση.
3: Δεν πας καθόλου, κοίταξε.
2: Λοιπόν, αμπράβο. Δηλαδή αυτό είναι που δείχνει ότι είχε κάποιο σκοπό, κατάλαβες. Όταν κάθεται 5 δευτερόλεπτα στο ΒΑΡ για να πει ότι πήγα και αυτό και τα λοιπά, την έχει προκλητική. Την απόφαση την έχει παρμένη. Τέλος. Δεν έκανε. Γραμμή στον αέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
4: Καλημέρα, ο Αντώνης.
0: Έλα ρε Γραβάνη, έλα ρε φίλε Αντώνη.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Τον παλιό πρόεδρο τη Μητρική ΑΕΛ.
4: Τι να πω, αυτό το οποίο ζούμε του μαρτύριου συνεχίζεται, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πάνε να μας ρίξουν έτσι τελικά. Αυτό ήταν το κλίμα.
2: Με τον Ταϊλίκ. Αυτό είπα, Αντώνη, εμένα η εντύπωση μεγάλη είναι ότι πάει στο βάρο ο διαιτητής και δεν κάθεται να δει τη φάση έτσι για να καλύψει και να πει ότι εντάξει.
3: Για τους τύπους.
2: Για τους τύπους. Να καθίσει για τους τύπους να δει όλη τη φάση. Πάει, ρίχνει μια ματιά 5 δευτερόλεπτα και το σκοπό που είχε να κάνει τον έκανε. Κατάλαβες.
4: Ο τύπος ήταν βαλτός. Να λέω ξεκάθαρα.
0: Φάνηκε καθαρά.
4: Έχω διαδικτυακά στο φόρουμ εκεί, έχουμε παιδιά που ασχολούνται με τα στατιστικά,
0: ναι.
4: Οι οποίοι έκαναν και έβγαλαν ότι σε όλο το match αυτός ο ανεκδίκητος τύπος έδωσε μόνο 4 φάουλ υπέρ της ΑΕΛ.
2: Ναι, αυτό μας είπε το Σπύρος.
3: Ένα μάτς που είναι ντέρμπι, αυτό που λέει Αντώνης, ναι. Ένα μάτς που είναι, μπράβο ρε, μπράβο, μπράβο.
2: Αυτό μας είπε το Σπύρος, 16-4. Από το 70 και μετά που έβαλε τον κόλο Τούμτα δεν έχει δώσει ένα φάουλ στην ΑΕΛ.
4: Δεν έχει δώσει ούτε ένα και σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο διήρκησε 60 λεπτά. Έτσι, σε τέτοιο μάτς που κρίνεται η παραμονή, έδωσε υπέρ της ΑΕΛ ένα φάουλ. Ένα φάουλ. Τι να λέμε τώρα. Έδωσε κάρτες 8-1, 7 κίτρινες και μία κόκκινη. Και σε αυτούς έδωσε μόνο μία.
2: Εμένα στο ξαναλέω φίλε μου Αντώνη, από τη στιγμή που σε καλεί το ΒΑΡ, είσαι υποχρεωμένος να δεις όλη τη φάση και μία και δύο και τρεις φορές. Αυτός πήγε επί τούτου εκεί πέρα, έκατσε 5 δευτερόλεπτα και έφυγε. Δεν κρατούσε ούτε τους τύπους, φίλε.
4: Επί τούτου, παιδιά, κοιτάξτε
3: να δείτε. Μήπως είχε μαλωμένο τον Παπαδόπουλο, δηλαδή.
2: Ο σκοπός.
3: Μισό λεπτό, Αντώνη, να ρωτήσω κάτι.
2: Όχι, είχε ένα σκοπό αυτό. Το πέναλτι, τελείω. Τον κάλεσε
3: και τον κάλεσε. Να ρωτήσω κάτι θέλω και σένα και τον Γραβάνη, ρε που λέει. Και ο Γραβάνη, ξέρει ποδόσφαιρο, περιμένετε λίγο. Περίμενε. Λοιπόν, εδώ έγινε ακριβώς, θυμάσαι καλά, γιατί ο Μάρκο τώρα προηγουμένως ο γενικός αρχηγός μας είπε ότι έγινε το ίδιο πράγμα, λέει και στο. Πώς το λένε. Στο πρώτο γύρο.
2: Στον πρώτο γύρο, ναι, ναι.
3: Αντώνη,
2: τότε ήταν στο
4: ναι,
2: ήταν στο ΒΑΡ τότε. Κάλεσε τον διαιτητή για πέναλτι.
4: Κάλεσε τον. Ποιος ήταν
3: ο Παπαδόπουλος, ναι.
2: Όχι,
4: νομίζω ήταν αυτός βαρίστας.
2: Ο Φωτιάς ήταν βαρίστας και κάλεσε τον
3: διαιτητή. Τον φώναξε να δώσει πέναλτι εναντίον της ΑΕΛ.
2: Εναντίον της ΑΕΛ.
3: Ρε παιδιά τώρα, δηλαδή τώρα τι. Άσου, εντάξει, τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Τι ψάχνουμε να βρούμε.
4: Ακούστε να δείτε τώρα. Η ομάδα.
0: Άρα
4: παρά
0: Παναγίσα
4: τα χάλια της, παρά τα λάθη και τα λοιπά, τα οποία είναι γνωστά και για τα οποία θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε, είναι στοχοποιημένη από το σύστημα. Διότι όντως πήρε κάποια αποτελέσματα.
2: Έκοψες κάποιους βαθμούς.
4: Πλήγωσαν ακριβώς αυτούς οι οποίοι στηρίζουν το σύστημα. Ναι. Το ποιοι στηρίζουν το σύστημα της ΕΠΟ.
2: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
4: Και από το βορρά και από το νότο.
3: Ο άλλος, ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
4: Αυτοί οι τύποι λοιπόν μας σημάδεψαν και έδωσαν εντολή σε αυτούς που πρέπει και καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι μάκηδες, να μας καθαρίσουν. Τελείωσε. Αυτά έχουν γραφτεί ήδη εδώ και 10 μέρες και δεν κουνήθηκε φίλου, δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Ότι μας έχουν για ρίξιμο.
2: Ναι.
4: Και αυτό το πράγμα πας και το βλέπεις μετά μπροστά στα μάτια σου, ότι αυτός ο τύπος με ένα σφύριγμα σε ρίχνει κατηγορία επειδή έτσι θέλει. Ή έτσι νομίζει εκείνη τη στιγμή.
3: Με τον Ταϊλίκητο. Με τον Ταϊλίκητο.
4: Δεν υπάρχει, είναι κοινικό. Ναι, αλλά έχοντας τις πλάτες ενός ολόκληρου συστήματος.
3: Εννοείται, ρε,
4: όπως κάποτε λοιπόν υπήρχε το σύστημα του Ασλανίδη, το ίδιο πράγμα το ζήσαμε τώρα. Έτσι, υποτίθεται στη Δημοκρατία.

0: Και το ζούμε τώρα. Τότε βγήκαμε στους δρόμους.
1: Και, και το κορυφαίο απ' όλα, φίλε μου Αντώνη και αγαπητέ Ντίνο, είναι ότι ο βαρίστας, περίμενε λίγο, ο βαρίστας αυτός, ο Παπαδόπουλος, τον αντικατέστησε η ΕΠΟ στο ντέρμπι του χθες του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ και έβαλε άλλον. Κατάλαβες. Επειδή κάλεσε τον διαιτητή.
0: Τιμωρήσαν τον βαρίστα.
1: Το βαρίστα, ναι, ναι.
0: Τυχαίο ότι βγήκανε χτες, κοιτάξτε να δείτε, δεν τυχαίο ότι βγήκανε οι τηλεδιαιτητές της τηλεόρασης, οι οποίοι είναι στα κανάλια και του Νότου και του Βορρά, καταλάβατε, και του Ιακού και του Αλουνού.
1: Επειδή τους χάλασε τη σούπα ο Παπαδόπουλος, τον αντικατέστησαν χθες το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ και έβαλαν άλλο.
0: Να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Αυτό είναι ένα κύκλωμα, είναι ένα σύστημα ολόκληρο. Τίποτα. Αλλά το θέμα είναι ότι σε μια ομάδα με τόσο κόσμο αυτοί νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με κάνα χωριό, τα οποία έτσι κινούνταν τόσα χρόνια. Όποιος γινόταν δυσάρεστος λίγο τον ρίχναν. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια κινητοποίηση που να τους δείξουμε ποιοι είμαστε εμείς.
2: Άμα βγούμε στους δρόμους
0: της ομάδας. Δεν είμαστε κανένα μελιτέο μέγεθος το οποίο μπορούν να κινούνται αυτοί έτσι.
1: Πιστεύω ότι θα δοθεί μεγάλη απάντηση στον αγώνα του Σαββάτου με τον Αστέρα.
2: Δεν φεύγει, δεν τελειώνει το
0: μάτσο. Πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση και πρέπει να υπάρξει τρόπος ευρηματικός και δυναμικός με τρόπο που να περάσει το μήνυμα σε όλες τις πλευρές.
2: Εγώ βλέπω Σιδηρόπουλο να στέλνω όσο θέλει το στοίχημα. Αλλά εγώ αν ήμουν αταδέλης, ας τους αξένω.
1: Αντώνη, πρέπει να γίνει μια οργάνωση πριν τον αγώνα του Σαββάτου, να υπάρξει, ξέρω εγώ, ένα στελετήριο μέσα στην πόλη και να πάνε όλοι με καθοδόν στο γήπεδο.
0: Συμφωνώ, εγώ είμαι ανοιχτό σε όλα. Πρέπει να πρωτοστατήσουν οργανωμένοι. Εδώ όμως βλέπουμε και μια, κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι, έτσι. Ο Θανάσης είναι φίλος μου, αλλά του 72 επικεφαλής την αποστολή των φιλάθλων που πήγα σε αριστερό Μεσίνης, έτσι, ο Δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Okay. Αυτά ναι. Λίγο να τα έχουμε κατά νου, διότι η ΑΕΛ από πάντα ήταν η ομάδα της πόλης και δεν μπορεί να είναι μόνο στα εύκολα, πρέπει να είναι και στα δύσκολα.
2: Και ο Μαμάκος την αγαπάει, ρε Αντώνη, εντάξει, κάτσε.
0: Ναι, ρε, την αγαπάει.
2: Τι να κάνει τώρα, ο Μαμάκος τώρα έχει πόσα. Ρε φίλε, τώρα να σου πω κάτι. Πρέπει να πάει ο Νταβέλης τώρα και να πάει κάποιος να πάει κάποιος κατηγορίας. Και ο Κουρέτας πρέπει να. Και ο Κουρέτας πρέπει, και ο Περιφερειάρχης πρέπει να.
0: Τον εξαιρώ τον Κουρέτα. Τον εξαιρώ
2: τον Κουρέτα.
1: Όλοι.
0: Πάνε τα βαντζιλίκη να ρίξουν την ομάδα της πόλης και της Θεσσαλίας, δηλαδή στην κάτω κατηγορία, αυτά τα σκοτεινά συμφέροντα, αυτοί θα σιωπούν. Δεν γίνεται και να ερχόμαστε μόνο στις γιορτές.
1: Όλοι οι άρχοντες.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, ρε Αντώνη.
1: Βουλευτές, περιφερειάρχης, δήμαρχος πρέπει να μπουν μπροστά, εγώ πιστεύω, σε ένα σελιλητήριο που θα γίνει πριν τον αγώνα με τον Αστέρα.
0: Προσέξτε να δείτε, όλοι ξέρουμε στην ουσία ότι οι πολιτικοί κοιτάνε τον εαυτό τους, έτσι. Αλλά όμως εδώ πέρα πρέπει να βγουν άπαντες μπροστά και πρέπει και ο κόσμος να πιέσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Και εγώ καταλαβαίνω ότι και η ΠΑΕ δεν πάει να τους πιέσει η ίδια. Πρέπει αυτοί να βγουν από μόνοι τους. Γιατί μπορεί να μην έχουν καλές σχέσεις ή οτιδήποτε. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας στην τελική. Διότι δεν είναι η ΠΑΕ εδώ πέρα, είναι το θέμα της ομάδας, είναι η ομάδα της πόλης.
1: Και βλέπεις ότι με το έτσι
0: και
1: θέλω σε καθαρίζουν.
0: Αυτό που γίνεται είναι έγκλημα, εντάξει. Δεν μπορεί. Ας πέσουμε μόνοι μας, αφού δείξαμε μέχρι τώρα ότι δεν μπορούμε. Αλλά δεν γίνεται η ομάδα να προηγείται εκεί μέσα και εσύ να πας να τη ρίξεις τα ηλίκη.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ. Πόσα χάλια και να έχουμε φέτος, εκεί προηγούμασταν, ήμασταν μπροστά στο σκορ. Τι να κάνουμε τώρα. Σου αφαιρούν δηλαδή την νίκη.
2: Υπάρχει μαφία παντού, ρε φίλε. Αυτή είναι η μάφιος, δεν είναι.
0: Μετά απορώμε γιατί ξενιτεύονται οι νέοι και πάνε σε άλλες χώρες. Καταλάβατε. Μάλιστα. Αυτή είναι μια χώρα που μας απογοητεύει σε όλα τα επίπεδα.
2: Τον παππού τον βάλα φυλακή, ρε.
0: Όχι, δεν τον βάλα φυλακή, αλλά είναι να γίνει δίκη, Ντίνο μου. Ναι. Πήγα και πήρα το βίντεο μετά από 2,5 μήνες κατάφερε και του πήρα από την εισαγγελία. Τι να πούμε, είναι τραγικά τα πράγματα. Γιατί φαίνεται ότι φεύγουν πασατέμπος. Καταλαβαίνετε, φεύγει πασατέμπος και αυτό αποτελεί αθλητική βία και πήγαν τον άνθρωπο και του μαζέψαν από το σπίτι του καθαρά Δευτέρα. Την άλλη μέρα. Με αναγνώριση από τις κάμερες. Αυτό είναι του κράτους.
2: Ενώ οι δικαστές είναι όλοι μάγκες.
0: Καταπολέμησαν το χουλιγκανισμό.
2: Ναι, γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει στην Ελλάδα ότι η λέξη δικαστής είναι άγια λέξη. Είναι άγια λέξη. Άγια λέξη. Ο δικαστής είναι άγια λέξη. Δεν το έχουν καταλάβει. Δεν το έχουν καταλάβει, δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Ο εισαγγελέας όταν του διάβασε την κατηγορία, τον άνθρωπο που τον άφησε αμέσως ελεύθερο. Την άλλη μέρα όμως, πέρασε μία μέρα. Πέρασε μία νύχτα σε κρατήρια. Εντάξει. Αλλά εντάξει, τώρα και μόνο ότι κινήθηκε η διαδικασία, ότι δημιουργήθηκαν έξοδα και ασχολήθηκαν πόσοι δημόσιοι πάλι για αυτό το πράγμα, αστυνομικοί δηλαδή, εντάξει, είναι τραγέλαφος. Δεν υπάρχουν και σημαντικά πράγματα να ασχοληθεί το κράτος. Δηλαδή δεν ξέρουμε τώρα τι, σε τι πράγματα, τι κατάσταση ζούμε.
2: Είναι πέλας, με όλα είναι αυτά πέλα, που είναι. Νομός πέλας είναι.
0: Πέλας, ναι.
2: Νομός
0: αυτό
2: πέλας.
0: Επίσης...
2: Με τι ασχολείται, εσύ τα ψάχνεις στο φόρουμ μέσα. Το φόρουμ πόσα χρόνια έχει, Αντώνη?
0: Έχει 26 χρόνια.
2: Α, τα 104.
0: Να είσαι καλά.
2: Εννοείται ρε φίλε, γιατί είναι αελκάρκα. Να σου πω, με τι ασχολείται ο Φωτιάς?
0: Δεν ξέρω με τι ασχολείται, αλλά κάπου διάβασα ότι είναι μια συγγένεια με τον παίκτη που πέρασε από εδώ.
2: Παναγιά μου, κάνει το θαύμα, Χριστέ. Συγγένεια με...
0: Είμαστε με ένα Φωτιά, center back, που έχει πέρασει από εδώ. Ναι. Είχε περάσει ένας τότε και δεν ξέρω αν υπάρχει, έχει και τίποτα προσωπικά δηλαδή, που δεν νομίζω τώρα εδώ πέρα τα πράγματα είναι επικοινωμένα από τα μεγάλα
2: συμφέροντα. Εδώ πήγε για 5 λεπτά.
0: Εδώ πέφτουν οι εντολές.
2: Εδώ πήγε για 5 λεπτά, ούτε για 5 λεπτά, ούτε για 5 δευτερόλεπτα δεν έκασε. Δεν έκασε 5 δευτερόλεπτα στην κάμερα, στο πώς το λένε, πενταετής λέει, τι πενταετής, μου στέλνει ο Λαζαρίδης μήνυμα. Βγες στον αέρα ρε Μισάρα, αφού υπάρχουν κοινές γραμμές. Βγείτε ρε παιδιά στον αέρα.
0: Πού είναι, στο πενταετία στο στρατό είναι?
2: Μάλλον εδώ ξέρω τι καταγράφουν.
0: Ωραία, να τον βρουν τίποτα δικά μας παιδιά, ότι που είναι και να τον βρουν. Να τον ρίξουν.
2: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, λέω. Δεν υπάρχει. Αυτό που έκανε, να σου πω κάτι ρε φίλε. Πάρτε φωτογραφία, γιατί αυτές τις φωτογραφίες θα τις βάλει κορνίζα εκεί στο δωμάτιό του, στα τρόπαιά του ρε φίλε. Στα τρόπαιά εκεί που έχει μέσα να πούμε, γιατί είναι και διεθνής διαιτητής.
1: Είναι αδελφός με τον παίχτη.
2: Αδελφός του παίχτη του ποδοσφαιριστή.
1: Ναι,
2: κάποιο
1: ναι.
2: Ξυλάρισα.
1: Είναι αδελφός με τον παίχτη.
2: Πώς σας έφυγε για πληρούτος αυτός, Πήγαμε εμείς φωτιά, δεν θυμάμαι. Πότε τον είχαμε το φωτιά αυτόν, πέρασε.
0: Εδώ είναι το κύκλωμα, εδώ φαίνεται από τον τρόπο που συγκαλύπτεται όλο αυτό το πράγμα, από το Λανουά ξεκινώντας, ότι ήταν άνωθεν υποκινούμενα όλα αυτά. Το χ τους εξυπηρετούσε. Άμα το ΜΑΤ δεν έβαζε τον κόλλο τούπτα, δεν θα παίρναμε γραμμή τίποτα. Θα βλέπαμε μετά μόνο τα στατιστικά με τα φάουλ.
2: Έτσι, έτσι. 0-0 σου λέει, γεια σας. Αλλά μπήκε τον κόλλο αυτό να πούμε, γιατί έκανε στα βουκουτσά.
0: Μπήκε τον κόλλο και σκύλεσε μετά, τρελάθηκε ο ίδιος. Σου λέει, θα βρεθώ εγώ εκτεθειμένος απέναντι στα αφεντικά μου.
2: Τι λόγο θα δώσω.
0: Αυτό εστάδει. Ναι. Θα με βγάλουν από διεθνή.
2: Δεν είπα, δεν άκουσες τώρα τον άλλο τον. Τον αντικαταστήσαν από το βάρ στο Παναθηναϊκό Σάκρο, φίλε.
1: Τον Παπαδόπουλο.
2: Τον Παπαδόπουλο. Τους κάλεσε τα σχέδια.
0: Τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε ντροπή. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν υπάρχει ούτε ντροπή. Αλλά
2: σεβασμός,
0: δηλαδή είναι
2: σεβασμός δεν υπάρχει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα που λέγεται Λάρισα, γιατί είμαστε μέσα στις 5 μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Και ευτυχώς οι μάγκες που ασχολούνται με τα αθλητικά και στη Θεσσαλονίκη, ευτυχώς και ειδικά στο διαδίκτυο και μπράβο τους τα παιδιά, μπορεί να ασχοληθούν γιατί φωνάζουν, γιατί είναι οπαδοί, ξέρω εγώ κτλ. Έτσι, λοιπόν, και οι Αργιανοί και οι Παοξίδες είπανε, έτσι, και οι Παοξίδες, ακόμα και οι Παοξίδες, πρόσεξε, έκοψε βαθμό και από τον ΠΑΟΚ η Λάρισα, έτσι, έκοψε βαθμούς και από τον ΠΑΟΚ, λοιπόν, και μπράβο τους, εντάξει, μπράβο τους που είπαν την πραγματικότητα.
0: Κόψαμε σε όλους τους βαθμούς την ότι και όλους,
2: με τώρα
0: παρά και παρά τα αγωνιστικά χάλια που είχε η ομάδα φέτος, κόψαμε βαθμούς από όλους και δείξαμε ότι είμαστε η ΑΕΛ, έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα, μπορεί η ψυχολογία μας να είναι στα τάρταρα μετά από αυτό που έγινε, αλλά ειλικρινά πρέπει σε όλους να περάσουμε ένα μήνυμα του ποιο είναι το πραγματικό μας μέγεθος. Όχι να λέμε ότι είμαστε του πέμπτου μέγεθος. Πρέπει να το δείξουμε, να καταλάβουν ότι δεν πάνε να ρίξουν ένα χωριουδάκι. Πάνε να ρίξουν τη μεγάλη ΑΕΛ. Yeah. Και σε αυτό πρέπει όλοι να συσπηρωθούμε και να αντιδράσουμε. Δεν, δηλαδή τώρα είναι απίστευτο. Δεν μπορεί να περάσει.
2: Θα βγάλω τον Δήμαρχο αύριο, θα δούμε.
0: Έγινε τίνο.
2: Θα τον βγάλω.
1: Να καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Κάτσε να πούμε.
1: Πάρε και μια γραμμή.
2: Πάμε και μια γραμμή, γιατί δεν προλαβαίνει ο Μόργα τώρα. Να στο αύριο το
3: μέλλον. Εγώ είμαι.
2: Μόργα, καλημέρα.
3: Και έτσι λεπτομεριακά ότι ο Φωτιάς είναι πολιτικός μηχανικός, κάτι τέτοιο έχει τελειώσει και είναι ιδιωτικό τομέα. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Εντεταλμένος ήταν που έχει να κάνει με το κύκλωμα ΕΠΟ και Λανουά, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όταν τέτοιο καθάρισμα δηλαδή του υπέτειο, γιατί αν ο Παπαδόπουλος δεν έβγαζε κύχια, δεν έλεγε τίποτα, κανένας δεν ασχολούνταν με αυτό. Τέλος πάντων, εγώ κάνω μια παράκληση στην εκπομπή, ό,τι έγινε, έγινε. Σταματάμε εδώ πέρα, υπάρχει και ποδόσφαιρο. Διότι παραβλέπουμε και τα λάθη του στήσιμου της άμυνας, το να ανεξήγεται αυτό που έχει το σύστο που μας έφερε ο άλλος, ας πούμε, που την πηδάει μόνος και με την κεφαλιά που ερασιτέχνης τη ρίχνει την μπάλα στα πλάγια, δεν την ξαναφέρει ποτέ μέσα, και άλλα πολλά, και τα σφάλματα που έγιναν με τη διοίκηση, με τους τραγικούς προπονητές κλπ. Τώρα είμαστε εδώ που είμαστε, έτσι. Άμα καθόμαστε και κλαίμε συνέχεια για τη διευθυνσία, έχει πέσει όχι 100%, όχι 1000%.
4: Εδώ έγινε έκλειμα. 1000%. Με έχεις ακούσει εμένα ποτέ έξω.
3: Όχι, τα επισημάναμε όλοι.
4: Να μιλάω για τη διευθυνσία, ρε φίλε.
3: Πάντως και τα επισημάναμε. Ωραία, όχι, το λέω ότι
4: μέχρι σήμερα. Δεν
3: μπορεί να συνεχιστεί όμως.
4: Ακόμα και στην παράγκα του Μητρόπουλου που λέγανε, δεν θα τους φύρεις. Δεν τα καταλόγεις τέτοιο μπενάλτη.
3: Και ανύποπτη στιγμή πριν μήνες είχα μιλήσει να μην φτάσει ελ ποτέ λέω σε αυτό. Να διεκδικεί παραπλή με παλιούς, με παλιές ομάδες τύπου Τρίπολη, Σέρες κλπ. Εκείνη είναι διεκτυωμένη, είμαστε χαμένοι από χέρι. Αυτό να το έπρεπε να το ξέρουμε και να το ξέρουμε. Τελειώνει εδώ η ιστορία τώρα. Έτσι, καταρχάς δεν είπε κανένας, δεν έφερε ότι είδαμε 8 λεπτά καθυστέρηση που δεν έχω ξαναδεί σε ελληνικό πρωτάθλημα. Όταν στο προηγούμενο μάτι, επειδή ήμασταν τραγικοί, πέρασε στον Τούκο ότι οι Βεργέτες στα 3,5-4 λεπτά τόλμησε το μάτι στην καθυστέρηση που γινόταν, πέφταν συνέχεια κάτω. Ας αυτά. Λοιπόν, να πέσει, να κάνω ό,τι μπορούν παρασκηνιακά και η ομάδα να προσαρμοστεί για τον υπερπάντων αγώνα. Όπως πήραμε το πρωτάθλημα κάποτε, υπάρχει 4-4. Είμαι υπεραισιόδοξος? Όχι, δεν είμαι. Αλλά πρέπει να πεθάνουν όλοι στο γήπεδο και συγχαρητία και να κλείσουμε αυτό για τους φιλάθλους που πήγανε και υποδειχθήκαν μια ομάδα η οποία παραπέει για πολλούς λόγους και πήγαν και τους δώσανε κουράγιο που σε άλλες εποχές μπορεί να πηγαίνουν εκεί πέρα να τους δίνουν και να τους εμπιάσουν κλπ. Αυτό ήταν το καλύτερο. Μήπως έτσι θίξουμε και το φιλότιμο τον Ολλανδό, γιατί δεν έχεις τα κάνεις μπέλνες και θα δώσουν παραπάνω. Έχουμε την ικανότητα να πετύχουμε.
4: Έγινε, ρε,
3: πάμε παρακάτω σκανά. Και όλοι μαζί
4: πάλι, το...
3: ναι, όλοι μαζί για το Σαββατιανό παιχνίδι. Αυτά
4: γιατί...
3: και τέλος.
4: Να κλείσουμε γιατί καλημέρα. Να στείλω και μια καλημέρα. Ναι. Έτσι που θέλω και εγώ, έτσι μια καλημέρα στην Εξάλκο, στην Διοκαρπέτ, όπως πάντα, στην εταιρεία εξοπλισμών καταστημάτων στον Κουνέλα, στα Λατομία Τυρνάβου, στην Ελλάν Στόουν, στη Μηχανική Ζώνη, στου αδελφού Κάκου, στην Ταπούδη ΑΕ, στη Φάρμα Νότα, στα Κυρινά Μπουχαριώτη, στο Κέντρο Χρώματο, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάμπη Car Service, στα Κοτόπουλα Πίνδρο, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάμπη Car Service, έτσι όπω πάντα, στο δικό σα, όπω πάντα, στο Βασιλιά τη Μπαταρία, Ηρών Πολυτεχνείου 228 Αρσενίου, ο δικό μα Αρσενίου, στο εργοστάσιο Σιδηρο Σπιράλ, Γιώτσα Αναστάσιο, Συμπορία Σιδήρου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λάρι σα Υπουργείο Επεξεργασία Λαμαρίνα το 1983, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπεία Κυριάκο Καρπούζα, σταμάτη Ανάση. Καλημέρα στα παλικάρια μα. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφ τη Αχυλαίο 15 στην Αυτούπολη. Καλημέρα στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρι σα Καρδίτσα. Σα περιμένει 8x8x11. Κατά πάντα όλα 5x5. Θα πούμε και δωράκια πολυτελεία για όλου σα που γουστάρετε τον αθλητισμό και την παλίτσα για να παίζετε ποδόσφαιρο στα υπερσύγχρονα γήπεδα εκεί στην Αλάνα. Στο αδερφού Τσολάκη για απλάτη και πλαστικό όπως πάντα στο τέρμα Σιλοφόρος ο Κλάτους στις Καλωσές Δίας δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης στον Σάκη Βράκα και στον Πιό Βράκα και σε όλο το επιτελείο τους κανονικά και με τον νόμο στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα στη Γραφική Αμυγδαλέα Λάρισας στο Σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ το ημεσημέρι βράδυ κοντά σας ένα ιδανικό στέκι στην καρδιά της Λάρισας στο υπερσύγχρονο υπερπολυτελέστατο Τσιπουράδι Κομουργές Νιανίων 168 στους αδερφούς Σακαδέλη, στους βασιλιάδες των ελαστικών, στον αξιόπιστο κενό εμπότων, στεγανά που πράξει σωλήνες, στα πάντα όλα. Και καλημέρες σε όλο τον κόσμο, με υγεία, πίστη και ελπίδα μόνο στον πατέρα. Τα υπόλοιπα αύριο, δεν το πάμε.
3: Αύριο, κανονικά,
4: άιντε,
3: τον νόμο εδώ στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, είπαμε, αλλά και όπως πάντα, έτσι σε όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μας, ευχαριστούμε τον Νίκο τον Καϊδά που μας φιλοξένησε και σήμερα.
4: Τα λέμε, Ντίνο. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
5: DRT 95,1 FM Stereo. Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
7: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
6: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
8: Όλα με φερμουάρ.
9: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
8: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
9: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
8: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
9: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
10: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
11: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
10: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
11: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
10: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
11: Τηλέφωνο 24 16 008 140.
10: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
11: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
12: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
13: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
14: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
15: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει να
16: θέλεις γυμναστική.
17: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ.
16: Περπάτημα ή ποδήλατο.
17: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες.
16: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
17: Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
16: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
17: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
16: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
17: E-shop cougarsport.gr.
16: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
18: Καλώς το να και ασάργησε.
19: Παρηγγειλές.
18: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
19: Είσαι φίλος.
18: Όχι εγώ, ο Λίλος.
19: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
18: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
19: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
20: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
21: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
22: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
21: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 501021 και 6940 509 658.
22: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
23: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
24: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
23: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
25: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
26: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
27: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
28: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
27: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
28: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
27: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
28: Τηλέφωνο 2416 008 140.
27: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
28: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
24: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
23: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστου.
24: Προσοχή! Ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
23: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
29: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα. Με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
30: Πρώτη φορά. Πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο
0: Στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
29: Όλα με φερμουάρ.
0: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
29: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
0: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
29: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
0: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Εδώ είναι ο Μάης.
1: Έλα.
0: Έλα Μάη.
1: Oh, καλημέρα, έλα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, καλό μήνα ραδιοφωνικά.
0: Καλό μήνα.
1: Και από μένα, γιατί εσείς τα έχετε πει από το πρωί με τον Νίκο, με τη Βάσο, με τον Τίνο και με τα άλλα παιδιά. Καλημέρα, είναι Δευτέρα 4 Μαΐου.
0: 4 Μαΐου, φίλε. Άιντε.
1: Καλημέρα, Λάρισα, Τρίκα, Καρδίτσα, Βόλουλα, Μία, Κατερίνη, σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Καλή μας εβδομάδα. Το κακό με την Πορτομαγιά, ξέρεις ποιο είναι? Ότι είναι μια μέρα μόνο. Γιατί να μην, γιατί να μην υπάρχει και Τεταρτομαγιά 4 Μαΐου για παράδειγμα, έτσι. Να κολλήσεις Παρασκευή, Δευτέρα.
0: Κοίταξε, άμα έρθει ο Ανδρουλάκης κυβέρνηση, μπορείς

0: Δηλαδή,
1: ήρθε... Εγώ είμαι βέβαιος ότι το έχει μετανιώσει τότε. Είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνει πως δεν γίνεται αυτό που πρότεινε και το έχει μετανιώσει. Και ότι δείχνει και βεβαίως μια. Έτσι, πώς να το πω, μια σπουδή, ένα κάτι να πω στον κόσμο για να πας και με ψηφίσει.
0: Πολύ μεγάλη σπουδή, ναι. Πάρα πολύ μεγάλη σπουδή. Φίλε, πρέπει να είναι σπουδή, που είσαι σπουδαγμένος.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ βγήκαμε να πιάσουμε το Μάι και τα λουλούδια και παίζαμε και τον πόλεμο.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε.
0: Από το 1987 είχε να χιονίσει η Μάι.
1: 40 χρόνια.
0: 40 χρόνια.
1: Αυτό το φαινόμενο που αναστάτωσε, λέει, όλη την Ευρώπη.
0: Όχι όλη την Ευρώπη, στη Γερμανία ο άλλος είχε.
1: Την Ευρώπη τέλος πάντων. Διάβαζα σήμερα το πρωί, αναστατώθηκε η Ευρώπη, το πληγικό φαινόμενο. Δεν ξέρεις ένα φαινόμενο, θυμάσαι παλιά που ήμασταν νέοι, πως το λέγανε το Ελνίνιο.
0: Το Ελνίνιο.
1: Το θυμάσαι, ρε.
0: Και θυμάμαι και το φαινόμενο που
1: αυτό
0: έλεγε.
1: Αυτό ήταν κάτι. Ένα καυτό ήταν. Ναι, το
0: φαινόμενο με εγώ που ακόμα σ' αγαπάω.
1: Το θυμάστε το Ελνίνιο, το θυμάμαι δηλαδή.
0: Και το Ελνίνιο το θυμάμαι.
1: Ναι, το φαινόμενο Ελνίνιο λέγαμε. Το φαινόμενο Ελνίνιο. Τώρα έχουμε κάθε χρόνο φαινόμενα. Έχουμε κάθε χρόνο.
0: Λακίνιο, το Λατίνιο και τα λοιπά να πούμε.
1: Να πιούμε λίγο νερό, κάτσε.
0: Πάρα πολύ ωραία πρωτομαγιά.
1: 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32. Για να μην ξεχνιόμαστε τα τηλέφωνα. Χιονισμένο τον πιάσαμε το Μάη. Βρεγμένο τον πιάσαμε. Είχε μια βροχή την πρωτομαγιά.
0: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Την ώρα που αναχωρούσα από την πόλη για να πάω στο χωριό Νίκο μου και ήμουν έξω. Τι ώρα ήταν εδώ,
0: δεν ξέρω. Χαριτωμένα, φίλε. Χαριτωμένα.
1: Όπου έπεφτε μια βρόχα.
0: Πολύ ωραία βρόχα. Έτσι, μπράβο.
1: Drive through. Αλλά εντάξει. Τώρα σιγά σιγά επανερχόμεθα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή λέει μπορεί να έχει 30 βαθμούς.
0: Πιθανόν το Σαββατοκύριακο να είμαστε κοντά στους 30, φίλε.
1: Άντε ρε!
0: Ναι. Αλλά θα είναι ένας Μάης, όπως είπε και ένας καλλιτέχνης, ο οποίος θα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα.
1: Α, και μετά μπορεί να ξαναπέσει πάλι να πάει πάλι 18-20, ξέρω εγώ.
0: 18-20 μπορεί να μην πάει. Θα έχω με σκαμπανεβάσματα.
1: Ναι, αλλά βγάλω τον τώρα.
0: Μισό λεπτό, γιατί ο Πασχάλης έκανε δήλωση πριν από λίγο το τραγούδι του Ακύλα, δεν θα το ψηφίσουν οι επιτροπές, είπε.
1: Το είπε ο Πασχάλης.
0: Ναι.
1: Ο Μάιος είναι και ο μήνας Eurovision. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουμε Άγιο Αχίλιο.
0: Τρίμερο, φίλε. Τρίμερο.
1: Πάλι τρίμερο θα είσαι.
0: Παρασκευή.
1: Τρίμερο, ναι.
0: Τρίμερο.
1: Σωστά. Λαρισία, είμαστε του κολάβου την Παρασκευή. Είμαστε εδώ πέρα.
0: Τέλος.
1: Ναι.
0: Αργία της πόλης.
1: Ναι.
0: Να γιορτάσουμε τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τον Άγιο Αχίλιο, βέβαια.
0: Α, μπράβο, έτσι,
1: γιατί εσύ είσαι πολύ τώρα. Δεν θα γιορτάσω τον Άγιο Αχίλιο.
0: Δεν γιορτάζω τον Άγιο Αχίλιο, φίλε. Ή τον γιορτάζουμε, δεν τον γιορτάζουμε.
1: Και φέτος πέφτει η Παρασκευή μια χαρά.
0: Η καλύτερη μέρα, έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
1: και πάμε. Αμόλα τον είσαι κρατημένο.
0: Και έχω περίμενα, περιμένει λίγο.
1: Περιμένει λίγο, περιμένει λίγο.
0: Ο Τάσος Μπουγάς έκανε παρέμβαση μεγάλη και λέει, όπως μου λέει όλος ο κόσμος και το γράφω παντού, είναι αντιγραφή το τραγούδι του Ακύλα, λέει, στο δικό μου. Πάμε μπουζούκια, θέλεις μπουζούκια, πάμε. Και όντως είναι μεγάλη αντιγραφή, φίλε, έτσι ακριβώς.
1: Α, θέλεις μπουζούκια, πάμε.
0: Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Γραμμή στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα.
1: Βρε καλό στο λεβεντό.
0: Και με λες και εσύ, μεγάλε.
2: Και εγώ βιαζόμουν.
1: Λοιπόν... Καλό μήνα, τον έπιασες.
0: Τον έπιασες.
2: Εντάξει, καλά. Καλημήνα,
0: τον έπιασες, ρε, ναι ή όχι, ρε.
1: Το Μάη τον έπιασες, πουδερά.
2: Ναι,
0: μπράβο.
1: Μπράβο.
2: Δεν θα σας πω για τα κυρικά φαινόμενα τώρα, γιατί τα καταλάβετε κι εσείς τώρα. Δεν
0: είμαστε κοροϊδέ.
1: Γιατί, ναι.
0: Κοροϊδέ είμαστε.
2: Εγώ θα σας πω που να είχα ένα ωραίο πράγμα σήμερα, που ένας γείτονάς μου, ακούσε.
1: Ακούμε, γιατί δεν ακούμε, τι κουφί είμαστε.
2: Χαμήλωσε λίγο τη μουσική, ακούω τη μουσική που λέω.
1: Δεν μπορεί ο κύριος Καϊδάς να χαμηλώσει τη μουσική αυτή την ώρα, τώρα μιλάει στην άλλη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, να σας πω τι έπαθε ένας γείτονάς μου.
1: Ένας γείτονάς μου, τι έπαθε.
2: Είχε ένα κόκορα.
1: Ναι.
2: Και κάθε πρωί.
1: Έκανε και κηρύκο.
2: Ναι. Και οι γείτονες εκεί πέρα τους ενοχλούσε.
1: Ναι.
2: Και του λέει, τι θα γίνει του κόκουρά σου. Του λέει, εντάξει, και αυτός τον έσφαξε. Του λέω...
1: Τον έσφαξε τον κόκουρα μετά πολλά, για να μην ενοχλεί τους γείτονες. Τον ναι. Έκανε κρασάτο.
2: Ναι. Και του λέω, και κάποια στιγμή, εγώ, ρε Γιάννη, του λέω, πού είναι ο κόκουρας αυτός που κακάριζε. Μη λέει, Θανάση, μη λέει, τον έσφαξα γιατί... Έκανα παράπονα ότι τους ενοχλούσε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, έχει ξαναγίνει αυτό το γεγονότο, αυτό που λέει ο κ. Σάκης.
1: Ναι. Με πουλερικά τα οποία τα σφάζουμε για να μην ενοχλούν τους γείτονες.
0: Ναι, γιατί ήταν ορισμένα κουκόρια που κακαρίζουν όλη τη μέρα.
1: Το μεταξύ είναι περίεργο πράγμα. Οι κόκορες κακαρίζουν, κάνουν, ενοχλούν. Οι κότες δεν κάνουν τίποτα, έτσι.
0: Οι
1: κότες
0: τι να κάνουν.
1: Αυτό.
0: Μόνο κοκόκο. Ο κόκορας όμως μπορεί να κακαρίζει και...
1: Γιατί δεν σηκώνεται και η κότα ένα πρωί να ρίξει το κόκο και κυρίκου κάνει τέτοιο.
0: Εκτός αν είναι γκέι.
1: Κάτσε ρε Σάκη, έχουμε περίμενη τώρα, έχουμε θέματα τώρα, περίμενε, ρωτάω τώρα για να μάθω κι εγώ.
0: Δεν ξέρω αν έχει περάσει και στις κότες του γκέι.
3: Ναι.
2: Και αυτό που κατάλαβα είναι, και αυτό που κατάλαβα έβγαλε ένα συμπέρασμα και λέω ότι Σάκη, ο Θανάση, ότι όποιος πάει να ξυπνήσει τον κόσμο, λέω, το πληρώνει με το αίμα του.
3: Πόσο φιλοσοφημένη ακακία έχει πει πρωινιάτικα Δευτέρα. Έλεγα κι εγώ που θα το. Και μαγιάτικο, έλεγα κι εγώ.
0: Μαγιάτικη.
3: Τι θα μας πει για τον Κόκορα. Μαγιάτικο ή μαγιάτικο, είπε.
0: Μαγιάτικο.
3: Και μαγιάτικο και μαγιάτικο.
0: Η πρώτη μαγιάτικη.
2: Γι' αυτό κάνουν τις κότες όλοι. Κατάλαβε.
3: Ενώ εσύ που είσαι Κόκορα, πρόσεχε, μη σε πάρουν το κεφάλι και σε κάνουν κρασάτο.
2: Δεν πειράζει, αρκεί να ξυπνήσω τον κόσμο.
0: Ξύπνα τον.
2: Ναι, δεν μου λέτε εκεί στην Βόρεια Ευρώπη που είχε 26 βαθμοί και 24. Από πού μας ήρθε το κύμα αυτό και μας κατσικώθηκε εδώ πέρα, από πού?
0: Σε πείραξε το κύμα τώρα. Από πού ήρθε το κύμα, ε?
2: Από πού ήρθε?
3: Από Ουκρανία, ρε, από Ουκρανία ήρθε.
2: Όχι, να μας τα πούνε, να μας τα πούνε οι μητερολόγοι αυτοί που σήμερα τα είχα μαζί και μας είπαν ότι είναι για θέμα οι δημοσιογράφοι των Αθηνών και όχι μόνο είναι η κλιματική αλλαγή. Άραγε και το 1820 είχαμε κλιματική αλλαγή. Αυτό μας λένε. Ότι το 1820 που ξανά έγινε είχαμε κλιματική αλλαγή από
3: το 1800, πριν 40 χρόνια δεν είπε ότι έγινε.
0: Το 1987 είχε γίνει.
3: Το 1987, προφανώς κάποιες χρονιές γίνεται ένα μπαμ εκεί πέρα, ένα, ξέρω εγώ, ένα ντάσ.
2: Σήμερα καιρικό. γιατί το βάζουνε και αναστατώσει και όλη η Ευρώπη και αυτό είναι θέμα κλιματικής αλλαγής άραγες. Πριν 40 χρόνια είχαμε την κλιματική αλλαγή.
3: Λοιπόν, έχουμε άλλα θέματα τώρα. Ας επίσουμε σένα κατά πόσο υπάρχει η κλιματική αλλαγή ή όχι. Τώρα, Σάκη μου, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Εσύ ακόμα είπαμε τώρα. Λες ότι ο άνθρωπος δεν έχει πάει στο φεγγάρι. Άσε τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή τα έχουν πάρει στο κρανίο εδώ πέρα με το Δήμο. Λέει σκάβει σήμερα την Παπαναστασίου και η ουρά, λέει, εγώ είμαι στο κτηνιατρίο και η ουρά είναι στην κεντρική πλατεία.
3: Πήρε φίλος ακροατής και τι είπε?
0: Ναι. Εγώ είμαι στο κτηνιατρίο, λέει, και η ουρά φτάνει μέχρι την κεντρική πλατεία.
3: Άρα μακριά από την Παπαναστασίου, ε!
0: Σκάβουμε σήμερα την Παπαναστασίου. Πολύ ωραία μέρα, έτσι, μπράβο.
3: Τι γίνονται έργα στην Παπαναστασίου?
0: Τι έργα στην Παπαναστασίου?
3: Ναι, νομίζω κάποιο δελτίο τύπου είχαν βγάλει από το Δήμο, ναι, ότι κάνουν έργα.
0: Ο οδηγός αστικού λεωφορείου έχει το αστικό μισή ώρα στο κτηνιατρίο.
3: Πω Παναγία μου, Παναγία.
0: Ζήτω ο Δήμαρχος.
3: Πάτε στα χωριά σας, χωριάτε. Τι θέλετε, τη Λάρισα, πάτε στα χωριά σας, δεν ερεμίσετε. Άντε, γεια σου.
0: Μέσα που χρέωσε.
3: Κόκορα που. Μόνο εγώ κάνω και κυρίκου, όλοι οι άλλοι κάνετε τις κότες. Κατάλαβε τι μα είπε τώρα αυτό.
0: Κατάλαβα εγώ τι.
3: Τώρα. Ότι εμείς κάνουμε τις κότες, εγώ και εσύ είμαστε κότες και αυτός είναι ο Κόκορας του κουτέτσι τώρα.
0: Σιγά του Κόκορα.
3: Ναι.
0: Σιγά τον Κόκορα.
3: Και φοβάται με τον καθαρίζει γι' αυτόν.
0: Κρύβεται καλά, να βάλει αλεξίδε
3: πυροβολή. Μπορώ να πείσω εγώ τώρα τον άλλον που δεν θέλει να πιστεί ότι υπάρχει κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή και όλα αυτά τα φαινόμενα. Τι να το κάνω τώρα. Δεν μπορώ να το πείσω.
0: Έτσι να το πείσω.
3: Α, το εκεί να πιστεύει αυτά που πιστεύει.
0: Πείθεται, δεν πείθεται ο άνθρωπο.
3: Όχι. Δεν αλλάζει ο άνθρωπο τώρα. Στα 50 φεύγα, 60 πόσο είναι ο Σάκης τώρα, τον βάλω εγώ μυαλό τώρα. Ή εσύ.
0: Όχι. Άρα, ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του Λάκη Λαζόπουλος.
3: Το ανακοίνωσε, δεν ξέρω, το ανακοίνωσε.
0: Έτσι λέει πρωτοσέλιδο σήμερα η Στάρ.
3: Δεν θα ξανακάνει η Άλτσα Ντυρί.
0: Όχι η Άλτσα, για το τέλος της καριέρας του λέει στο θέατρο.
3: Α, στο θέατρο.
0: Ναι, ανακοίνωσε το φινάλε της καριέρας του λέει, ναι, κεφάλαιο με διαφορετικές αναζητήσεις.
3: Μάλιστα.
0: Ναι.
3: Σταματάει θεατρικά δηλαδή να.
0: Θεατρικά.
3: Να
0: ναι.
3: Από ό,τι ξέρω είναι να κάνει και μήνυση. Να κάνει και μήνυση για τις υποκλοπές που τον παρακολουθούσαν και τέτοιο.
0: Έτοιμος είναι.
3: Είναι έτοιμος να κάνει μήνυση, έτσι έχω διαβάσει.
0: Ξέχασα να διαβάσω σήμερα γιατί είναι συγκλονιστικό το πρωτοσέλιδο της Ελευθέρωσης.
3: Συγγνώμη λίγο, επειδή με ρωτάνε κυρίως φίλες ακροάτες, τι γίνεται με τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Πολύ ωραία. Δεν μπαίνεις με τίποτα μέσα.
3: Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα, διαβάζω.
0: Ναι.
3: Είχαν πει ότι δίνει μέχρι την Κυριακή, τώρα μέχρι πότε είναι τελικά.
0: Ποιος ξέρει.
3: Ποιος ξέρει.
0: Τώρα είναι για τους συνταξιούχους.
3: Ναι.
0: Αμάν, φίλε. Συγκλονισμένοι.
3: Α, τώρα είναι για συνταξιούχους, μάλιστα.
0: Ναι.
3: Πάντως δεν μπήκαν εδώ οι φίλες ακροάτες, λένε ότι δεν κατάφεραν να μπουν.
0: Δεν κατάφεραν. Πολλοί κόσμοι
3: δεν κατάφεραν.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι δεν κατάφεραν να μπει.
3: Μάλιστα. Παρακαλώ.
0: Συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδος, λέει. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες, ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου, ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην πλατικέρα.
3: Εμφανίστηκε, πού εμφανίστηκε η Παναγία?
0: Τη Μεγάλη Πέμπτη στην εκκλησία της Αργολίδας, λέει.
3: Και γιατί έργησα με το μάθημα τόσο πολύ?
0: Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά το στολισμό του επιταφείου και τι σημαίνουν για τα υπερχόμενα στην Ελλάδα.
3: Συγγνώμη, έχουν περάσει 3 εβδομάδες και παραπάνω. Τώρα το μάθαμε.
0: Τώρα το μάθανε αυτοί.
3: Τώρα έγινε γνωστό.
0: Και από πάνω λέει Αρμαγεδόνα στο καλοκαίρι.

0: Ναι. Συναγερμό είχαμε και με την Παρσέλινο για την Πορτομαγιά που λέγανε. Γιατί έγινε τίποτα. Κατάλαβε τίποτα, εσύ έγινε τίποτα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Η Παρσέλινο του τρόμου, αυτό και.
1: Τίποτα, τίποτα. Βγάλαμε κουτσάνι, φίλε μου.
0: Φάγαμε κρέα, κάσαμε πάλι. Άντε τώρα λαδεράκι όσπρι αυτή τη βδομάδα, έτσι.
1: Πάμε για τώρα για άλλα τρίμερα.
0: Γιατί πολλοί ψήναν την Παρασκευή και είχαν κρέα όλο το Σαββατοκύριακο. Θα βουλώσουν όλε οι αρτηρίε, φάτε και τίποτα υγιεινό, ρε. Και να τρώτε αμύγδαλα. Ό,τι καλύτερο είναι το αμύγδαλο.
1: Μίγδαλο και καρύδι.
0: Είδα χθες την εκπομπή του Άκη Πετρετζίκη που

0: Εντάξει, μέχρι το μεσημέρι δεν χρειάζεται να ξαναφάς.
1: Οίκους αμύγδαλα.
0: Οίκους αμύγδαλα. Α. Το πρωί, έτσι. Για να είσαι μέχρι το μεσημέρι. Superfood λέμε.
1: Ρε Χρυσοκοίδη, τι έγινε και στην Ιγρήτα, ρε. 11 συλλήψεις για τις δύο δολοφονίες. Αυτό είπα. Ρε φιλέ, εμένα με θύμισε κάτι ταινίες που έβλεπα παλιά. Που βγαίνανε φυλακισμένοι και εκεί μαχαιρώνοντα κτλ.
0: Ναι.
1: 11 συλλήψεις για τις
0: prison break, prison break.
1: Ναι, ναι, ναι. Για τις δύο δολοφονίες στις φυλακές Νιγρήτας, λέει. Η αιματοβαμμένη σύραξη με αυτοσχέδια μαχαίρια στο κελί 6 και τα λοκέτα που έσπασαν. Ο Αλγερινός και η Ιρακινός, λέει, που έπεσαν νεκροί και τα σενάρια που εξετάζει το ελληνικό FBI.
0: Τέτοια τάξη. Τέτοια αλφαδιά.
1: Δεν ματάδαμε πουθενά.
0: Τέτοια ασφάλεια σε αυτή τη χώρα.
1: Συνελήφθη, λέει, περνάει σήμερα το κατόφλι.
0: Πάντως ηρεμήσαμε λίγο πολιτικά αυτές τις μέρες. Και βγήκα και κάτι δημοσκοπήσει. Μάρκ, πόσο τον έχει το Μητσοτάκη, 32-33.
1: 49%. 35%.
0: Σε διέκοψε όμως κάτι, έλεγες και μετά από μου για τα πολιτικά. Ναι, τι έλεγες, συνελήφθη λοιπόν, σήμερα.
1: Λοιπόν, περνάει σήμερα το κατόφλι του ανακριτή, λέει, 50χρονος Βούλγαρος που συνελήφθη, λέει, η Νταλίκα φορτωμένη με 500 κιλά σνακ από τη Βαλένθια. Η διαδρομή των ναρκωτικών και ο τελικός προορισμός.
0: Από τη Βαλένθια.
1: Ναι, ναι. Μας έφερε 500 κιλά ναρκωτικά από τη Βαλένθια.
0: Εκεί που έκανε ο Παναθηναϊκός το 2-2, έτσι.
1: Α, μπράβο.
0: Που έφαγε ο Γιανακόπουλος στην καμπάνα. Τρεις αγωνιστικές.
1: Ναι, δεν τρέπονται λίγο.
0: Και τώρα σκέφτομαι στο Παναθηναϊκό. Μήπως να χάσουμε κανένα μας για να μπορεί να είναι ο μεγαλομέτωχος στο τελικό.
1: Α, μπράβο.
0: Σου λέει, μήπως να χάσουμε το αυριανό μας, να το κάνουμε 2-1, να τους κερδίσουμε μετά να πάμε 3-1. Προκειμένου ο Γιανακόπουλος να χάσει μόνο τον ημιτελικό. Και να είναι παρόν στο τελικό, εάν και εφόσον προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Ρεζιλίκια. Πέρα από οπαδικά ομαδικά, ρεζιλίκια. Να σε κράζει όλη η Ευρώπη, έτσι. Ρεζιλίκια, παιδιά. Ρεζιλίκια. Τώρα, συγγνώμη, δεν απευθύνουμε ούτε ομαδικά ούτε τέτοιο, αλλά αυτό το πράγμα τώρα, αυτά τα καραγιοζιλίκια τώρα. Εντάξει, τα άσπρα. Και το κυνηγάει όλο το σύστημα. Ένα μικρό σάκι μου θυμίζει ο Γιανακόπουλος. Όλο το σύστημα του Γιανακόπουλου κυνηγάει. Ο καημένος κατέβασε και το Instagram. Το κατεβάζω, τέλος. Μας απειλείς, ρε. Ναι, κατεβάζω το Instagram.
1: Φάντον.
0: Η αλήθεια είναι ότι τον έβαζε ωραία βιντεάκια, ειδικά εκεί μέσα από το αυτοκίνητο που.
1: Όχι, ανέβασε χθες το βράδυ.
0: Ανέβασε χθες. Αφού με το κατεβάζει, είπε. Ανέβασε TikTok, μήπως.
1: Όχι στο TikTok, στο Messenger. Στο
0: Instagram.
1: Στο Instagram. Στο Instagram.
0: Άντε, πα και ησυχάζει λίγο και η κυρία Αγαπηδάκη. Την είχε πάρει εργολαβία την κυρία Αγαπηδάκη. Πόσο είπαμε, 35-38, πόσο έχει η Νέα Δημοκρατία.
1: 48.
0: Με τη δημοσκόπηση τη Μαρκ για το πρώτο θέμα.
1: Για το πρώτο ψέμα. 48%.
0: Ω Θεέ μου. Τι διαβάσαμε πάλι, τι διαβάσαμε. Δεν σου πω. Μπορεί ο κόσμος να πάει και να ψηφίσει μαζικά με τα δύο χέρια Νέα Δημοκρατία. Να τη βγάλει με 40%, 45%.
1: Η NASA υποστηρίζει ότι μια μυστηριώδης πέμπτη δύναμη μπορεί να κρύβεται στο ηλιακό μας σύστημα.
0: Για πες μου τις άλλες τέσσερις δυνάμεις.
1: Έτσι, τώρα μπορώ να διαβάσω να πούμε.
0: Μυστηριώδης πέμπτη δύναμη.
1: Στο Ρέθυμνο ένα. Α,

0: δώσω κι αυτό. Έτσι.
1: Καλημέρα Σπύρο Παπαναστασίου. Το μποτιλιάρισμα. Με ρωτάει ο Σπύρος ποιο δρόμο είπα τι να μην πάμε. Παπαναστασίου είναι τα έργα. Αν μπορείς να την αποφύγεις, καλό θα ήταν.
0: Χαμός έγινε στην Κωνσταντινούπολη, συναυλία του Αντώνη Ρέμο στο Volkswagen Arena, φίλε.
1: Τι έγινε?
0: Του Αντώνη, έγινε πανικό. Ναι, ναι, χαμός να πούμε.
1: Πανικός.
0: Τον είχε καλέσει ο Τούρκος πρίγκιπας εκεί πέρα, τον έβαλε και σε μια Rolls Royce μέσα μαζί με την Ιβόνη, 1,5 εκατομμύριο αξίας η...
1: Η Rolls Royce.
0: Η Rolls Royce, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι γούστα.
0: Και ο Στέλιος Ρόκος έκανε του Ζητιάνο στην Ιταλία, λέει. Άκου να δεις σκέφτηκε ο Ρόκος τώρα. Πήγε στην Ιταλία.
1: Για ποιο λόγο το έκανε? Ως κοινωνικό πείραμα.
0: Για να...
1: Ας κάνουν λίγο του Ζητιάνο.
0: Ας κάνουν, λέει, να γίνουν λίγο έτσι, να βγω ναι. στην επιφάνεια τώρα. Έκανε του Ζητιάνου, ανέβασε και το βίντεο τώρα. Δεν θυμάμαι. Στην Φλωρεντία είναι που είναι στο Μιλάνο. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μιλάνο, Φλωρεντία. Ναι. Πάντω όχι στην Νάπολη, γιατί στην Νάπολη σε κλέβουν και το βραγί.
0: Έκανε του Ζητιάνου εδώ και περνάει μια πολύ ωραία καλοντημένη ζουμπουρλούδικη Ιταλίδα και του λέει για Ζητιάνου πολύ καλοθρεμένο σε βλέπω.
1: Όπα. Έτσι είναι το
0: ναι. Στα Ιταλικά βεβαίω, αλλά έκανε και την μετάφραση μετά λέει. Για Ζητιάνου λέει πολύ καλοθρεμένο σα βλέπω κύριε και καλοντημένο λέει.
1: Κύριε Ρόκο.
0: Κύριε Ρόκο.
1: Φυσικά δεν το ξέρω στην Ιταλία το Ρόκο.
0: Ποιο
1: είναι ο Ρόκο για το ξέρω στην Ιταλία.
0: Άλλη μόνο.
1: Εδώ και το Ρουβά μπορεί και να μην το ξέρω στην Ιταλία. Αν και ο Ρουβά είναι διεθνή τώρα, το ξέρω και εκεί. Έχει πάει και η Eurovision δύο φορέ.
0: Αμάν.
1: Λοιπόν, για την Αελάρα τα είπατε νωρίτερα και με τον Τίνο. Αυτή είναι η σφαγή, αυτό το απίστευτο πέναλτι που δόθηκε στο 93.
0: Φωτιά.
1: Με τον Πανσαραϊκό, ο Φωτιά.
0: Φωτιά.
1: Λοιπόν.
0: Εντεταλμένο.
1: Και δεν έκατσα και το αποτέλεσμα με την Κηφισιά. Κέρδισε η Κηφισιά τον Πανετολικό. Κέρδισε ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Ο Αστέρας έγινε Ρεάλ χθες 4 γκολ.
1: Κέρδισε 4-0. Κέρδισε.
0: Έγινε 4-2.
1: Από 4-0 έγινε 4-2. Τώρα που είπες Ρεάλ, Νικό. Respect. Την κολάρα έχει βάλει ο Βινίσιος και τα δύο κολάρες. Αλλά ειδικά το δεύτερο με το τακουνάκι του Μπέλιγχαμ.
0: Άντε ρε.
1: Respect. Το είδες?
0: Όχι.
1: Όπω φίλε. Κολάρα. Αυτός ο άνθρωπος ξέρει μπαλάρα, αλλά δεν έχει μυαλό. Είναι προκλητικός, είναι χιλιαδιό. Από μπάλα όμως, αν είχε και λίγο μυαλό στο κεφάλι, ρε παιδί, πραγματικά.
0: Να τον βάλουμε τώρα, Βαγγέλη.
1: Τον βάλουμε τώρα.
0: Να τον βάλουμε τώρα.
1: Τώρα έφτασε 27-28. Πώς είναι. Ο Βινίσιους παίζει από τα 17 στη Ρεάλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι μικρός ακόμα, 26-27, τόσο θα είναι.
0: Από
1: τα 17 παίζει τη Ρεάλ, βασικός. Μάλιστα.
0: Μπράβο, ρε παίχτη. Μπράβο. Ακόμα λέει εδώ είμαι, λέει. Α, με έστειλε μήνυμα. Ακόμα λέει στο κτηνιατρίο είμαι, λέει.
1: Ακόμα στο κτηνιατρίο. Συγγνώμη, πριν 10 λεπτά μιλήσαμε.
0: Ακόμα στο κτηνιατρίο είμαι, λέει. Να πούμε, εντάξει.
1: Πάλι χειρόφωνο κατέβα, πήγαινε μια βόλτα να σε εξετάσει ο κτηνίατρος.
0: Ξαναγύρνα πάλι.
1: Καλημέρα, φίλε μου, πλάκα κάνουμε. Καλημέρα και στον Τζορτζιλιάρο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά των αστικών υπεραστικών λεωφορείων. Άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΠ Δημήτρη Αλεξίου. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα, Σούπερμαν.
0: Σούπερμαν.
1: Φάγαμε πολύ την πρωτομαγιά. Έφαγες πολύ εσύ την πρωτομαγιά ή κανονικά έφαγες?

0: Χθες στη Λάρισα έτρωγε κοψίδια σε γνωστή πισταριά και λέει: Α, βάλω και λίγο τζατζίκι πάνω στο
1: βάλε, βάλε, βάλε.
0: Α, βάλω και λίγο. Θυμήθηκα εσένα. Αμάν λέω, ο Πετρετζίκη ο Χαϊδά. Να βάλω και λίγο τζατζίκι, λέει.
1: Άσε.
0: Στο αρνί, να βάλω και λίγο τζατζίκι στο κοντοσούλι.
1: Κάναμε ξεροσφύρι, φίλε, την Πρωτομαγιά. Χωρίς τζατζίκι.
0: Ούτε γαλουτήρι.
1: Όχι, γαλουτήρι, μόνο η τζατζίκι σκορδαλιά.
0: Ναι, μάλιστα. Okay.
1: Α, μπράβο. Χιονοπόλεμο πέρα πάνω στα ορεινά, φίλε, τι ωραία μέρα. Φίλε, τι ωραίο χιονοπόλεμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στα ορεινά και εδώ και σε εμάς είχε, στο τέτοιο.
1: Και το είχε.
0: Στο Κίσαβο από ό,τι είδα στο πεταχτήριο
1: πάνω. Είχε καλυπέδι, είχε λιμπάδι, είχε κάργα, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ένας που να μην λέει ότι η Ελλάδα πάει καλά.
0: Όλοι λένε ότι πάμε καλά.
1: Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Όλοι έξω, έτσι.
1: Ρεκόρ τουρισμού στην Άξο. Εν τω μεταξύ, έβλεπα προχθές την Παρασκευή το βράδυ τώρα.
0: Ναι.
1: Είχε ένα ρεπορτάζ του Μέγκα που του σκίζει, του πάει αυτό κτλ. Ορίστε, λέει η κυρία αυτή, θαυμάστε τα έργα λέει, του Υπουργού κυρίου Γεωργιάδη και του Πρωθυπουργού, λέει. Και έδειχνε
0: για
1: το
0: για νοσοκομείο,
1: για νοσοκομείο Αττικό που γινόταν. Παναγία μου, βόηθασε.
0: Ναι, αλλά όλοι μας θαυμάζουν.
1: Ναι,
0: όλοι μιλάνε στο εξωτερικό για μας.
1: Ρεκόρ τουρισμού στην Άξο, λέει ο Άδωνης. Χαμός. Στη Μύκονο δεν έχει τίποτα το Σαββατοκύριακο. Νέκρα.
0: Καλά που δεν πήγα και ήμουν έτοιμος.
1: Νέκρα. Και αέρα
0: σκάλα. Τελευταία στιγμή το ακύρωσε Πέμπτη λόγω καιρού.
1: Πάλι καλά.
0: Πάντως υπήρξε κόσμος που το ακύρωσε. Βέβαια αυτοί που είχαν κλείσει, είχαν στείλει προκαταβολές, ξενοδοχεία και τέτοια, δεν ακύρωσαν. Δεν πέρασαν τόσο καλά. Γιατί κάποιοι είχαν επιλέξει καλοκαιρινούς εντός εισαγωγικών προορισμούς. Και είχε παλιό καιρό, έτσι. Αλλά πολλοί κόσμος, τελευταία στιγμή δηλαδή, έβλεπα στα σούπερ μάρκετ Πέμπτη απόγευμα, 7-7.30, έτρεχαν να πάρουν κρέατα για να ψήσουν.
1: Ναι.
0: Ξεπούλησαν. Δηλαδή γινότανε στα μεγάλα σούπερ μάρκετ Πέμπτη απόγευμα, που ήταν κλειστά και τα κρεοπολία, γινόταν σφαγή.
1: Λοιπόν, άμα πάω Σάββατο.
0: Την Πέμπτη που γράφαμε κουμπί.
1: Λοιπόν,
0: επειδή πήγα μετά και
1: Σάββατο,
0: γινότανε...
1: Σάββατο βράδυ.
0: Ναι.
1: Πάω.
0: Σάββατο βράδυ που πήγε, κρεοπολίο.
1: Πήγα σούπερ μάρκετ.
0: Πρίκλειση, πριν τις 8.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 7.
1: Ήταν γύρω στις 8 παρά.
0: Ναι. Α, είσαι και του τελευταίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο κλείσιμο, να σκάφτε παραπάνω.
1: Ναι, όχι, 8 ναι. Παρά, δύο πράγματα.
0: Δύο πράγματα.
1: Ναι. Και γινόταν, φιλέ, και μου λέει αυτό που έχει γίνει σήμερα, μου λέει αυτό εδώ πέρα στην Παναγούλη. Όχι σε εμάς, στο κεντρικό και σε άλλο.
0: Το λέει, Σάββατο ή την Πέμπτη, ρε.
1: Το Σάββατο.
0: Και το Σάββατο γινόταν πανικό.
1: Λε και έγινε πόλεμο, επιστράτευσε. Δεν άφησα τίποτα μέσα σήμερα.
0: Σοβαρά.
1: Σοβαρά, φιλέ.
0: Για την Πέμπτη το καταλαβαίνω, για το
1: Σάββατο. Λε και έγινε πόλεμο, επιστράτευσε, λέει. Στην Παναγούλη εδώ πέρα και το άλλο το κεντρικό μας, λέει, το μεγάλο λέει χαμός κάτω.
0: Ναι.
1: Και από άλλο φίλο που δουλεύει σε άλλο σούπερ μάρκετ λέει και έγινε επιστράτευση. Πόλεμος.
0: Που σημαίνει ότι πολλοί κόσμος τελικά δεν έφυγε το Σαββατοκύριακο.
1: Πόλεμος το Σάββατο. Πόλεμος, σε λέω τώρα.

0: και τη φωτάκαρο για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα. Βλέπει φωτάκι.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρο.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκι.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέο φωτάκι, φωτάκαρο Παναγούλη και στην Ιανού γωνία. Απόστολο και Άκη, μόνο φωτάκι.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντά, μεγάλο μάγκα μου και τούτο, και τούτο την άνοιξη να τυμμένο μόνο στο καβάλο.
1: Μορφαίνει κι άλλο. Καβάλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στην Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται φοβερέ και δρομερέ προσφορέ καβάλο.
1: Τρέξτε να πάρετε
0: καβάλο.
1: Καβαλιώτικα για φέτος το καλοκαίρι.
0: Έλα καβαλιώτικα.
1: Είναι οποία λατά.
0: Όχι.

0: Ροκτέλ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνά φρέσκο και ανανεωμένο. Και από τιμή.
0: Στε μεσέτε, τη μεσέστε μέσκαρη, άμα σε λέω Παναγιώτη Στασιόπουλο γίνεται ανάρπαστο.
1: Δώσε.
0: Στρώματα αναστρώματα, ορθοπαιδικά ανατομικά. Εμεί παράγουμε, εμεί πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνη και φουρλέξ καναπέ. Ψή τιμή όλων του
1: κόσμου. Έρχεται όπου και να βρίσκεσαι στη Θεσσαλία ο Στασιόπουλο. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπαπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπαπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλα σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Κοκορέτσι από άλλο πλανήτη. Και μιλάμε για λουκάνικο διαστημικό.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Ακόμα στο κτηνιατρίο είναι ο φίλος.
0: Τώρα δεν ξέρω. Πρέπει να έφυγε τώρα γιατί δεν έστειλε άλλο.
1: Πρέπει να προχώρησε.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα. Με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
6: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416-008-140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
11: τον αξιόπιστο.
12: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
14: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου,

0: εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 359.
3: Θέλεις γυμναστική?
4: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
3: Περπάτημα ή ποδήλατο?
4: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
3: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
4: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
3: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
4: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
3: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
4: E-shop cougarsport.gr.
3: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
6: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414. 006-699.
8: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: κάπως ότι αδυνατούμε να το πιστέψουμε με τα χιόνια που βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Αλλά πλάκα πλάκα σε ένα μήνα, σε λιγότερο από ένα μήνα. Σε 25 μέρες είναι Ιούνιος.
1: Ιούνιος, φίλε. 26. Σε ένα μήνα θα είναι 4 Ιουνίου, φίλε. Τότε που πήραμε το Γιώργο.
0: Μην με πας 4 Ιουνίου. Έχουμε περάσει το Αγίου Πνεύματος. Άλλο ωραίο τρίμερο γι' αυτό.
1: Πανηγυρικό. Πανηγυρικό, φίλε μου.
0: 1 Ιουνίου.
1: Ναι. Άμα πει Ιούνιος, φύγαμε για διακοπές, φίλε.
0: Καλημέρα, Νάντση, στην ωραία Νέα Πολιτεία. Καλημέρα.
1: Χαιρετίσματα από τον Μπάκμαν, αλούρε.
0: Αλούρε και σε σένα, Μπάκμαν.
1: 49%.
0: Συγγνώμη, τι είπαμε. Είπαμε ότι στη δημοσκόπηση του 40% είναι η Νέα Δημοκρατία που έβγαλε.
1: Εγώ τον είπα αλούρε, δεν είπε αυτό.
0: Να, συγγνώμη. Ο εμένα με έστειλε αλούρε. Κάτσε, περίμενε. Έλα εδώ ρε. Εμένα μου γράφει αλούρε.
1: Έτσι είπε.
0: Σε σένα δεν γράφει.
1: Όχι.
0: Μπα. Τι έγινε.
1: Για να δω, μπορεί να γράφει σε μένα.
0: Γιατί

0: την Κηφισιά.
1: Με τον Αστέρα.
0: Με τον Αστέρα, συγγνώμη, και λέω με την Κηφισιά. Με τον Αστέρα. Το Σάββατο, 5 η ώρα. Εκεί μετά είναι εντάξει τώρα. Είναι... Κερδίζει, όχι απλά κερδίζει, πρέπει να κερδίσει και περιμένει και συνδυασμό αποτελεσμάτων, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο.
1: Αν είναι καλά ο Φωτιάς.
0: Έτσι όπως τα κάναμε. Ναι, ο Φωτιάς, συμφωνώ απόλυτα για το Σάββατο. Αλλά μέχρι το Σάββατο τα είχαμε κάνει και εμείς μαντάρα, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Για να βλέπουμε την καμπούρα μας. Εννοείται ότι ήταν σφαγή επαγγελματική το Σάββατο το πέναλτι του 93. Αλλά αυτό που λέω ότι πρέπει να κερδίσει και τους διαιτητές ισχύει. Τώρα το Σάββατο εδώ. Ξεκινάς, κερδίζεις το Σάββατο τώρα. Να υποθέσω ότι θα έχει εισιτήριο.
1: Κατά πάσα
0: 10 πιθανότητα. Ευρώ να μπουν όλοι και τέτοια.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλος ένας, πώς το λένε, άλλη μια αποτυχήσασα να μπει στην πλατφόρμα για το κοινωνικό τουρισμό κάνει παράπονα. Συναγερμός γιατί?
1: Συναγερμός στο Κρεμλίνο λέει για απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν. Σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκών Μυστικών Υπηρεσιών, την οποία επικαλείται το CNN, υπάρχει πιθανότητα για πραξικόπημα εναντίον του Ρώσου Προέδρου.
0: Μάλιστα. Δεν το φάνε οι Αμερικάνοι.

0: Λοιπόν. Αιματηρό επεισόδιο στη Ρόδο, λέει, 42χρονη οικιακή βοηθός μαχαιρώθηκε 4 φορές από γνωστή της.
1: Τι έγινε στη Ρόδο?
0: 42χρονη οικιακή βοηθός τραυματίστηκε από αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι που δέχτηκε από 55χρονη γνωστή της, λέει. Το περιστατικό εκτελήθηκε στο σπίτι που εργαζόταν υπαθώς αφροντίζοντας δύο κατάκητα άτομα, σύμφωνα με τα
1: από 55χρονη, αυτή δηλαδή 42χρονη πρόσεχε. Ηλικιωμένος, ναι. Και μια άλλη 55χρονη την μαχαίρωσε.
0: Η φερωμένη ως δράτηδα επισκέφθηκε την οικία χωρίς να κινήσει υποψίες και στη συνέχεια οδήγησε τη γυναίκα στην κουζίνα όπου της επιτέθηκε φοινιδιαστικά, όπως αναφέρει στο σελίδα εκεί πέρα να πούμε τα λοιπά.
1: Ωραία, παιδί μου. Πού βαδίζουμε ως κοινωνία,
0: Τι γίνεται, ρε
1: παιδί. Έχει ξεφύγει το πράγμα.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί.
1: Και με τα πατίνια πάλι έχει ξεφύγει το πράγμα, έβλεπα πάλι.
0: Άστο αυτό το.
1: Και τώρα που θα ανοίξει και ο καιρός και θα είναι καλοκαιράκι, εκεί να δείτε που θα βγαίνουν τα παιδιά με το τυραντέ και το κοντομάνικο το βράδυ, όλο πάνω στο πατίνι, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πόλεμο βλέπει η Άγκυρα στο άμεσο μέλλον με Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Το σχέδιο Ποσειδώνας εναντίον της Τουρκίας. Η Άγκυρα βλέπει ότι η Τουρκία δηλαδή, ότι θα έχει πόλεμο με Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Μάλιστα.
0: Ποιο σου λέει αυτό,
1: Κάτσε να δω.
0: Για κοιτά να δεις.
1: Το γράφουν οι τουρκικές εφημερίδες.
0: Α,

0: Εγώ πάντως είδα στο Survivor που παίζανε Έλληνες και Τούρκοι. Μια χαρά, αγαπημένοι φάγανε μετά. Εδώ... Οι Τούρκοι έλεγαν, είμαστε πόσο πολύ αγαπάμε τους Έλληνες και τι καλά περνάμε μεταξύ μας.
1: Συγχώρετε του και ωραία μας εκεί πέρα.
0: Στην Κωνσταντινούπολη εκεί.
1: Αδέρφια είμαστε να πούμε. Ο Τούρκος τον έδωσε μια Rolls Royce 1,5 εκατομμύριο να πούμε κτλ.
0: Δεν την έδωσε δώρο για να μην ανακινήθουν.
1: Για να μην ανακινηθούν εκεί πέρα. Τραπέζι τους είχαν και που τρώγανε ψάρια, ψαρούγκλες από τον αυτόν μέσα να πούμε κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν έξω με περιοριστικούς όρους, λέει, στην Κρήτη, για υπόθεση βιασμού 17χρονες και έκαναν τηλεφωνικές απάτες. 27χρονες και 20χρονες είχαν απολογηθεί, λέει, στον ανακριτή στις 16 Μαρτίου, λέει, για την κατηγορία βιασμού και είχαν αφηθεί έξω, λέει, με περιοριστικούς όρους. Συνελήφθησαν πάλι τώρα για τηλεφωνικές απάτες.
0: Μα πώς θα γίνει τώρα, άμα δεν τους κρατάς μέσα, βγαίνουν έξω και κάνουν άλλη απάτη.
1: Αυτό ρε φίλε.
0: Στη νέα... 7χρονος. Κατάπιε ελαττήριο γομολάστιχας.
1: Η γομολάστιχα που το έχει.
0: Σώθηκε χάρη σε άμεση ιατρική παρέμβαση.
1: Πού το έχει το ελαττήριο γομολάστιχα?
0: Εδώ λέει 7χρονος μαθητής κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του όταν το ελαττήριο γομολάστιχας που κατάπιε σφινώθηκε στο δεξιό του πνεύμονα.
1: Α, είναι κάτι γομολάστιχες που...
0: Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο μετά από έντονο βήχα και με... αναπνευστικά συμπτώματα, αναφέρει ο χειρουργός ο τωρινολαριγκολόγος Μινάς Αρτόπλος, ο οποίος αφαίρεσε το ελαττήριο. Πού έγινε αυτό το, δεν βλέπω. Διάβαζε, λέει, όπως διάβαζε, κατάπιε ελαττήριο από γόμα με μηχανισμό που το παιδί είχε από συναρμολογήσει υγεία που συναρμολογήσει.
1: Είναι γομολάστικες αυτές που έχουν κάτι μηχανισμούς, κάτι ελαττηριάκια και τέτοια.
0: Ναι. Μάλιστα. Να υποθέτω στην Αθήνα κάπου, δεν βλέπω εδώ.
1: Στη Νέα Μάκρη, λέει, έγινε φοβερό. Του στήσανε νέδρα και του ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Πρώην σύντροφός του, λέει, πίσω από το έγκλημα, λέει.
0: Πρώην σύντροφός του.
1: Η γυναίκα. Οι δράστες χτύπησαν το θύμα άγρια με ξύλινα κοντάρια και μεταλλικούς σωλήνες, λέει.
0: Κάτσε, η πρώην του έβαλε άλλους να το χτυπήσουν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα καλά.
1: Η σοκαρισμένη τοπική κοινωνία της Νέας Μάκρης από μια άγρια δολοφονία με θύμα έναν 36χρονο άντρα, ο οποίος έπεσε θύμα ενέδρας που φέρεται να οργάνωσε η 30χρονη πρώην σύντροφός του, λέει. Η 30χρονη μαζί με ακόμα 4 άτομα, τον 33χρονο αδελφό της, τον 40χρονο νυν σύντροφό της και δύο αγνώστους φέρονται.
0: Καλά, συγγνώμη!
1: Ναι.
0: Ο νυν σύντροφος μαζί με τον αδελφό της
1: και άλλους δύο αγνώστους ξυλοκόπησαν τον πρώην σύντροφο. Φέρονται να επιτέθηκαν στον 36χρονο σε οικόπεδο επί τηλεοφόρου Μαραθώνας μέσα σε πρόχειρο παράδειγμα σε μικρή απόσταση.
0: Ποιος ξέρει τι τους είπε αυτή τώρα. Πάμε να το τσακίσουμε αυτό και αυτό, λέει, για μένα. Λεωφορείο πήρε φωτιά στην Αθήνα, λέει, συναγερμός τώρα στο Ήλιον. Στη Λεωφόρο Φιλής.
1: Το βλέπω εδώ που καίγεται.
0: Να προσέχετε, παιδιά, στα αστικά, στα περαστικά, να προσέχετε. Ο φίλος έφτασε με Παναστασίου.
1: Πρέπει να έφτασε τώρα.
0: Να μας δώσει στίγμα.
1: Στην παλιά αστυνομία.
0: Ναι. Αν γι' αυτό δεν ανεβαίνω εγώ σε κουραζιερόπλιο. Είδες τι έγινε στο άλλο.
1: Του είδα.
0: Γι' αυτό δεν ανεβαίνω σε κουραζιερόπλιο. Καλά, είναι και λίγο ακριβά τα εισιτήρια για να κάνεις κουραζιέρα, αλλά δεν μας αφήνουν να κατέβουμε. Επιβάτες περιγράφουν τον εφιάλτη στο κουραζιερόπλιο του θανάτου. Τρεις οι νεκροί από Χανταϊό. Ανοιχτά στο πράσινο ακροτήρι. Αυτό που είναι στην Αφρική είναι αυτό,
1: Ναι.
0: Το πράσινο ακροτήρι. Σκηνές αγωνίας στον Ατλαντικό ωκεανό. Εκατοντάδες επιβάτες πολυτελούς κουραζιερόπλοιου παραμένουν λεπτό. Εγκλωβισμένοι εμπλό.
1: Θα σου πω που είναι ο φίλος.
0: Ναι. Μετά από το θανατηφόρο ξέσπασμα του σπάνιου Χανταϊού που ήδη έχει στοιχεί στη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Αμάν Παναγία μου. Το ταξίδι που κόστιζε έως και 40.000 ευρώ για πολυτελείς καμπίνες περιλάμβανε στάσεις σε απομακρυσμένα νησιά όπως η Νότια Γεωργία και η Αγία Ελένη. Η κατάσταση, σύμφωνα με επιστολή της εταιρείας Ocean Wide Expedition προς τους επιβάτες, χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Οι αρχές του πράσινου ακροτηρίου δεν έχουν δώσει ακόμη το πράσινο φως για αποβίβαση. Για να μην κουνήσουν κι άλλοι, σου λέει, μην κατεβείτε με Χανταϊό από το κουραζιερόπλιο και κουνήσουμε κι εμείς.
1: Χανταϊό. Χαντακώθηκαμε.
0: Αυτό με κάτι με τροκτικά πρέπει να έχει κάνει αυτό ο Χανταϊό, νομίζω. Κάτι ένα ποντίκι έβλεπα από πάνω.
1: Προκηρύξτε τώρα εκλογές! Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε στην Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη.
0: Ο τρόπος που το είπε ο κύριος Χαϊδάς είναι ο τρόπος που το λένε οι Έλληνες. Προκηρύξτε τώρα εκλογές!
1: Πασόξε,
0: Μητσοτάκη! Το πνίγει το δίκιο του, θέλει εκλογές!
1: Κάτσε, άλλαξε σελίδα τώρα.
0: Άλλαξε σελίδα,
1: γάμο.
0: Κατά δίκη μου να πάρει. Τώρα εκλογές! Είμαστε όλοι πανέτοιμοι να πάμε. ψηφίζουμε. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Καριστιανού.
1: Για πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου, λέει. Πασόκ, Μητσοτάκη, προκηρύξτε τώρα εκλογές. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε.
0: Α, 15% με το ζόρι φτάνει 15.
1: Ναι, και λέει, πρόσεξε τώρα. Είδα μια άλλη δημοσκόπηση.
0: Ότι που... δίνουν μάχη ο Τσίπρας, ναι, με την Καριστιανού, η δεύτερη θέση.
1: Είδα μια άλλη δημοσκόπηση που την, ναι, ανέβασε τώρα ποιο εδώ πέρα με,
0: ναι,
1: εδώ,
0: ναι, ναι.
1: Που έχει πρώτο το Μητσοτάκη, δεν θυμάμαι πόσο, αλλά πολύ χαμηλό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Δεύτερο του Τσίπρα, τρίτη την Καριστιανού και 8% το Πασόκ.
0: Λοιπόν, το είδα και εγώ. Δεν είδα το ποσοστό, να σου πω την αλήθεια.
1: 8%.
0: Αλλά είδα στο τίτλο, επειδή έχω κουραστεί πλέον να διαβάζω, ναι, ναι, ναι. Είδα στο τίτλο μάχη Καριστιανού Τσίπρα για, ναι, τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, ναι.
0: Όπα, λέω. Και πού τον έχουν τον Ανδρουλάκη του Πασόκ.
1: Τέταρτο.
0: Που βιάζεται να προκηρυχθούν τώρα εκλογές.
1: 8%.
0: Ποια δημοσκόπηση ήταν αυτή.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Την είδα πριν από λίγο και ξέχασα να την αυτόσω τα πόδια.
0: Αμάν ρε. Τι ωραία, εντάξει τώρα, 8% τώρα μαζί έχει 500 εντελώς του Πασόκ τώρα. Είναι δυνατόν του Πασόκ 8%.
1: Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται τώρα στην Ελλάδα συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Εντάξει. Μια ασφάλεια την νιώθω. Αφού έχω υπουργό εξωτερικών, τον Γεραπετρίτη, να μιλήσει του Γερμανού.
1: Εγώ είμαι πιο ασφαλής τώρα που βλέπω η Αθηνά Αλληνού. Λέει θετική, είναι θετική στο ενδεχόμενο ένταξη στο νέο κόμμα του Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Μην ξεχάσω, κάπου πήρε το μάτι μου και σε σκεφτόμουν το Σαββατοκύριακο. Yeah. Άννα Μαρία λογοθέτη ότι τη διόρισαν κάπου.
1: Στον ΕΦΚΑ.
0: Είναι στον ΕΦΚΑ.
1: Είναι στον ΕΦΚΑ.
0: Άρα πα και να βγάλει σύνταξη,
1: ναι, ναι, ναι. Και επιτυχαίνει στην Άννα Μαρία λογοθέτη. διορισμένη από το κόμμα.
0: Είναι σίγουρο αυτό, είναι ράδιο Αρβίλα, ρε Νίκο.
1: Είναι
0: σίγουρο. Μην κοιτάζει κανένα.
1: Είναι.
0: Εγώ το διάβαζα, ναι, και, ναι, το μεταφέρω ως φήμη, ως σενάριο. Δεν το...
1: Ναι. Απαντήστε, λέει Άννα, γιατί την έγραφε και κάποιο στη σελίδα από κάτω.
0: Άμα είναι έστα, έχει παράπονη η Σαμπρίνα, εμένα δεν με βάλουν πουθενά.
1: Α, η Σαμπρίνα θα είναι εδώ, Μαγγέλη, ναι, του Σάββατο 16 του Μάη.
0: Γιατί θα κάνει.
1: Θα τραγουδήσει εδώ πέρα με τον Δασκολίδη. Σε γνωστό νυχτάδικο.
0: Σε ποιο, λέγε ποιο.
1: Στο Καραμέλα.
0: Στο Καραμέλα.
1: Ναι. 16 Μαΐου η Σαμπρίνα,
0: με το Δασκουλίδη.
1: Ναι.
0: Ζήτω η Ελλάδα.
1: Ζήτω η νέα.
0: Έτσι θα ξεκινήσει η Σαμπρίνα το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία.
1: Ζήτω η νέα δημοκρατία.
0: Ρε Σαμπρίνα. Συνεχίζονται τα δείπνα της γκρίνιας των γαλάζιων βουλευτών.
1: Όχι ρε.
0: Πάει κουρευτεί τώρα, δεν καταλαβαίνει τίποτα το επιτελικό κράτος και η κυβέρνηση. 40% δείχνει η δημοσκόπηση της Μάρκετ το πρώτο θέμα.
1: Ο Ακύλας το έχει φέρει ήδη, λέει, και δεν το ξέρουμε. Το πιστεύω, είπε η Ναταλία Γερμανού.
0: Αχ, σε παρακαλώ, ναι, βάλε λίγο το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που ξεκινάει με Ακύλα.
1: Όχι, ρε.
0: Έλα, ρε, φίλε.
1: Α, γι' αυτό τον έλεγαν από κάτω.
0: Βάλε, είναι Δευτέρα σήμερα. Δεν ακούσαμε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Για τον Ακύλα είσαι, τον γράφαν από κάτω.
0: Άμα το βρω, θα δεις τώρα, σε πω εγώ τώρα.
1: Το βάλεις, θα το βάλεις.
0: Το βάλω, άμα το βρω.
1: Ναι. Α, ο Λάκης Ζαζόπουλος λέει, έγινε Λάκης γιατί δεν χώραγε το Απόστολο στην πινακίδα, λέει.
0: Σε ποια πινακίδα δεν χώραγε.
1: Στο θέατρο.
2: Ακύλα, να φέρετε στον τραγουδιστή που θα μας εκπροσωπήσει η Eurovision.
3: Και τώρα το πρωί, άρα το συνδυάζει ο Πρωθυπουργός, ναι.
2: Σωστά, πρέπει να το φέρει ο Ακύλας. Πάμε να δούμε τα μέτρα τα οποία έχει κάνει η κυβέρνηση.
0: Ξεκινάει με Ακύλα.
2: Να αναφέρεται μεταξύ άλλων στη μείωση της ανεργίας όλα αυτά τα χρόνια, στην αύξηση της απασχόλησης. Θυμίζω ότι από το 2019 και μετά έχουν δημιουργηθεί πάνω από
0: 500.000.
2: Στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στο ξεπάγωμα των τριών.
3: Για να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί μας δίνει και πάσα μετά και συζήτηση που έχουμε εδώ με τους πολιτικούς μας, γιατί το Πασόκ έχει βάλει στο τραπέζι και την τετραήμερη εργασία, έτσι, μιας και αναφέρεσαι.
0: Περίμενε ο Τσίπρας.
3: Απαντάει και σε αυτό. Μάλιστα. Για πάμε να το δούμε.
4: Καλή Πρωτομαγιά. Πριν δούμε αν θα μας το φέρει ο Ακύλας.
5: Αν δεν το έχω φέρτο.
4: Πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει εμείς για τους εργαζόμενους τα τελευταία
1: χρόνια. Τα πάντα έχετε φέρει.
4: 650 ευρώ που ήταν το 2019.
1: Για να είναι 1050.
4: 20 ευρώ που είναι σε μείωση της ανεργίας κατά 10 μονάδες. Δηλαδή,
1: και παραπάνω, πρόεδρε.
4: 50.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Παραπάνω.
4: Για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 και μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες.
1: Άμα.
4: Ξεπάγωμα τριετιών μετά από 12 ολόκληρα.
1: Πολύ μεγάλο ξεπάγωμα.
4: Επιπλέον αύξηση μισθού, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4%.
1: Πέστα, ρε.
0: Τεράστια μείωση.
1: Πέστα, συσσώστομαι, πέστα.
4: Στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες και ίσως το πιο σημαντικό.
0: Πιο σημαντικό.
4: Ψηφιακή κάρτα εργασίας για σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Ώστε να καταγράφονται πραγματικά οι ώρες τις οποίες δουλεύετε. Σίγουρα δεν θα τα πεις και λίγα. Επειδή σήμερα θα ακούσετε πολλά εύκολα συνθήματα εντυπωσιασμού, αλλά και πολλές ανεφάρμοστες προτάσεις, εμείς απαντάμε με τον άνθρωπο μας.
0: Πού είναι μεγάλε. Το ανεφάρμοστες προτάσεις είναι του τετραήμερου του Ανδρουλάκη, όπως καταλαβαίνεις. Ήδη νιώθω, για να βάλω το χέρι τσέπη. Γέμισε η τσέπη.
1: Γέμισε.
0: Και μόνο που τον άκουσα.
1: Το ξέσπασμα τη Βίκη Χατζηβασιλείου για τα ταξίδια στην Τσιχθής με έξοδα τη περιφέρεια.
0: Α!
1: Ναι, ναι.
0: Ρε, εσύ το είδα.
1: Ναι,
0: εσύ.
1: Ναι, ναι. Έκανε, λέει, ένα
0: σουβλί. Ρε, πόσα ταξίδια. Είχε ένα πάκο χαρτιά.
1: Ένα πάκο
0: και έλεγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο Ντουμπάι πήγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μιλάμε και για προορισμού. Δεν σου λέω για Ευρώπη μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Μαρία του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Τζαμτζή, για δεύτερη φορά πρέπει να σας πω. Κύριε Χατζηβασιλείου, θέλω να μου πείτε ποιες ήταν οι ψευδείς πληροφορίες οι οποίες ανέφερα και να μου απαντήσετε αν έχετε βρεθεί με κάποιον δήμαρχο για να επιβεβαιώσουμε αυτό που λέτε. Γιατί
0: αυτό είναι,
5: εδώ πέρα μαζί μου
1: είναι η απάντηση τώρα.
5: Έχω όλα αυτά.
0: Δεν
5: εδώ,
0: είναι αυτό που απαριθμεί.
5: Τα ταξίδια αναψυχή τα οποία κάνετε για τα φεστιβάλ, για να εκπροσωπήσετε την περιφέρεια.
0: Δεν έχει καμία κουσέρι.
5: Ταξίδι τη κυρία Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα. Εντάξει.
5: Ταξίδι στο Λονδίνο.
0: Ούτε αυτό.
5: Ταξίδι στην Αθήνα για να βγάλει βίζα για το Las Vegas.
1: Για να βγάλει βίζα.
5: Στην Αθήνα. Στη Βενετία. Ηράκλειο Κρήτη. Γαλλία.
0: Γαλλία δεν πειράζει. Κάνε.
1: Βιέννη.
5: Στην Ινδία.
0: Ινδία.
5: Στη Φλόριντα.
0: Φλόριντα.
5: Στο Λονδίνο, εκ νέου.
0: Ξανά Λονδίνο. Σερβία, εντάξει.
5: Στη Σαγκάη στην Κίνα.
0: Στη Σαγκάη.
1: Ο κίτρινο πράκτορα από τη Σαγκάη. Μπρούσιλι.
5: Φραγκφούρτη,
1: Φραγκφούρτη,
5: στη Βαλένθια, κυρία Χατζηβασιλείου,
0: Βαλένθια,
5: στο Τόκιο, οι αγρότες περιμένουν
0: στο ακόμα
5: στο Τόκιο, Κύπρος, στο Ντουμπάι,
0: στο Ντουμπάι,
5: Βαρσοβία,
1: Βαρσοβία,
5: Βαρκελόνη,
1: Βαρκελόνη,
5: Βιέννη,
1: Βιέννη,
5: εδώ, λοιπόν,
0: Las Vegas,
5: στη Βιέννη, θέλετε να πω κι άλλα,
1: πες,
5: Ιαπωνία,
1: Ιαπωνία,
0: το έπεσε αυτό πριν,
5: όλα αυτά είναι τα ταξίδια της κυρίας Χατζηβασιλείου.
0: Las Vegas δεν πήγε, αφού έβγαλε βίζα για το Las Vegas.
1: Πρέπει να πήγε εκεί.
0: Πόπο πακέτο που έχει ρίξει η Βίκη Χατζηβασιλείου.
1: Αμάν, αυτή τα διαψεύδει όλα βέβαια.
0: Ναι, πού δεν απάντησε, τι βλέπω να απαντάει. Έχει ένα βίντεο.
1: Λοιπόν,
0: α, γραπτό απάντησε.
1: Γραπτό απάντησε, ναι, ναι, και τα λοιπά.
0: Δεν τα έκανε αυτά τα ταξίδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξε, είναι λογικό όταν είσαι περιφερειακό.
1: Οι δημόσιε κατηγορίε του Δήμου Κυριλίδη λέει αυτό τι είναι.
0: Ο Κυριλίδη Πόντιο είναι σίγουρα. Αντιπολίτη.
1: Πόντιο, ναι, ναι, ναι, κάποιο να πούμε κτλ. Έχει ανάψει φωτιά με τον περιφερειακό σύμβουλο την κατηγορία ότι γυρίζει τον κόσμο με έξοδα τη περιφέρεια αντί να προβάλλει τον τόπο. Η κυρία Χατζηβασιλείου εμφανίστηκε στο Weekend Live αυτή την Κυριακή και δεν άφησε μέσα στο καλοτήμι πιτάκι ένα κεραυνό στον μπροστά.
0: Δεν άφησε να πάρει τα όσα σκέφτεται.
1: Τίποτα να πάτε. Ναι. Το γνωστή παρουσιάστε και πολιτικό εξέσπασε δημόσια αντικρύοντα τι κατηγορίε που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα, ξεκαθαρίζοντα το τοπίο γύρω.
0: Τι είπε δηλαδή, ότι πηγαίνω για τι δουλειέ τη περιφέρεια. Και γιατί πηγαίνει μόνο
1: εκεί. Ψεύδεται ο κύριο σύμβουλο. Μισό λεπτά, κοιτά το βλέπω τώρα. Ψεύδεται ο κύριο σύμβουλο. Λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά δεν έχω πάει ποτέ ούτε στο Ντουμπάι, ούτε στη Σαγκάη, ούτε στη Βαρκελόνη, ούτε στη Βαρσοβία. Είναι όλα από το μυαλό του. Έχουν πάει συνάδελφοι από την υπηρεσία, λέει, για να εκπροσωπηθεί η περιφέρεια.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου σε αυτέ τι περιοχέ, λέει. Είναι όλα ψευδή. Είναι χαρτιά που αφορούν ταξίδια τη υπηρεσία, όχι δικά μου. Είναι το στυλ του Βελόπουλου αυτό. Βγάζω χαρτιά και τα κουνάω στον αέρα, λέει.
0: Αυτό είναι του Βελόπουλου, είναι ο Κυριλίδης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Και λέει από κάτω, είναι δυνατόν να μην έχει πάει Έλληνας που να μην πήγε στην αρχαία Πέλα. Έχω πάει και με την κυρία Μενδώνη και με την πρέσβη της Σουηδίας και την οικογένειά μου.
0: Άλλο αυτό. Και ούτε ναι, τα Λονδίνο, εντάξει και Λονδίνο μπορεί να πάει, αλλά Ινδία, Ντουμπάι, Τόκιο. Las Vegas και τέτοια, όλα αυτά μαζεμένα. Όσο να είναι, Νίκο.
1: Αυτός ξαναβγήκε και είπε όμως ότι σούξου μουξου μανταλάκια, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι για τις εντυπώσεις στο διαδίκτυο και στα sites, καταλαβαίνετε, ανέβηκε το βίντεο και έγινε χαμός με το βίντεο.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Γράφαν σχόλια από κάτω. Δεν χόρτασε τόσα χρόνια αυτή είναι και η ταξίδια με το
1: τόσα δέτοιο. Πακέτα.
0: Με τα πακέτα.
1: Πάμε πακέτο. Α, μπράβο. Πλησιάζει η ώρα για το κόμμα Καριστιανού, λέει από εδώ δίπλα.
0: Όλο πλησιάζει, πλησιάζει και πότε θα το κάνει,
1: πότε,
0: το Μάιο λέει.
1: Πότε.
0: Α, είχαμε και το μανιφέστο του Τσίπρα την Πορτομαγιά.
1: Α, ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Γίναμε σοφότεροι.
1: Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρωτοσέλιδο σήμερα. Πρέπει να είναι κάργα τη υπηρετική αυτή. Άρχισαν να τρέμουν τον Τσίπρα και αρχίζουν να βγάζουν στον αέρα διάφορε κακίε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Τον τρέμουν, τον τρέμουν, τον τρέμουν.
1: Ναι, ναι.
0: Τρέμουν τον Τσίπρα. Αχ, τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Πότε είναι η γιορτή της μητέρας, Βαγγέλη, να κάνουμε μια αργία.
0: Πότε είναι ρε η γιορτή της μητέρας, πραγματικά, πότε είναι.
1: Αργία.
0: Νίκο, υπάρχει και η γιορτή του πατέρα, έτσι, μην την υποτιμάμε.
1: Ναι, με αυτή την έχουμε λίγο στα χαμηλά, να παρακαλώ, ναι. Την έχουμε λίγο στα χαμηλά.
0: Τι λίγο, πολύ. Ζητάει εκλογές ο Ανδρουλάκης και οδηγείται σε μετοπική με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Α, μπράβο. Προκηρύξτε τώρα τις εκλογές, είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε στη χώρα, λέει. Wow. Έτσι, παλιά πάσα αυτό έπεσα.
0: Μ' αρέσει και το ηχητικό που κάνει. Προκηρύξτε τώρα τις εκλογές.
1: Να είσαι στο καλό από εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε να φορτώσουμε τα ηλεκτρικά μας. Electronet VK Καζάνα.
1: Ένας καζάνας, μα τι καζάνας, ο δικός μας ο καζάνας.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Τελεοράσεις, αφιγραντήρες, καζάνας και μόνο καζάνας.
0: Πάντα με τις καλύτερες τιμές. Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να...

0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τη μολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε Φωτάκι.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρο.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα.
0: Φωτάκης.
1: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Φωτάκης.
1: Στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη. Και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Α, φαντάζομαι μεγάλο Θεσσαλέο μου και τούτη την άνοιξα συντημένο μόνο σου καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στυλ ιταλικό. Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
1: Τρέξτε να πάρετε τα καβαλιώτικα
0: καβάλα.
1: Καλοκαιρινά.
0: Καβάλα.
1: Είναι οποία αλατά.
0: Για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρεσα τον αλατά.
1: Από τη παλάνη Λάρισας, λευκό ροζέ κόκκινο.
0: Όλα βραβευμένα.
1: Κρασιά με χαρακτήρα.
0: Αλατά και πάει σε Ελλάδος.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες μεγάλες αθλητικές φίρμες. Στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι προσφοράρες.
1: Να. Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου. Μεζέ μεζέ.
0: Και φιχωρός τραγούδι. Χαμός. Ξεχαρμάνιας μας στο μεζέ μεζέ.
1: Για να φάτε να πιείτε. Να
0: μεζέ,
1: διασκεδάσετε.
0: Μεζέ μεζέ.
1: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί παρακαλώ στο νέα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα δίπλα στην Δίκη απέναντι από το ΚΤΕΛ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνάς φρέσκος και ανανεωμένος. Και από τιμή.
0: Στεμεσέτε με σε στεμέ, κυρία μου. Σε λέω Παναγιώτη Στασιόπουλο, γίνεται ανάρπαστο. Στρώματα να στρώματα, ορθοπαιδικά ανατομικά. Εμεί παράγουμε, εμεί πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνη και φρουλέξ καναπέ. Ψή τιμή όλων του χρόνου.
1: Και έρχεται όπου και να βρίσκεσαι στη Θεσσαλία και το φέρνει το στρώμα ο Τασιόπουλο. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ τρώμε.

0: Τι βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα. Και οικονομικά πολύ, ε. Έτσι, πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410 29 918 και 6989 422 844.
6: Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-359.
9: Oh, oh, oh, oh, oh.
10: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
11: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
10: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
11: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
10: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
11: Τηλέφωνο 2416 008 140.
10: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
11: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
8: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
10: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
13: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
1: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
14: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
14: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
16: τον αξιόπιστο.
17: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
18: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
17: Αξιόπιστο. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
18: Αξιόπιστο. Το όνομα
19: τα λέει όλα. TRT 95,1 FM Stereo.

0: Λάρισα. TRT Radio, TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό τους για λίγα λεπτά ακόμα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου.
1: Από χόρτα πάμε καλά.
0: Από χόρτα πάμε καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Μην αγχώνεστε.
1: Στην Παπαναστασίου πάμε ακόμα καλύτερα. Ζωγραφίζει.
0: Λοιπόν, ναι, εντάξει, είναι τα παράπονα για το κυκλοφοριακό. Αρχίζουν και γίνονται. Αλλά γι' αυτό έχει έτοιμο στο σιρτάρι το σχέδιο. Το σχέδιο ο Μαμάκος πέρα από το τελωνείο.
1: Ναι.
0: Πέρα από το τελωνείο που.
1: Και άλλο σχέδιο.
0: Εδώ σε εμάς είπε ο Δήμαρχος την περασμένη εβδομάδα ότι περιμένουμε από την
1: τελωνία.
0: Ότι το πήρε τηλέφωνο ο διευθυντής στο τελωνείο, θυμάστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ότι περιμένουν αυτή την εβδομάδα να έρθουν από την ΑΔΕ και τέτοιο για να προχωρήσει άμεσα.
1: Τώρα,
0: άμεσα. Πέρα από αυτό, εγώ λέω και για το θέμα του πάρκινγκ. Και το λέω γιατί έχουν πολλούς ακροατές που διαμαρτύρουν την κυκλοφορία.

0: τους ενώπιους των εκλογών.
1: Κύριε.
0: Ο Μαμάκος τα ξέρει αυτά καλά, του τα λέγαμε παλιά. Φαντάζομαι τα θυμάται ακόμα.
1: Ο Καστανίδης δεν παραιτήθηκε από το Πασόκ καταβολιώντας πυρά κατά του Ανδρουλάκη.
0: Όχι ρε φίλε, παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης.
1: Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Τώρα.
0: Τώρα. Καστανίδη.
1: Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Καστανίδης.
0: Μάλιστα.
1: Θα έρθει ο Δώρα Τζάγκρη όμως. Κοροϊδά.
0: Α, είδα και μια ωραία συνταγή στο Πετρετζίκη χθες εδώ. από τον Νικόδημο, αν δεν κάνω λάθος, στη Λάρισα.
1: Ναι, στον Νικόδημο.
0: Ναι, ήταν στον Νικόδημο και στον Νικόδημο, γιατί πήγε σε πολλά μέρη.
1: Ναι.
0: Είδα μια ωραία συνταγή. Κάστανα φρικασέ.
1: Κάστανα φρικασέ.
0: Έχει φάει κάστανα φρικασέ.
1: Ούτε έφαγα, ούτε πρόκειται να φάω.
0: Ο καιρός τώρα έρχεται, Γεωργίτσα. Λοιπόν, καλημέρα, Γεωργίτσα.
1: Έρχεται το καλοκαίρι μετά το χειμώνα. Ένα από τον κύριο χειμώνα θα πηγαίνουμε ένα καλοκαίρι.
0: Δεν προλαβαίνετε να δυνατήσετε να κάνετε κυλιακούς, δεν προλαβαίνετε.
1: Ναι, ρε Βαγγέλη, τώρα νομίζω ήταν σαν χειμώνα προχθές και πλακουθήκαμε στα κοψίδια.
0: Δεν προλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, όπως έλεγε και ένας καλλιτέχνης, του καλό το εργαλείο που είναι καλό και έπαστο. Ηλιοφάνεια σήμερα 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτη αύριο 5 Μαΐου παρακαλώ. Ηλιοφάνεια 26 βαθμούς Κελσίου.
0: 26 αύριο. Προσέξτε κάθε μέρα πώς θα πηγαίνει τώρα.
1: Τετάρτη παρακαλώ. Σχεδόν έθριος καιρός και έχει πολλά σύννεφα την Τετάρτη. 27 βαθμούς Κελσίου.
0: 27 την Τετάρτη.
1: 5η 7 του Μάη. Σχεδόν έθριος καιρός 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Παρασκευή 8 του Μάρτη, παρακαλώ.
0: Εδώ. Του Μάη, ρε, ποιο είναι
1: του Μάη. Ξεκινάμε με συννεφιά, μια μικρή πιθανότητα βροχή 9 η ώρα. Α. Μετά ήλιους 27 βαθμοί Κελσίου.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, μπορεί να πέσει και η βροχή την Παρασκευή.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα βροχή.
0: Σάββατο 9.
1: Σάββατο 9 του μήνα.
0: Που είναι και η μέρα της Ευρώπης, θα τη χαιρόμαστε.
1: Σχεδόν έθριος καιρός 27 βαθμοί Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Κυριακή 10 του Μάη, παρακαλώ. Ηλιοφάνεια κάργα 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Να, 30.
1: Να το.
0: 29.
1: Και Δευτέρα 30. Τώρα μια πρώτη ματιά, συννεφιά τη Δευτέρα. Μια πρώτη ματιά είναι νωρίς ακόμα. Μάλιστα. Μια χαρά είναι. Θα φτάσουμε 29 με 30 την Κυριακή, παρακαλώ. 28 το Σάββατο.
0: Νίκο, να ανεβάσουμε από το υπόγειο σιγά σιγά τα καλοκαιρινά.
1: Εδώ είχαμε βγάλει το κουτουμάνικο και βγάλαμε πάλι το χειμουνιάτικο του Μπουφάνε.
0: Εδώ σήμερα του Κέμπη και του λέω καλά κάσκι του και σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Του...
1: Για να δεις πως σκεφτόμαστε.
0: Του κοντίζιο, ναι.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Θυμάστε μια μόδα πριν από λίγα χρόνια που είχαν όλες οι κοπέλες αλλά και οι άντρες. Πώς το λέγανε αυτό το φουσκωτό του μεγάλο,
1: ρε.
0: Που πηγαίνανε στην παραλία με το φουσκωτό. Πώς το λέγανε αυτό το φουσκωτό.
1: Α, με τα.
0: Φλαμίγκο. Του Φλαμίγκο. Το ροζ Φλαμίγκο. Ναι.
1: Τα Φλαμίγκα.
0: Τώρα νομίζω πέρασε. Τα τελευταία χρόνια δεν το βλέπω.
1: Ναι. Να το τώρα του λέει και εδώ παρετήθηκε ο Καστανίδης.
0: Θα βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει. Παρετήθηκε ο Καστανίδης.
1: Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδιών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του Ανδρουλάκη.
0: Έκτακτη είδηση.
1: Πάει ο Καστανίδης.
0: Το ανεβάσα και έκτακτο. Παρετούμε από το κόμμα του Ανδρουλάκη. Η επιστολή του Χάρη Καστανίδη.
1: Όχι ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ρε.
0: Δεν πειράζει. Πήρε παραντούρι και θα πάρει.
1: Θεοδόρα Τζάκρη.
0: Η Τζάκρη δεν την έχει ανακοινώσει ακόμα επίσημα.
1: Έτοιμη είναι, του είπε αυτή.
0: Ναι, έτοιμη είναι, ναι.
1: Έρχομαι. Έλα. Έλα, κοπέλα μου, έλα.
0: Γιώργο μου, είναι εβδομάδα Champions League και Europa League. Έχεις δίκιο. Η ματσάρα είναι την Τετάρτη. Το Bayern Paris Saint-Germain. Αύριο Τρίτη έχει Arsenal Atletico Madrid. Η Arsenal σαν να δείχνει να πατάει καλά τώρα.
1: Ναι, ήταν καλή
0: με τη Fulham.
1: Ναι.
0: Και έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχει παίξει εδώ και μήνες. Για να δούμε. Μήπως τελικά αντί για Atletico δούμε καμιά Arsenal.
1: Οριστικό τέλος για τη Σία Κοσιόνια από το Sky. Ναι. Αυτή είναι η διάδοχό του λέει. Για να δούμε ποια λέγεται διάδοχο.
0: Φαινόταν. Χωριό που φαίνεται.
1: Που λαός δεν θέλει.
0: Ότι φεύγει η Σία Κοσιόνια.
1: Η Λένα Φλιτζάνη.
0: Ποια Φλιτζάνη.
1: Μια Φλιτζάνη, βλέπω εδώ πέρα, μια κουπέλα να πούμε.
0: Αυτή θα λέει το δελτίο του κεντρικό.
1: Ναι.
0: Η Φλιτζάνη.
1: Σύμφωνα με τον αυτό διάδοχο τη ηγεσία Κουσιόνια θα είναι η Λένα Φλιτζάνη.
0: Μάλιστα.
1: Να μα πει και το Φλιτζάνη.
0: Καλή επιτυχία.
1: Να μα λέει και το Φλιτζάνη μετά το τέλο του δελτίου ειδήσεων, παρακαλώ.
0: Καλή επιτυχία στην κυρία.
1: Αυτή θα λέει δελτίο ειδήσεων στο Σκάι και το Φλιτζάνη μαζί.
0: Ναι.
1: Νέο έρωτα στην ελληνική σόμπι. Γνωστό παρουσιαστή ερωτευμένο με εντυπωσιακή ηθοποιό.
0: Κάπου διάβασα σε ένα τέτοιο ότι σκάνε δύο υπουργοί τώρα. Πού το διάβασαν, στην Εσπρέσο. Δύο υπουργοί έτοιμοι να χωρίσουν γιατί τους άκουσαν οι γυναίκες τους τέτοιο.
1: Αυτό του, ναι, ήταν ναι. Στο εδόλιο
0: αυτό,
1: του
0: μπράβο.
1: Και στην Εσπρέσο.
0: Ναι.
1: Νέος έρωτας στην ελληνική σόπις. Γνωστός παρουσιαστής είναι ζευγάρι με όμορφη ηθοποιό. Το ζευγάρι εφιάστησε από το Κύριακο στην έξοδό του στα νότια προάστια. Είναι πολύ ερωτευμένη. Η κυρία είναι ηθοποιός και έχει πάρα πολύ καλή φωνή, αλλά σε musical ακόμα δεν έχει παίξει. Είναι κυρίως ηθοποιός του θεάτρου. Ο παρουσιαστής είναι πολύ γνωστός, συζητάμε για εκείνον. Κάνει εκπομπή αυτή τη σεζόν, είναι κεντρικός παρουσιαστής. Συχνά ναι. Το συζητάμε τον παρουσιαστή, λέει. Είναι πολύ ερωτευμένος και βγήκαν με άλλο ζευγάρι, είπε η κυρία Πολυκάρπου στην εκπομπή στα Ματίνα Τσιμτσιλή.
0: Μάλιστα.
1: Η Φέη Σκουρδά με τον,
0: τα παιδιά.
1: Με τον βιομήχανο Αλέξανδρο Θανασιάδη μετακομίζουν σε νέο σπίτι πριν από τον γάμο.
0: Αυτά είναι. Εμείς τρεις και οξύτοκλου, κατάλαβες. Άσε να βλέπεις τη Φέη Σκουρδά μετακομίζει.
1: Πλακώθηκε η Εφηθόντη πάλι με τον Θεοφάνος προχθές, να πούμε.
0: Αυτό με τον 7χρονο και τη γόμα, βλέπω τον έχει βάλει. Το έχει βάλει στα πρωτοσέλιδα το νιούζιντ, έτσι. Ναι. 7χρονος κατάπιε λατήριο γόμας και παραλίγο να πεθάνει. Τι έκανε η Εφηθόντη, πια πλακώθηκε.
1: Πλακώθηκε πάλι με τον Φασουλή.
0: Με ποιον?
1: Με τον Σταμάτη Φασουλή, ρε, που είναι στην επιτροπή εκεί πέρα.
0: Γιατί η Εφηθόντη τραγουδάει στο Just.
1: Ναι, είναι. Ναι.
0: Άντε ρε.
1: Τι στην ψιλομπήκε λίγο και ο Τζουγανέλης προχθές, να πούμε. Αλλά
0: και ο Τζουγανέλης τι κάνει εκεί.
1: Τον είχαν και αυτόν ήταν στην επιτροπή.
0: Άντε ρε.
1: Ναι.
0: Δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο. Δεν έχω δει ούτε 5 λεπτά.
1: Ούτε εγώ, αλλά όταν το πετυχαίνω. Σχόλια μετά.
0: Ναι, στο ζάπικ που το πετυχαίνω, το αλλάζω αμέσως. Δηλαδή, το πετύχω. Τι άδομο τώρα, το Τζαζ δεν το έβαζα. Λοιπόν.
1: Πιάστηκαν στα χέρια, λέει, στη μέση στον δρόμο τη Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο, λέει. Τελειώνει το συμβόλαιό μου, λέει η Ιωάννα Μαλέσκου, στο τέλος της σεζόν. Αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι, δυστυχώς. Ναι. Δεν ενδιαφέρεται και τόσο να την ανανεώσει το

0: Open. 35χρονη στο Πόρτο Ράφτιλε κατήγγειλε τον σύντροφό της για ξυλοδαρμό.
1: Απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
0: 2,77 σε Βιτζίνα σήμερα. Και συνεχίζουμε.
1: Σταμάτα ρε.
0: 2,070. 2,070.
1: 2,070, ε.
0: 2,070.
1: Όχι 2,070.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάιος με πολιτικές καταιγίδες.
1: Το χοποίηση όλων των πολιτών αυτό το πράγμα με τη βενζίνη, πραγματικά με τα καύσιμα γενικότερα. Μας συμπιέζουν, μας πατάνε κάτω έτσι. Σε λιώνουν, σαν κατσαρίδα. Και γιατί δεν είναι η βενζίνη μόνο για να βάλεις το αυτοκίνητο. Είναι όλα τα προϊόντα, είναι τα πάντα όλα ανεβαίνουν.
0: Στο νοσοκομείο στην Πάτρα λέει 11χρονος που έπεσε πάνω του ανήλικους με πατίνι. Θα υποβληθεί σε χειρουργείο.
1: Περαστικά το παιδί. Και να συνεχίσουν οι γονείς να του δίνουν το πατίνι να κάνει βόλτες.
0: Όχι άλλο, έπεσε. Σε παιδί έπεσε πάνω άλλος με πατίνι.
1: Α, έπεσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιος με πατίνι έπεσε πάνω σε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό λέω. Ναι. Να. Άρα αυτός με το πατίνι έφταιγε.
0: Να
1: τους χαίρονται οι γονείς που τους δίνουν το πατίνι, τους ανήλικους.
0: Ανήλικους και εκείνους με πατίνι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Πάμε τελευταία βόλτα. Μα δεν σου πω εγώ. Ελεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Καζάνα και τι Καζάνα. Μιλάμε Καζάνα.
1: Κάβα Τσίνα να πάρουμε την ουισκάρα μας.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβα.

0: Cougar Sport.
1: Και τώρα όλα τα παιδάκια θέλουν στην πόλη χαρούμενα την μέρα.
0: Μεζέ, μεζέ στο λόφο φρουρίου.
1: Ορμάτε.
0: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στράπατος.
1: Παναγιώτης Στασιόπουλος με το όνομα.
0: Και για να φας καλά.
1: Σουσουράδα στην Αμεγδαλέα.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλό μήνα.
0: Τα λέμε αύριο πρώτα ο Θεός. Bye bye. Bye bye.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Στασιόπουλος Παναγιώτης, Στασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416 008 140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
9: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
10: Στη Φαλάνη Λάρισας. Εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
11: TRT 95,1 FM Stereo.
12: Καλή εβδομάδα να έχετε, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
12: Καλά, τώρα το να λες καλό μήνα στις 4 του μήνα δεν περιπλέκει.
13: Δεν έχει σημασία. Ντροπή σου. Σωτήριο, εμείς δεν κάναμε εκπομπή.
12: Ντροπή!
13: Δεν κάναμε εκπομπή. Είναι Σαββατοκύριακο που μεσολαβούσε, ήταν Πρωτομαγιά. Πώς?
12: Μην κουραστείς, γιατί είσαι και στο όριο της υπερκόπωσης.
13: Βέβαια, είναι και αυτό. Είμαι και ευαίσθητη κιόλας, γιατί εντάξει, η υπερκόπωση είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Έχουμε την Αλφα Γκούτεμπεργκ Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων, την βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και τα μάρκετ Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
15: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
16: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
15: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
16: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
15: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
13: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
17: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
18: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Κοίτα, επειδή έλεγες για τη Μέλισσα πριν, για το Μασούτη γενικώς, και επειδή είμαι top chef, σκέφτομαι να κάνω συνταγές στο διαδίκτυο.
1: Ναι, να βγει να γελάει ο κόσμος. Ναι,
0: με βίντεο.
1: Πώς βράζεις νερό, πώς θα βράζεις ένα μπουγκό, πώς θα πάρεις έτοιμο.
0: Δηλαδή, χθες
1: την κονσέρβα θα ρίξεις μέσα στο πιάτο.
0: Κύριο γεύμα σε 3 λεπτά. Πήρα τα έτοιμα φασολάκια, αυτά τα μαυρομάτικα.
1: Που είναι προβρασμένα.
0: Στον ατμό είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Σε φακελάκι. Έκοψα κόκκινη πιπεριά που έχω πάντα σε βάζω στο ψυγείο.
1: Αυτό είναι αυτά ο Σέκο, μεγάλος κόκκινη.
0: Έκοψα πολύ ωραίες λωρίδες που είχα από ατζούγες, μικρά κομματάκια.
1: Γίνεται ενδιαφέρον.
0: Και έβαλα και από πάνω κάπαρι και αυτά τα ανακάτεψα. Παιδιά, 3 λεπτά. Πήρα και 2 παξιμαδάκια χαρουπιού με πολύ ωραίο λευκό ταραμά δίπλα.
1: Και έσκασε στο φαΐ, όπως καταλάβατε.
0: Για χαρά. Είσαι καλά, έσκασα όντως.
1: Ναι.
0: Εσύ τι το έχεις αυτό, Γιώργο?
1: Ωραίο. Ναι. Για κυρίως το έκανας. Ναι, καλά, έχεις δίκιο. Κυρίως ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, πάω σαν σήμερα για να μην συγχυστώ. Είναι 1941, όταν ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Εκφώνησε λόγο στην Reichstag και λέει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους, τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». 1949, έχουμε την πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργκα κοντά στην Ιταλική πόλη. 31 άνθρωποι βρίσκουν θάνατο, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της ομάδας, με τους 10 να είναι διεθνείς. Το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Κερδίζει η Κάρολα της Σουηδίας. Η χώρα μας συμμετέχει με το περίφημο, αυτό που θα ακούσουμε και στη συνέχεια, Ανοίξη του Ανδρέα Μικρούτσικου. Τόλμησε να το πεις.
1: Τι?
0: Η Βόσου, το έλεγε καταπληκτικά, παιδιά. Το θα είναι σαν να μπαίνει η
1: Ανοίξη. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: 13η θέση. Για εκείνη την εποχή, σήμερα θα ήταν ήττα. Είναι καλή κατάταξη. Το 1929 γεννιέται η Όντρεϊ Χέμπορν. Τι καταγωγής?
1: Η Όντρεϊ.
0: Βρετανοβελγίδα. Και το 2006 πεθαίνει ο Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας Αλέξης Δαμιανός.

0: Σε πάω στα Λονδίνα. Είναι 39 ετών, είναι οδηγός. Βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, διότι μέσα σε 7 μήνες έλαβε 126 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, δεν έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ.
1: Τι?
0: Είναι κάτοικος στο Ealing του Δυτικού Λονδίνου. Και τι έκανε? Κάθε φορά που τον έπιανε το ραντάρ και έπρεπε να πάει να παραλάβει, έδινε ψευδή προσωπικά στοιχεία.
1: Άκου τώρα.
0: Αυτό
1: μπορούσε
0: όμως
1: να περάσει.
0: Τις τροχές παραβάσεις τις μετέτρεψε σε ποινικό αδίκημα.
1: Βέβαια.
0: Κατηγορείται για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Πήγε στις 14 Απριλίου στο δικαστήριο και λέει: εγώ είμαι αθώος.
1: Άλλαζε ονόματα.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν δίκαιοι που δεν τον πίστεψαν. Δηλαδή, προφανώς. Τέλος πάντων, λέει: εγώ είχα καταδίκες που απέκρυψα. Δεν είπα ποια είναι η ασφαλιστική μου εταιρεία. Το ένα το άλλο. Τώρα, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Ωστόσο, τον περιμένει μια δίκη το Σεπτέμβριο του 30. Αλλά λένε ότι επίτηδες το βάλαν τόσο μακριά, όχι ότι δεν είχαν, ας πούμε, ημερομηνία νωρίτερα, για να δουν και αν αυτό θα λειτουργήσει και ως παραδειγματισμός, γιατί πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα στη Μεγάλη Βρετανία αυτή η ιστορία. Είναι πια τόσα τα τεχνικά μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε. Υπάρχουν συστήματα που σκοτεινιάζουν την πινακίδα, ρίχνουν, λέει, σπρέι μαλλιών, λακ, φύλλα μαγνήτες που πάνε και τα κολλάνε στην πινακίδα και διάφορα άλλα. Οπότε θέλουν μέσα από αυτή την ιστορία να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, ερχόμαστε σε λίγο. Θα ακουστούν οι χορηγοί μας, η βιομηχανία Ζυμαρικών η Μέλισσα, τα μάρκετ Μασούτης, το Ουζερίο Μπόκος στην Μέανδρου, στην Νέα Ιωνία, η Αλφαγκούτ με τα υπέροχα επιπλάτης και η BMW Παπαδόπουλος στο έκτο χιλιόμετρο Λάρισας Τρικάλων.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Εδώ στο ραδιόφωνο της TRT, ο Σωτήρης, ο Λίο, η Τούλα, μέχρι και τη μία. Έχει γράψει ένας Σωτήρη.
1: Γιατί τα λες, συλλάβεις τα.
0: Ναι, ένας συγγραφέας που λέγεται Έντουαρτ Τσισόλ.
1: Ναι. Λάμδα στο τέλος.
0: Και
1: γιατί το λες.
0: Τσισόλμ. Ναι.
1: Μαμά.
0: Έχει γράψει το βιβλίο που έχει τίτλο Φόνο στο Παρίσι του 68. Και περνάει από κόσκινο το σκάνδαλο του αιώνα που συντάραξε τη Γαλλία το 58. Στάρ του κινηματογράφου και μέλη της γαλλικής ελίτ ενεπλάκησαν σε εκβιασμούς, σεξουαλικά όργια που έφταναν έως και τα υψηλότερα κλιμάκια της γαλλικής κυβέρνησης. Αναφέρει και ένα φόνο σε αυτό το βιβλίο, η δολοφονία του Σέρβου Στέφαν Μάρκοβιτς, ο άνδρας που ήταν σωματοφύλακας του Αλέντελον, βρέθηκε τυλιγμένος σε νάιλον και πεταμένος στην άκρη ενός δρόμου του Παρισιού και είχε πυροβοληθεί κιόλας στο κεφάλι. Αποκαλύπτει ο συγγραφέας ότι ο Μάρκοβιτς αυτός είχε συνάψει ερωτική σχέση με την γυναίκα του Αλέντελον, την Νάταλι Ντελόν. Ήταν ηθοποιός και μοντέλο. Μια φορά παντρεύτηκε ο Λαντρόν αυτή.
1: Ναι, όχι ρε παιδιά, τη μία φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Α, είχε παιδιά.
0: Από 64.
1: Απλώς εκτός γάμου.
0: Ναι. Από το 64 μέχρι και το 69 ήταν παντρεμένος μόνο με αυτή.
1: Και δεν ξανά έκανε
0: δεν
1: γάμο.
0: Δεν έκανε άλλο γάμο.
1: Άρα πληγώθηκε ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, λέει, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο Ντελόν να εμπλέκεται, λέει, σε αυτή τη δολοφονία μαζί με τον φίλο του. Παιδιά. Είχε ένα φίλο ο Ντελόν που ήταν ο νόος της γαλλικής μαφίας. Ο Μαρκαντονί, έτσι λέγεται.
1: Πολύ καλός άνθρωπος.
0: Ανακάλυψε ότι ο Μάρκοβιτς είχε αφήσει ένα σημείωμα και λέει: αν με σκοτώσουν ποτέ, Σωτήρη, 100% φταίει ο Αλέν Ντελόν και ο Φρανσουά Μαρκαντονί, ο αρχηγός της γαλλικής μαφίας, που σου λέω.
1: Ωραία. Και κάποιος λοιπόν το έκανε βιβλίο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Με ονόματα. Τι λέει ο γοητευτικός ηθοποιός.
0: Προφανώς για να λέει τέτοιες λεπτομέρειες αφού.
1: Ξανθιά, Σταρ.
0: Αφού αναφέρει το όνομα του security που ήταν του Αλέν Ντελόν. Αναφέρει το όνομα του αρχηγού της μαφίας. Όλοι με ονόματα είναι. Βεβαίως έχει πεθάνει ο Αλέν Ντελόν, το ξέρουμε όλοι.

0: έχουμε επιστολή.
1: Είναι μάστιγα αυτή την εποχή, παιδιά. Αυτή η επιστολή είναι μια εικόνα μιας μεγάλης μερίδας ανθρώπων.
2: Τι τίτλο έχει?
1: Βγήκα από μια τοξική σχέση και νιώθω τεράστια ανακούφιση, ενώ παράλληλα αναρωτιέμαι πώς το άντεχα τόσο καιρό αυτό.
2: Α, και
1: η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω χωρίσει και για μένα έχει μπει η τελεία σε αυτή τη σχέση, αλλά ο πρώην μου δεν θέλει να το παραδεχθεί ακόμη. Θεωρεί ότι το ανήκει. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι ήθελε να του δείχνω το κινητό μου κάθε μέρα, το αρρωστάκι, αυτά που μας έλεγε χθες, σήμερα, πότε ήταν. Που έλεγε να σε παρακολουθούν μέσω.
2: Όχι, είναι καλό και για να μην πάθει τίποτα. Λέω. Έχω βρει και το ρεπορτάζ. Με λεπτομέρειες για τους ενδιαφερόμενους.
1: Είχε κι άλλο τέτοιο έξυπνο παιδί, μάνα σου.
2: Έχει και η εφαρμογή. Εσύ που έχεις iPhone, έχει μέσα και καβάντζα στο iPhone.
1: Να τελειώσω την επιστολή, καβάντζα.
2: Ναι, ναι.
1: Και εγώ, ας μην με χαρακτηρίσω καλύτερα, το έκανα. Λέει, που έδειχνε. Αυτό το ζητούσε και αυτή η ηλίθεια αυτό θέλει να πει. Η ανασφάλειά μου και το γεγονός ότι ήμουν ερωτευμένη με έκανα να του κάνω όλα τα χατήρια, μέχρι που είπα ένα τεράστιο φτάνει. Να βρουν κυρίως κορίτσια, γιατί τα κορίτσια μπαίνουν σε αυτές τις σχέσεις που καταλήγουν πολλές φορές σε φωνικά, σε ξυλοδαρμούς, σε υποτίμηση στο ένα στο άλλο. Να βρει το κουράγιο το κάθε κορίτσι που νιώθει ότι
2: από
1: τα όρια έχουν παραβιαστεί.
2: Τρέχοντας.
1: Ναι, και να φεύγει.
2: Τρέχοντας.
1: Αυτό.

0: Θες να σε πάω σε κάτι που προσπαθούσε η Αυστραλία 20 χρόνια και το πέτυχε?
1: Τι προσπαθούσε και πέτυχε?
0: Να γεννηθεί καγκουρό με εξωσωματική γονιμοποίηση.
1: Άντε, είναι επίτευγμα. Νομίζω ότι κατάφερε να το κάνουν με τα πάντα οι Κινέζοι αυτό.
0: Κοίτα, τώρα... η Αυστραλία επειδή έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, να είναι δηλαδή μια ήπειρος που αν χάσει είδος δεν μπορεί να το αναπληρώσει. Έχει χάσει ήδη 33 είδη θηλαστικών. Δηλαδή όταν εγκαταστάθηκαν από την Ευρώπη σε αυτή την Χερσόνησο, ας το πούμε, οπότε, και επειδή έχει το μεγαλύτερο ποσοστό εξαφάνισης από άλλες υπήρους στη γη στην πρόσφατη ιστορία, είπαν ότι πρέπει να διασώσουμε τα ανατολικά γκρίζα καγκουρό, όχι τα πιο καφέ, mm-hmm, που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Και χρειάστηκαν 20 χρόνια, ρε παιδιά,
1: για να καταφέρουν αυτό.
0: Yes.
1: Ξέρεις ότι είναι πολύ
0: κινδυνεύουν τα κοάλα, που το ξέρουμε, και οι διάολοι της Τασμανίας. Δεν θα ήθελες να υιοθετήσεις ένα διάολο της Τασμανίας?
1: Έχει κάτι δόντια, το έχεις δει πως είναι?
0: Και θα σου κάνω, θα σου έκανε επίθεση.
1: Έχει κάτι δόντια πολύ.
0: Έχει φάει.
1: Θα με φάει.
0: Α, θα σε φάει.
1: Όχι, δεν θα ήθελα να υιοθετήσω.
0: Το φαντάζεσαι ως γκρέμλιν, κατάλαβες?
1: Είναι άσχημο.
0: Θυμόστε που φοβόμασταν ότι μπορεί να δημιουργήσουμε στο σπίτι μας ένα γκρέμλιν και να μας επιτεθεί και να μας κόβει κομμάτια από το σώμα και τέτοια.
1: Αυτά δεν τα φοβόμουν εγώ.
0: Τα γκρέμλιν.
1: Εγώ είχα πάει στην ταινία όταν είχε πρώτο κυκλοφορήσει το πρώτο, το γκρέμλιν, και πήγα και.
0: Και γελούσε.
1: Είχα πάρει και το κουκλάκι. Δεν θυμάμαι σε όλα λεφτά έκανε τότε. Δεν ήμουν πλούσια τότε. Πώς το πήρε, ήταν ακριβό.

0: Σας αποχαιρετούμε, κυρίες μου και κύριοι. Έχουμε την Αλφα Γκουτ.
1: Αύριο μήνας έχει 5.
0: Ναι.
1: Αύριο λοιπόν θα σας μεταδώσουμε μια ωραία συνέντευξη για μια ωραία παρουσίαση βιβλίου που έρχεται.
0: Οπα.
1: Το λέω από σήμερα, 7.30 ώρα την Τετάρτη, στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής, στην πλατεία Ταχυδρομείου, στην παλιά κλινική Κατσίγρα. Η Φωτεινή Τομαΐ, η φίλη σου, έχει γράψει «Τα Σκόρπια και Ανάλεπτα» από τις εκδόσεις Παπαζήση. Η Μαρία Γαλιού, η αντιπεριφερειάρχης και δικηγόρος, και η Χρυσή Λασπίδου, η αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Θα προλογίσουν το βιβλίο.
1: Θα μιλήσουν για το βιβλίο.
0: Θα μιλήσουν
1: και θα μιλήσουμε, η Φωτεινή Τομαΐ και εγώ. Και την άλλη μέρα, αν έχετε φίλους στο Βόλο, να πείτε ότι έχουμε την ίδια εκδήλωση με άλλους ομιλητές στο Βόλο την Πέμπτη. Έτσι.
0: Πού, στο Βόλο?
1: Στην Εξοραϊστική, ο επίτιμος αρχηγός για ΕΘΑ, ο Κώστας ο Φλώρος, και η Ρωσάνα Υπόποτα θα μιλήσουν για το βιβλίο, το ίδιο μοντέλο. Πολύ καλό μεσημέρι.
0: Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα. Η Αλφα Γκουτ, η BMW Παπαδόπουλος, η βιομηχανία Ζυμαρικών Μέλισσα, τα markets Μασούτης με τις φορές προσφορές, πήγα να πω πάλι, άντε καλά. Και τα markets Μασούτης είναι αγαπημένοι μας χορηγοί. Καλό μεσημέρι.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
4: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
4: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
5: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
6: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
7: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Δείτε την από κοντά στους ανανεωμένους εκθεσιακούς χώρους της BMW Παπαδόπουλος στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlapapadopoulos.gr ή στο 2410-851-800. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο. Σε όσα έχουν αξία, ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες, κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου σήμερα, με τις απότομες καιρικές μεταβολές που εκμηδενίζουν την ομαλή μετάβαση στις 4 εποχές και με την επέλαση των μεδουσών στο νότιο Ευβοϊκό. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αρχίζει η εφαρμογή του σχεδίου Ελευθερία για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Πριν από λίγο, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε με πυράβλους πλοίο του αμερικανικού ναυτικού, αφού αυτό αγνόησε προειδοποιήσεις να σταματήσει.
0: Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Στα 2,07 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, στα 1,88 του πετρελαίου κίνησης. Μειώνουν τις πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων οι αεροπορικές εταιρείες υπέρ μόνιμων μέτρων, όπως είναι η μείωση φόρων, τάχθηκε μέσω του Real FM ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Λιαργόβας.
1: Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή με 2 νεκρούς στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων.
0: Μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα. Νέα σοβαρά περιστατικά σε Κυπαρισία και Ρίο. 2 ανήλικοι νοσηλεύθηκαν και ο ένας χειρουργήθηκε μετά από επικίνδυνες συγκρούσεις σε δημόσιους χώρους. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM για τους κανόνες οδήγησης?
1: Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 3 νοσούν μετά από ξέσπασμα χανταϊού. Ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός. Δεν χρειάζεται πανικός, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου.
0: Από σήμερα υποβολή αιτήσεως στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται ως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: Κοινή πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπυλιού Λιβανού και της τέως Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης, δήλωσε στον Real FM βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
0: Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός και βουλευτής Χάρης Καστανίδης με βολές εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Πριν από λίγο δήλωσε στον Real FM ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς.
1: Σε ισχύει νέο πλαίσιο για εξώσεις εξπρες, πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
0: Στα αθλητικά, ισόπαλη 0-0 ήρθε η πρωτοπόρο ΣΑΕΚ εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με 3-1 ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
1: Χωρίς τους τραυματίες Διαλό και Τάις που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, θα παραταχθεί η Μονακό στον αυριανό τρίτο αγώνα των play-off με τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο για τα play-off της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ.
0: Και στα του καιρού αλλάζει το σκηνικό μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή ως οκτώμποφορ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος μέσα στις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Ψυχικρό μέχρι Αμπελοκήπους και η άνοδος μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, σε Ταύρο Μοσχάτο και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη.
1: Παναγιώτη, έχουμε τροποποιήσει σε δρομολόγια του μετρό απόψε.
3: Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν απόψε στη γραμμή 2 του μετρό οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δυναμητίζοντας επικίνδυνα το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο σχεδιασμός προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία των εμπορικών πλοίων προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποιεί την ίδια ώρα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η επιχείρηση ελευθερίας έχει υψηλό ρίσκο την ώρα που γίνονται προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν, καθώς μπορεί να τορπιλήσει τη διαδικασία και να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ήδη, Θανάση Τσίτσα, αμερικανικό πολεμικό πλοίο επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού δέχθηκε χτυπήματα από δύο πυράβλους, κάτι βέβαια που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτό. Ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι το περιστατικό διαψεύδεται από την αμερικανική πλευρά. Όσον αφορά το σχέδιο επιχείρηση ελευθερίας, βασίζεται σε ένα μηχανισμό συντονισμού που φέρνει σε επαφή στρατιωτικούς, ναυτιλιακές εταιρείες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ έχει ήδη ανακοινώσει σημαντική ενίσχυση δυνάμεων στην περιοχή με υπερπυλικά κατευθυνόμενων πυράβλων. Περισσότερα από 100 αεροσκάφη, μη επανδρωμένες πλατφόρμες και περίπου 15.000 στρατιωτικούς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι, η αποστολή δεν είναι αποστολή συνοδείας, αλλά στοχεύει κυρίως στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ θα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για απειλές, όπως ναυτικές νάρκες ή επιθέσεις από μικρά σκάφη, και θα καθοδηγούν τα πλοία σε ασφαλέστερες θαλάσσιες διαδρομές. Παράλληλα, η στρατιωτική παρουσία θα λειτουργεί αποτρεπτικά με δυνατότητα άμεσης επέμβασης εφόσον χρειαστεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την επιχείρηση ως μια ανθρωπιστική κίνηση για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα βοηθούν κυρίως ουδέτερα πλοία που δεν είναι εχθρικά προς καμία πλευρά της σύγκρουσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Αναλυτές εκτιμούν ότι η καθοδήγηση που περιγράφει ο Τραμπ δεν συνεπάγεται άμεση συνοδεία πλοίων, αλλά ένα συνδυασμό επιτήρησης, αποτροπής και παροχής πληροφοριών. Η Τεχεράνη αντέδρασε, η Φλουρή της Επανάστασης δημοσιοποίησαν πριν από λίγες ώρες χάρτη με θαλάσσιες ζώνες που, όπως υποστηρίζουν, βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ναυτικού τους, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι η διέλευση πλοίων θα θεωρείται ασφαλής μόνο εφόσον ακολουθούν τα πρωτόκολλα που έχει θέσει. Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι τα πλοία που δεν συμμορφώνονται θα σταματούν με τη χρήση βίας, καλώντας ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις οδηγίες τους. Βασίλη.
0: Θανάση, φαίνεται τώρα πως έχουμε βαθύ ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Βερολίνου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, γεγονός που ερμηνεύεται ως άσκηση πίεσης στο ΝΑΤΟ. Οι Δημοκρατικοί μάλιστα τον κατηγορούν πως κάνει δώρο στο Ρώσο πρόεδρο.
4: Ναι, και εκτός αυτού, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά.
0: Να επιβάλλει επιπλέον δασμούς, ακριβώς.
4: Ναι, κλιμακώνοντας την πίεση προς τις Βρυξέλλες. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τους όρους εμπορικής συμφωνίας που έχει συναυτεί μέχρι 2025, κατηγορία που η ευρωπαϊκή πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα μπορούν να τεθούν σε ισχύ άμεσα εντός των επόμενων ημερών, ενώ άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμών αν δεν υπάρξει συμμόρφωση. Οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά στην ανακοίνωση, με τις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών να καταγράφουν απώλειες εν μέσω ανησυχιών για το πλήγμα στις εξαγωγές και την κερδοφορία του κλάδου. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πιθανά αντίμετρα, ενώ οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για δικαιολόγητη κλιμάκωση και προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέου εμπορικού πολέμου. Βασίλη.
1: Μέσα σε αυτό το κλίμα παρατεταμένης αβεβαιότητας, η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην ενεργειακή κρίση και, όπως είναι φυσικό, αλόβητη δεν βγαίνει ούτε η χώρα μας. Μάλιστα, οι άμεσες προβλέψεις είναι δυσίωνες, καθώς οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι εντός της εβδομάδας η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, με αντίστοιχη πορεία για το πετρέλαιο κίνησης. Πού βρισκόμαστε τώρα, Δημήτρη Χριστούλια?
5: Καταρχάς, Ελισάβετ, να σου πω ότι τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται εκρηκτική άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στη διαπραγματεύση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 112 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 3,5%.
1: Είχαμε μία αποκλιμάκωση, αλλά ήταν πρόσκαιρη από τη
5: φαίνεται. Ήταν πρόσκαιρη, αλλά και πάντα και τις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent βρισκόταν και κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εξής. Πρώτον, η αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται σταθερά πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης να πλησιάζει το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Συγκεκριμένα, η
1: και
5: μέση
1: αυτό
5: τιμή.
1: Με την επιδότηση που έχει
5: και
1: το
5: με την επιδότηση
1: κίνησης.
5: Και θα σου πω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες με την τιμή του πετρελαίου Brent σε αυτά τα επίπεδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών για τα καύσιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι σήμερα σε πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,88. 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Γι' αυτό λοιπόν και οι ειδησίωνες προβλέψεις ότι εντός των επόμενων ημερών μπορεί να δούμε 2 και 10 την αμόλυβδη, 1 και 90 το πετρέλαιο κίνησης.
5: Ελισάβετ, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η αμόλυβδη βενζίνη θα πωλείται πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνουν τιμές του πετρελαίου Brent σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, και το πετρέλαιο κίνησης 1 ευρώ και 90 λεπτά τουλάχιστον, και θα δούμε και μεγαλύτερες τιμές. Να σου πω ότι αυτές οι τιμές που έχουμε σήμερα είναι περίπου 5-6 λεπτά ακριβότερες, αυξημένες σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, και είναι περίπου 30-32 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος. Τώρα, να σου πω αυτό που πάντα περιμένεις να ακούσεις ό,τι αφορά τα καύσιμα.
1: Πού θα με στείλεις αυτή τη φορά, γιατί έχω κάνει το γύρο της Ελλάδας, είναι η αλήθεια.
5: Τι θέλεις να βάλεις, φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη.
1: Ναι, αμόλυβδη παίρνει το αυτοκίνητό μου. Οπότε ναι, για πάμε για την αμόλυβδη.
5: Θα την πληρώσεις 2 ευρώ και 5 λεπτά, αλλά θα πρέπει να πας στοιχείο. Ενώ εάν κάποιος.
1: Δηλαδή να μπω και σε πλοίο, μου
5: και σε πλοίο, γιατί θα σε πάω και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και σε ό,τι αφορά τη φθηνότερη μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, καταγράφεται σήμερα στο νομό Πιερίες. Όλα αυτά, όλη αυτή η κατάσταση με τα καύσιμα, Ελισάβετ, είναι προφανές ότι βάζει και εκρηκτική, βάζει φωτιά και στα υπόλοιπα προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι την περασμένη εβδομάδα η Eurostat ανέφερε ότι ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 4,6% από 3,4% το Μάρτιο, 3,1% το Φεβρουάριο και 2,9% τον Ιανουάριο. Τώρα να σου πω.
1: Πιέζεται ο καταναλωτής από παντού, Δημήτρη, και το θέμα είναι ότι τώρα που είμαστε και στην αρχή της τουριστικής περίοδου, φαίνεται ότι οι συνέπειες είναι ήδη ορατές και στις αεροπορικές συνδέσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε τη μία μετά την άλλη τις αεροπορικές εταιρείες και να κόβουν, να κάνουν περικοπές θέσεων στα προγράμματά τους, αλλά και να αναβάζουν το κόστος των εισιτηρίων.
5: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, από τα εισιτήρια. Τι καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή? Ότι τον Μάρτιο οι μεταφορές με αεροπλάνο, δηλαδή τα αεροπορικά εισιτήρια, αυξήθηκαν μέσα

0: Ακριβώς, Ελισάβετ, πολύ σωστά. Πρέπει να δούμε τι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Για την ώρα πρέπει να σου πω ότι η Spirit Airlines, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αναστέλει τη λειτουργία της. Η εταιρεία, να πούμε φυσικά, ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και πριν ο πόλεμος ο Ιράν οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη. Μία απόφαση, Ελισάβετ, που θα οδηγήσει στην ανεργία 17.000 εργαζόμενους.
1: Και αυτά μόνο από μία εταιρεία, και μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, γιατί όπως είπαμε βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, ο οποίος μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου τάχθηκε υπέρ των μόνιμων μέτρων, όπως είναι η μείωση φόρων.
2: Γιατί και ιστορικά να το δούμε, έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχύβια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά. Και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός, ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%, ανέβηκε περίπου, νομίζω, περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία, για παράδειγμα.
3: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς σημειώθηκε σε σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας Ερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Οι αρχές, Θεοδόση Πάνο, έχουν προχωρήσει και σε 11 συλλήψεις.
4: Ακριβώς 11 συλλήψεις ανάμεσα στους συλληφθέντες, Βασίλη, φέρεται να είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δολοφόνησαν τους δύο κρατούμενους στα πειθαρχικά κελιά της φυλακής στην Νιγρήτα. Τις Σέρες, Νιγρήτα, Σερών. Είχαν διαφορές και τα δύο θύματα βρέθηκαν στα πειθαρχικά κελιά, διότι τις προηγούμενες ημέρες, παύλα εβδομάδες, τα επεισόδια μεταξύ τους, μεταξύ των δύο θυμάτων και των αντιπάλων τους, ήταν συνεχόμενα και επίσης αιματηρά. Παρά το γεγονός ότι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν προσπαθήσει να τους χωρίσουν, είχαν αλλάξει πτέρυγες και ούτω καθεξής, ο κάθε ένας από αυτούς έβρισκε τον τρόπο να βρεθεί την πτέρυγα του αντιπάλου για να ξεκινήσουν και ένα νέο αιματηρό καυγά. Φαίνεται πως χθες ήταν το αποκορύφωμα. Τουλάχιστον 11 άτομα, όλοι αλλοδαποί, βγήκαν για τον προαυλισμό και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην πτέρυγα που είναι τα κελιά του πειθαρχικού. Έσπασαν δύο λουκέτα σε δύο κελιά που ήταν δικοί τους άνθρωποι και τους οποίους ουσιαστικά έβγαλαν από τα κελιά τους για να δημιουργήσουν αυτή τη μεγάλη ομάδα των 11 ατόμων. Τελικά επιτέθηκαν κοντά στο πειθαρχείο της φυλακής, στον Αλιερινό και τον Ιρακινό, και τελικά τους σκότωσαν καθώς τους τραυμάτισαν θανάσιμα χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια μαχαίρια. Τώρα, εύλογα θα αναρωτηθούν οι ακροατές μας, μα πώς βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια.
3: Αυτό θα σε ρωτούσα.
4: Μιλάμε για... ναι.
3: Θα σε ρωτούσα, Θεοδόση, το ίδιο. Τα ερωτήματα είναι πολλά και αναπάντητα. Και μιλάμε για δύο νεκρούς μέσα σε σοφρονιστικό κατάστημα.
4: Και όχι μόνο σε σοφρονιστικό κατάστημα, αλλά στην αίθουσα, στην πτέρυγα με τα πειθαρχικά κελιά που υποτίθεται ότι εκεί είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Είναι πιο αυστηρή η επιτήρηση. Παρά αυτό το γεγονός, ωστόσο, και αυτοσχέδια μαχαίρια, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να πούμε τα σικασίκα και τη σκάφη σκάφη. Και πιστόλια βαμμένα στο προάβλιο, πρόσφατα στον Κορυδαλό, θα στα έλεγα. Κινητά τηλέφωνα τα οποία τα βρίσκουν τη μία μέρα μετά από ευνηδιαστικές επιχειρήσεις, δύο μέρες μετά έχουν πάρει καλύτερα και ούτω καθεξής, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Είναι πλήστες όσες οι περιπτώσεις και μπορούν να αντιληφθούν και οι ακροατές μας το τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές όσον αφορά στην είσοδο παράνομων αντικειμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι πάνε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατασυρωή. Παρέτατες βέβαια οι κατηγορίες, αλλά πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι βαρυπινίτες, οπότε άλλα 20-25 χρόνια στα ισόβια τους δεν νομίζω ότι θα τους αναχωρήσει.

0: Σε μάστιγα εξελίσσονται τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας. Σε λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου στην Ηλία είχαμε δύο νέα σοβαρά περιστατικά πάλι στην Πελοπόννησο. Το ένα σημειώθηκε στην Κυπαρισία και το άλλο στο Ρείο. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τραυματισμούς, Σοφία Γαλάνη.
1: Ακριβώς. Ανησυχία προκαλούν οι σοβαροί τραυματισμοί ανηλίκων σε τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια που το τελευταίο διάστημα αυξάνονται. Το απόγευμα του Σαββάτου στην Κυπαρισία, ένας 11χρονος τραυματίστηκε στο πόδι όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, στην κεντρική πλατεία της πόλης, άλλος ανήλικος που οδηγούσε πατίνι φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, του τοποθετήθηκε γύψος, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Το δεύτερο περιστατικό, μέσα σε λίγες μέρες, σημειώθηκε την Παρασκευή στο Ρείο, όπου επίσης ένας ανήλικος τραυματίστηκε έπειτα από ατύχημα με πατίνι. Στη Λαμία, τρεις ανήλικοι κυκλοφορούσαν με το ίδιο πατίνι και μάλιστα παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη. Τα πολλά περιστατικά με πατίνια, τα οποία έχουν θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ενηλίκων και ανηλίκων, προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. Πέρσι, 400 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από ατυχήματα με πατίνια, ενώ καταγράφηκαν δύο θάνατοι.
0: Τα περιστατικά, Σοφία, έχουν αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα, είναι εμφανές. Οπότε το ερώτημα τώρα είναι, τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για αυτά?
1: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι οι χρήστες πατινιών υποχρεούνται να αναφέρουν κράνος και ανακλαστικό γυλαίκο. Επίσης, απαγορεύεται να κινούνται σε δρόμους που έχουν όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Παρ' όλα αυτά, οι κανόνες πάρα πολλές φορές δεν τηρούνται, ενώ υπάρχει κενό νόμου, καθώς τα πατίνια δεν ασφαλίζονται. Κατά συνέπεια, όταν προκύπτουν ατυχήματα, δεν καταβάλλονται και αποζημιώσεις, εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, Νίκος Γρέτζελος.
2: Υπάρχουν επαρκείς υποδομές, δηλαδή αν πάρουμε ας πούμε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, για παράδειγμα τη Γερμανία, υπάρχει πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, δρόμος. Εδώ είναι ελάχιστοι οι ποδηλατόδρομοι και γι' αυτό κινούνται στο δρόμο. Πολλές φορές δεν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, βλέπουμε πατίνια να κινούνται ανάποδα, χωρίς να φοράνε κράνος, δύο πάνω στο πατίνι, να υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας και έτσι γίνονται επικίνδυνα και για τους ίδιους αλλά και για τους υπόλοιπους. Τώρα, τι ισχύει για τον νόμο? Πατίνια που τρέχουν έως 6 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται ως πεζοί και τα πατίνια που τρέχουν έως 25 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως ποδηλάτες. Όμως υπάρχουν και τα πατίνια που είναι πειραγμένα και πιάνουν ηλικιώδεις ταχύτητες και επειδή είναι ένα όχημα που δεν είναι καθόλου ασφαλές, δημιουργούνται αυτά τα ατυχήματα. Παίρνει κάποιος ένα πατίνι και δεν έχει καμία εκπαίδευση. Θα πρέπει να μπουν κάποιες υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης έτσι ώστε να μαθαίνουν κάποια πράγματα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί βγαίνουν στον δρόμο χωρίς να έχουν ιδέα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, θα πρέπει τα πατίνια να ασφαλίζονται και να έχουν πινακίδα. Γιατί ένα πατίνι που θα χτυπήσει κάποιο πεζό με 25 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Δεν ότι χτυπάει το πατίνι ένα πεζό και το σκοτώνει. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη ζημιά? Υπάρχει κενό του νόμου. Και ενδεχομένως να μπουν και κάποιοι περιορισμοί έτσι ώστε να κινούνται στα στενά, να μην μπαίνουν στις κεντρικές αρτηρίες, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές και είναι επικίνδυνο. Οι γονείς πολλές φορές κάνουν δώρο σε ένα ανήλικο ένα πατίνι. Έχουν ευθύνη και οι γονείς. Δεν είναι δώρο αυτό. Όταν το δίνεις σε ένα ανήλικο πιτσιρικά, ο οποίος θα βγει στον δρόμο χωρίς να έχει ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και επειδή δεν υπάρχει και έλεγχος, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
3: Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι ενέργειες 30 είδων στην Κρήτη που επειδή πορτιέρης νυχτερινού κέντρου αρνήθηκε να τους αφήσει να περάσουν, του επιτέθηκαν με μαχαίρι και τον τραυμάτισαν στο μυρό. Όταν προσπάθησε μάλιστα να τους καταδιώξει, επιχείρησαν να τον παρασύρουν και με το όχημά τους. Σκηνές που δεν τιμούν καθόλου την Κρήτη, Μέρη Καριωτάκη, και το λέμε εμείς που καταγόμαστε από το νησί.
4: Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι σκηνές που δεν τιμούν καθόλου την Κρήτη και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα που καταγράφουμε πολλές τέτοιες στιγμές που δεν τιμούν ούτε το νησί ούτε και όλους εμάς που μένουμε εδώ. Λοιπόν, οι τρεις νεαροί, 23, 18 και ένας ανήλικος, πενθυμίζω 23χρονος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ χτες παραδόθηκαν και οι άλλοι δύο. Οι δύο νεαροί, ένας ο 18χρονος και ένας ανήλικος, βρέθηκαν σήμερα ενώπιον των αρχών για να ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη και Πέμπτη αντιστοίχως. Οι δύο κατηγορούμενοι, όπως είπαμε, παραδόθηκαν χτες Κυριακή στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους. Να πούμε ότι ο 18χρονος συναδελφός του 23χρονου, που ήδη είχε συλληφθεί από τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, Και ο ανήλικος επίσης προσήλθε με την δικηγόρο του. Οι δύο συνήγοροι σήμερα υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία τέτοια πρόθεση. Χαρακτηριστικά δεν υπήρχε καμία ανθρωποκτόνος, κανένας ανθρωποκτόνος δόλος, είπε ο συνήγορος του 18χρονου, ενώ από την άλλη μεριά η συνήγορος του ανήλικου κάνει λόγο για ένα παιδί που σε καμία των περιπτώσεων δεν είχε πρόθεση να κάνει οτιδήποτε άλλο. Να υπενθυμίσω ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τους συνηγόρους αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και επικίνδυνη οδήγηση για τον ανήλικο που, όπως είπαμε, εμπλέκεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.
3: Βαρύτατο το κατηγορητήριο. Να σε ευχαριστήσουμε, Μέρη Καριωτάκη. Ήταν η συναδελφός μας από την Κρήτη TV.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, συναγερμός έχει σημάνει σε κρουάζ Γερόπλιο που πλέει στον Ατλαντικό, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση του Χανταϊού και άλλοι τρεις έχουν ασθενήσει, με τον ένα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το πλοίο έχει μείνει ακινητοποιημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός και πως δεν συντρέχει λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
5: Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius Elizabeth παραμένει ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από επιδημία του Χανταϊού. Το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο και βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του για περισσότερες από 24 ώρες. Ο χειριστής του αναφέρει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για την αποβίβαση των ασθενών, ενώ στο σκάφος παραμένουν εγκλωβισμένοι 170 επιβάτες, 57 μέλη πληρώματος, 13 ξεναγοί και ένας γιατρός. Μέχρι στιγμής το μοναδικό επιβεβαιωμένο εργαστηριακά κρούσμα είναι ένας 69χρονος Βρετανός, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg, ενώ η εταιρεία Ocean Wide Expeditions ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη μέλη του πληρώματος έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Χανταϊός ανήκει σε ομάδα ιών που μεταδίδονται αποτροκτικά και προσβάλλουν τον άνθρωπο κυρίως μέσω της πνοής σωματιδίων. Η παρουσία του Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ασυνήθιστη. Από τους ειδικούς, στην προκειμένη περίπτωση, εκτιμάται πως οι επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα πιθανότατα είχαν μολυνθεί πριν επιβιβαστούν στο πλοίο λόγω της μακράς περιόδου επώασης του ιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
3: Έληξε τα μεσάνυχτα της Κυριακής η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Οι ωφελούμενοι προσδιορίζονται στις 300.000 και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν σχεδόν τριπλάσιες. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει αναλυτικά στοιχεία.
6: 816.000 αιτήσεις, Βασίλη, για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, προκειμένου ο κόσμος να έχει φθηνότερες διακοπές στην Ελλάδα. Είναι ρεκόρ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM. Μιλήσαμε με τους αρμόδιους εκεί στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όταν για παράδειγμα πέφτουν περίπου 500.000 οι αιτήσεις. Σύμφωνα με όσα μας είπαν, εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες, προκειμένου να γίνουν στη συνέχεια οι ενστάσεις. Και στόχος της ΔΥΠΑ και της διοικήτρια της κυρίας Χορμόβα είναι να ξεκινήσει το πρόγραμμα εκεί περίπου στις 20 με 23 Μαΐου. Θα έχουν βγει οριστικοί δικαιούχοι, προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσει ο κόσμος τα βάουτσερ και να κλείσει τις διακοπές του για το καλοκαίρι. Να πούμε ότι, όπως είπες, ότι από σήμερα ξεκίνησε και μέχρι τις 13 Μαΐου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που υποβάλλουν την αίτησή τους για να μπουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι, περίπου 25.000 αυτοί που θα πάρουν τα βάουτσερ, και θα ξεκινήσει το πρόγραμμά τους να τρέχει για διακοπές από την 1η Ιουνίου. Μέσω της πλατφόρμας του gov.gr κάνουν και εκείνοι αντίστοιχα τις αιτήσεις τους. Και μάλιστα από τις επόμενες μέρες, πιθανότατα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα ανοίξει και το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με επιδότηση δικαιούχων γονέων για τη διαμονή των παιδιών τους σε κατασκηνώσεις. Τα οποία παιδιά είναι από 6 μέχρι 16 ετών.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, βροχή, πέφτουν οι προτάσεις για εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές. Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ κοινή πρόταση για προανακριτική επιτροπή κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της τέος Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Συνδέομαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ας ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη, δηλαδή την πρόταση που έχουν καταθέσει οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ λένε ότι 4 χρόνια μετά το αρχικό ξέσπασμα της υπόθεσης προκύπτει η ανάγκη να διερευνηθεί πλήρως και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση της χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην ελληνική επικράτεια. Καταλήγουν σε 6 συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με τη χρήση του Predator από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από το αν όλα αυτά ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού, αλλά και σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει στην εξεταστική, η οποία είχε γίνει εδώ το 2023 γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών. Θυμίζω ότι δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών από το Σύνταγμα, το ΠΑΣΟΚ, για να καταθέσει την εξεταστική επιτροπή. Κάνει χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν βρει 120 βουλευτές οι οποίοι θα υπερψηφίσουν την πρότασή του, τότε η εξεταστική θα συγκροτηθεί, ακόμα και αν τα όχι είναι περισσότερα από τα ναι. Ένας μόνο αστερίσκος υπάρχει εδώ, αν κρυθεί ότι το θέμα της εξεταστικής αφορά σε υπόθεση εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, οπότε τότε κατά το Σύνταγμα δεν μπορεί να ακολουθεί η διαδικασία με το δικαίωμα της μειοψηφίας και θα πρέπει να βρεθούν 151 ναι για να συγκροτηθεί η εξεταστική. Από εκεί και πέρα, νωρίς σήμερα το πρωί, είχαμε την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για την σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του κυρίου Σπύλιου Λιβανού, πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, και κατά της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Θυμίζω ότι η ίδια πρόταση είχε κατατεθεί και από το ΠΑΣΟΚ κατά των ίδιων προσώπων, με δεδομένο ότι φαίνεται πως το αδίκημα στο οποίο καταλήγει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του ΠΑΣΟΚ.
0: Αλλά έχουμε ξεχωριστά αιτήματα, λοιπόν.
7: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο θέλουν να εκπέμψουν τα δύο κόμματα. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις τους με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο καλές. Με αφορμή και τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στη διάσκεψη των Προέδρων, όταν αποκαλύφθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν σε συζητήσεις με την κυβέρνηση για τον διορισμό ηγεσίας και νέας διοίκησης σε ανεξάρτητες αρχές. Νομίζω ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διακριτής πορείας στα δύο κόμματα από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές θα τα δούμε αυτά, θα τα έχουμε αυτά. Ο καθένας να προσπαθεί να δείξει ότι ακολουθεί μια διακριτή
0: πορεία. Εδώ ποια είναι η διαδικασία, Γιώργο?
7: Εδώ στην υπόθεση της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης αρκούν οι 30 βουλευτές. Υποχρεωτικά εντός 15 ημερών θα πρέπει να συζητηθεί η πρόταση. Θα πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 151 βουλευτές προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Φαίνεται όμως ότι τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση καταλήγει στο να μην κάνει αποδεκτή να μην κάνει αποδεκτές τις προτάσεις για Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν υπερψηφίσουν σε μυστική, θυμίζω, ψηφοφορία τις προτάσεις, τότε δεν θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης.
0: Αυτό είναι και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να χτίσει αφήγημα περί καθοδήγησης από την κυβέρνηση.
8: ΟΠΕΚΕΠΕ, οι παγκάρες λαζαρίες και όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν είναι στα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία, δεν με εκφράζει η σκανδαλολογία. Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
9: Πώς λέγεται αυτό, έτσι, θέμα.
8: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσα ποτέ. Και ότι από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου κάποια λαμόγια πήραν χρήμα που δεν δικαιούν. Έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει.
0: Έχει καταλογιστεί στη Νέα Δημοκρατία με αμετάκλητο τρόπο το κίνητρο της συγκάλυψης, είπε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
10: Το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως
9: σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο, θα έλεγα πλέον αμετάκλητο, το κίνητρο της συγκάλυψης. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.
0: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο αλλάζει το σκηνικό του καιρού μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες?
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
1: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη!
10: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την παρέτησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέβαλε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης, την οποία συνοδεύει με καρφιά εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Οι αγώνες θα συνεχιστούν, αναφέρει ο πρώην υπουργός, προαναγγέλλοντας εμέσως πλην σαφώς ένταξη σε άλλο πολιτικό φορέα ή υποίδρυση, όπως συγκλίνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και επιστρέφουμε.
2: Υποβάλλω την παρέτησή μου. Όχι από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του Πασόκ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 2023. Πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή εκκοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
1: Εχμηρά καρφιά εναντίον της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
3: Πολύ σωστά. Νομίζω κάποια από αυτά τα ακούσαμε. Εγώ μίλησα λίγο νωρίτερα με τον κύριο Καστανίδη. Μίλησε για την ανάγκη μιας πολιτικής απάντησης που θα είναι ευπρεπής, ωστόσο, σε έναν άνθρωπο που κάνει συνεχώς απρέπειες και κάπως έτσι περιέγραψε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πραγματικότητα, θύμισε με την δήλωσή του αυτή επιλογές όπως αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης το 2023 το Μάιο, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλιξαν πρώτο, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Για πολλά χρόνια εκλεγόταν πρώτος ο κύριος Καστανίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Θύμισε την απειλή κατά οργανώσεων από συνεργάτες του Προέδρου του Κόμματος, όπως κατηγγείλε, που τολμούσαν να καλούν τον ίδιο ως ομιλητή και την τροποποίηση του καταστατικού έτσι ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως φωτογραφική, γιατί ρωτήσαμε για παλιότερα στελέχη, όπως ο Κώστας Κανδαλίδης, και δεν τον αφορά, είναι κατά μία θητεία νεαρότερος στα έδρανα της Βουλής από το Χάρη Καστανίδη. Με αφορμή όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στο φόρουμ των Δελφών, ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπεπίπεδα διακών σχέσεων και ρουσπετιού, ο κ. Καστανίδης έκανε λόγο για υστερόβουλη τοποθέτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΔΚΕΠΕ, όπου κατά διαβολική σύμπτωση, όπως λέει, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος, και κατέληξε με αυτή του τη φράση ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κ. Ανδρουλάκης κατά τον πρώην υπουργό έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική του παρουσία και κάπως έτσι εκείνος τον αποχαιρετά με τη διατύπωση του Σατοβριάντου, ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι διατεθειμένος να καταλήξει την πολιτική. Κάθε άλλο θα είναι ενεργό μέλος και αυτό θα είναι ενεργό στην πολιτική, ενεργό πολίτης, αν θέλετε, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει μέσα από άλλο μετερίζει, πιστός όμως πάντα σε αυτές τις αρχές και τις αξίες που τον εξέλιξαν υπουργό και τον έκαναν κάποτε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ το 1974. Βασίλη.
1: Μαρίτινα, να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη για αυτή την παρέτηση?
3: Όχι, και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν ότι είναι μια προσωπική του απόφαση. Δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω σε καμία περίπτωση σε μια τέτοια αλλαγή στο καταστατικό του, η οποία άλλωστε ψηφίστηκε πάρα πολύ πρόσφατα στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις 29 Μαρτίου και βάζει τις βάσεις για κάτι που θα ισχύει για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και εσάι, μέχρι τουλάχιστον να αλλάξει, και προφανώς θεωρούν ότι δεν αφορά μόνο τον κύριο Καστανίδη.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Στον ανακριτή Γουμενίτσας οδηγήθηκε το πρωί ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά υψηλής περιεκτικότητας υδροπονικής κάναβης, ποσότητα που κατασχέθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση του ελληνικού FBI, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
2: Και είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Είναι προκειμένου της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, καθώς συζητούμε για μισό τόνο σκάνκ, δηλαδή υδροπονική κάναβη, η οποία είναι πανάκριβη. Είναι πανάκριβη όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και στις υπόλοιπες αγορές τόσο της κεντρικής Ευρώπης, όσο και της Τουρκίας, όσο και αν φαίνεται περίεργο, διότι το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης ποσότητας στην Τουρκία θα κατέληγε, ένα μέρος βεβαίως θα έμενε και εδώ. Και όλα δείχνουν ότι πίσω από αυτή την μεταφορά μαμού του μισού τόνου χασίς κρύβεται η τουρκική μαφία. Mm. Κρύβεται η τουρκική μαφία, η οποία έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη παροικία στην Ισπανία, από όπου και φορτώθηκε και λογικά παρήχθηκε αυτό το ναρκωτικό και μέσα σε νόμιμα, μέσα σε νόμιμα κυβότια με χαρτικά. Ήδη είχαν κρύψει βεβαίως και αυτή την ποσότητα του μισού τόνου σκανκ. Τώρα, ο οδηγός από την Βουλγαρία είναι παντελώς αρνητικός στις επιμόνες ερωτήσεις των
4: δεν συνεργάζεται από ό,τι φαίνεται με τις ελληνικές αρχές.
2: Δεν συνεργάζεται καθόλου. Το μόνο που τους είπε είναι το όνομά του και ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, αυτό το φορτίο θα κατέληγε στην τάδε εταιρεία στην Τουρκία. Καθόλου ανώμημη η εταιρεία ελέγχθηκε και αυτή, από ό,τι φαίνεται όμως, δεν υπήρχε ουδεμία σχέση με την μεταφορά της συγκεκριμένης ποσότητας. Πρέπει να σας πω ότι πλέον οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών κοιτούν και την σχέση που μπορεί να έχει η χώρα, και αυτό γιατί. Διότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες, και όπως είχε αποκαλύψει η Real News της Κυριακής με εκτενές ρεπορτάζ, μετά από μεγάλη επιχείρηση της Europol σε συνεργασία με το ελληνικό FBI, την ισπανική αστυνομία αλλά και την βουλγαρική αστυνομία, είχε εξαρτωθεί ένα κύκλωμα της τουρκικής μαφίας, κυρίως στην Ισπανία, πριν όμως ο αρχηγός τους είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, την ελήφθη όμως στη Βουλγαρία, καθώς είχε κάνει ένα ταξίδι αναψυχής, το αναψυχής βέβαια σε εισαγωγικά παρακαλώ την λέξη, τις ημέρες που γινόταν αυτή η επιχείρηση.
4: Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στην εξιχνίαση της δολοφονίας ενός Αιγύπτιου που σημειώθηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Του είχε στήσει ενέδρα, από ό,τι φαίνεται, η πρώην σύντροφός του μαζί με τέσσερα άλλα άτομα.
2: Ακριβώς έτσι φαίνεται, διότι έχει συλληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα 40 ετών, η οποία ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του ξελοδαρμού μέχρι θανάτου του 36χρονου από την Αίγυπτο σε ένα παράπηγμα, σε προάβλιο χώρο που και διέμενε στην περιοχή του Μαραθώνα. Επίσης συνελήφθη ο αδερφός της, αλλά και ο νυν συντροφός της. Τώρα, το ότι τον σκότωσαν στο ξύλο κυριολεκτό, διότι και σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών, όταν πια ο άνθρωπος είχε καταλήξει στην αιτία των φοβερών τραυμάτων που του είχαν προκαλέσει με ρόπαλα και σιδηροσωλήνες, τα κατάγματα στα οστά του ήταν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες, σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών. Οπότε, όπως είναι δυνατόν να αντιληφθεί κανείς, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να ζήσει. Πολύ σύντομα το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων στο αστυνομικό τμήμα του Μαραθώνα έφτασαν σε αυτή την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας, καθώς φαίνεται πως τα επεισόδια μεταξύ του ζευγαριού ήταν πολλά κατά το παρελθόν, και αμέσως οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι αυτή η ανθρωποκτονία μάλλον έχει σχέση με αυτή τη με αυτή τη συνεφιασμένη σχέση που διατηρούσε κατά το πρόσφατο παρελθόν ο 36χρονος με τη 40χρονη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Με πλωτά φράγματα επιχειρεί η Περιφέρεια Εύβοιας να σταματήσει την επέλαση των μοβ μεδουσών που έχουν προκαλέσει ανησυχίες στους λουόμενους, κυρίως στις νότιες ακτές. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς για το φαινόμενο αυτό και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
5: Βασίλη, με εκατοντάδες μοβ μέδουσες ήρθαν αντιμέτωποι λουόμενοι στην Εύβοια και συγκεκριμένα στις περιοχές της Δάφνης και των Πολυτικών, όπου το φαινόμενο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Τα σπονδύλα έχουν κατακλείσει μεγάλη θαλάσσια έκταση που ξεπερνά τα 5 μίλια, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στους πολίτες. πολίτες που μιλούν για πρωτοφανές φαινόμενο. Μάλιστα, η περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, αποφάσισε την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιόμετρων στη θάλασσα σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις της φετινής χρονιάς συνέβαλαν στην συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών, κάτι που ευνοεί την προσωρινή αύξηση των μεδουσών. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ο ομότιμος καθηγητής βιολογίας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χαρίτων Χιντήροκλου, τόνισε ότι τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα.
6: Είναι φαινόμενα αναμενόμενα, δεν μπορούμε εύκολα να τα ερμηνεύσουμε ή να τα αποδώσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο παράγοντα, γιατί είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι παρεμβαίνουν σε μια τέτοια διαταραχή. Γενικά τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα, είτε από θέματα θερμοκρασίας, είτε από θέματα θρεπτικών συστατικών. Είναι τα λεγόμενα πληθυσμιακά bloom των μεδουσών, τα οποία εμφανίζονται για μια περίοδο είτε παρατεταμένη είτε περιορισμένη ανά δεκαετία, δεκαπενταετία.
5: Να διευκρινίσουμε, Βασίλειο, ότι το τσίμπημα από μέδουσα δεν είναι θανατηφόρο, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες αλλεργίες. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν έρχονται οι μέδουσες στο σπίτι μας, αλλά εμείς στο δικό τους, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να αποφεύγουμε τα νερά αυτά. Ακόμη είναι σημαντικό, αν επιλέξει κανείς να κολυμπήσει σε νερά με μεγάλο αριθμό μεδουσών, να μην βουτήξει με το κεφάλι, καθώς αν τα μάτια του ακουμπήσουν τα σπόνδυλα, μπορεί υπάρχει περίπτωση να προκληθούν προβλήματα όρασης.
0: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής για τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
7: Λόγω προβλήματος στη μέση δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό και τον Μοντε Κάρλο για το ουρανό τρίτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας με τη Μονακό ο Τάισον Γουόρτ. Σημαντικές ελλείψεις έχει η Μονακό. Οι τραυματίες Μίροτιτς, Τάις και Ντιαλό δεν υπολογίζονται για την ομάδα του Πριγκιπάτου. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, όπου η ΑΕΚ χθες έχασε την ευκαιρία να κλειδώσει τον τίτλο στη Super League, στη Λεωφόρο.
4: Κέρδισε ένα βαθμό, αλλά ουσιαστικά, όπως λες και εσύ, δεν έβαλε τέλος στην αγωνία. Παρατείνεται η αγωνία.
7: Βέβαια, γιατί ήρθε η ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Από το 17, ο Παναθηναϊκός, λόγω υποβολής του Ερνάντεθ, έπαιζε με 10 παίκτες. Δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Παρά το γεγονός ότι κέρδισε η ΑΕΚ, δεν παρέμεινε όμως σε θέση ισχύως. Είχε 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε πολύ καλές στιγμές, έπεσε πάνω στον ροναφλέγα του Παναθηναϊκού, τον Λαφών, που ήταν χθες εξαιρετικός. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δίκαια νίκησε 3-1 τον τραγικό αμυντικά Ολυμπιακό. Πήρε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός βλέπει να απομακρύνουν οι ελπίδες για τον τίτλο. Η ΑΕΚ έχει 67, ο ΠΑΟΚ 61 βαθμούς. Τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική, δηλαδή μας μένουν ακόμη δύο, η πέμπτη και η έκτη. Στην τέταρτη αγωνιστική την Κυριακή, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, επανέλαβε ο τεχνικός ΣΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς.
8: Είχαμε το αριθμικό πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν φυσιολογικό, έπεσε σε μέτρα, κλείστηκε πίσω, προσπάθησε να αμυνθεί. Εμείς δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες, κύριε, για παράδειγμα του Βάργκα, κάποιες άλλες καλές στιγμές. Τα δοκάρια μας σταμάτησαν. Δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτό το γκολ το οποίο θέλαμε και το οποίο θα έκρινε το μάτς. Διότι υπήρχε ενδεχόμενα η εφορία ότι ενδεχόμενα για κάποιους περίμενα το πρωτάθλημα θα τελειώσει 3 ή 4 αγωνιστικές πιο πριν, επειδή αυτή τη στιγμή είχαμε το προβάδισμα και έχουμε τώρα 6 βαθμούς από τους διεκδικητές. Το έχω πει και στους παίκτες. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές, 4 αγωνιστικές τις προάλλες. Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή και βεβαίως παίζαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παίχτες οι οποίοι έχουν περηφάνεια, είναι παίχτες περήφανοι. Τους νικήσαμε φέτος 2 φορές. Οπότε το απέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο παίζοντας όπως έπαιξαν.
7: Ευχαριστημένος έμεινε από την παρουσία της ομάδας του προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.
9: I'm really pleased with everyone that was on the pitch.
10: Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών, από όλων των ποδοσφαιριστών που βρεθήκαν στο γήπεδο. Βρεθήκαμε πολύ νωρίς πίσω όσον αφορά τον αριθμητικό πλεονέκτημα του αντιπάλου μας με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά οι ποδοσφαιριστές πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ, τα έδωσαν όλα και πραγματικά θεωρώ πως αξίζαμε και την νίκη. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, είναι αλήθεια ότι ο αντίπαλος βέβαια είχε τις ευκαιρίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οπότε θεωρώ πως κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Και είμαι ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές. Εννοείται ότι ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε με όλη αυτή την αφοσίωση και θα μπορέσει να μας βοηθήσει για να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες που επομένουν.
7: Από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του χθες για την νίκη του ΠΑΟΚ, ο τερματοφύλακας ο Γιώργος Παυλένκα, που τόνισε.
11: Yeah, for sure it's not so Είναι μια άσχημη περίοδος για εμάς μετά το χαμένο παιχνίδι στην ΑΕΚ, μετά το χαμένο τελικό. Οπότε σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Είμαι χαρούμενος για το σημερινό αποτέλεσμα, για την ομάδα που αντέδρασε. Είμαι χαρούμενος και εγώ που κατάφερα να επιστρέψω μετά τον τραυματισμό μου και ελπίζω ότι αυτή η νίκη θα μας δείξει το δρόμο και για την επόμενη Κυριακή.
1: Ο καιρός. Ο οποίος τρελάθηκε, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της είδησης. Αλλοπρόσαλο ήταν το σκηνικό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, καθώς από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες έπεσε χιόνι στα ορεινά όλης της χώρας και ο υδράργυρος έκανε βουτιά άνω των 10 βαθμών, κάτι που είχαμε να δούμε δεκαετίες. Δεν προλαβαίνουμε τις εναλλαγές, Στάσο Αρνιακέ. Ομαλή μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη τα τελευταία χρόνια δεν υφίσταται. Τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα?
12: Πράγματι, Βασίλη, εσύ είναι όπως τα λες, ήταν μια κρύα Πρωτομαγιά. Η πιο κρύα ήταν το 1945 και αμέσως μετά το 1987 που χιόνισε την Πρωτομαγιά ακόμα και μέχρι τα Βρυλίσια. Αυτή ήταν η τρίτη, θα έλεγα, ψυχρότερη Πρωτομαγιά των τελευταίων 50 ετών, με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά ακόμα και 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν πέρασαν αυτά πια, η ψυχρή κατεβασιά τελείωσε, η άνοιξη επιστρέφει σήμερα δρυμύτερη και αύριο περιμένουμε ο υδράργυρος να φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ξεπερνώντας τους 24 φυσιολογικούς για την εποχή βαθμούς. Έτσι αύριο περιμένουμε γενικά ομίχλες το πρωί στα δυτικά και έθρι ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά με τοπικές μπόρες κυρίως ψηλά στα βουνά. Ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βορειοδυτικούς 4 με 5, στα Δωδεκάνησα έως 6 με εξασθένηση θερμοκρασία, θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 24 με 25, στα νησιά τους 21 με 23. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, ασθενείς ανέμους, θερμοκρασία από 11 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες με τους νοτιάδες να δυναμώνουν φέρνοντας ζέστη, σκόνη και υγρασία από την Αφρική και θα φτάσουμε στο τέλος της εβδομάδας τους 28 και στις αρχές της επόμενης ακόμα και τους 30.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κεφισού, ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ελαιώνα και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπυργο Εγάλεο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Το Ιράν λέει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυράβλους για να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούζ.
4: Και στο ενικός.gr, εκτός από τον πόλεμο, χιλιάδες παραβάσεις παρανομής στάθμευσης σε χώρους αμαία. Τι έδειξαν οι τροχονομικοί έλεγχοι στην Αττική σε διάστημα λίγων μηνών?
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Αντώνης Μορτάκης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάνη. Μάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Οι εταιρείες επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουν, αφού μόλις το 6% των CEO δηλώνει πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και μηχανής. Η νέα παγκόσμια έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό το 2026 αποτυπώνει μια αντίφαση. Οι ηγέτες γνωρίζουν τι πρέπει να αλλάξει, αλλά ελάχιστοι το κάνουν στην πράξη. Το 85% δηλώνει ότι η προσαρμοστικότητα είναι κρίσιμη για την επιβίωση των οργανισμών. Ωστόσο, μόλις το 7% έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η έρευνα διαπιστώνει ακόμη ότι το 60% των ανώτατων στελεχών χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ μόνο ένα 5% παραδέχεται ότι τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά, υποδηλώνοντας ένα κρίσιμο κενό ανάμεσα στην ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ικανότητά της να ενσωματωθεί ως απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Ευχάριστα νέα για τους εκδοτικούς οίκους. Το 2025 οι δαπάνες των Ελλήνων σε κατηγορίες που σχετίζονται με το βιβλίο αυξήθηκαν κατά 35,9%, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 33,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική αξία της λογοτεχνίας, η οποία έχει ενισχυθεί και από ψηφιακές τάσεις, παραμένει αναπόσπαστο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Έρευνα της Revolut αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στον πολιτισμό και παρά το αυξημένο κόστος ζωής, το βιβλίο παραμένει για πολλούς μια διαπραγμάτευτη επένδυση. Γι' αυτό, ενώ οι περισσότεροι σχεδιάζουν να προβούν σε περικοπές το 2026, ωστόσο το 7% στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των 25 ως 34 ετών δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τον προϋπολογισμό για βιβλία και οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό. Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα ομορφιάς υλοποιούν ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατέχει ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά καλλιντικών με αξία 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και κατά κεφαλήν κατανάλωση 165 ευρώ. Με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλιντικών, σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, η περιποίηση δέρματος κυριαρχεί με 42,5% της αγοράς, όταν τα αρώματα κατέχουν ποσοστό 9,4%, αναδεικνύοντας τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα φροντίδας και ευεξίας. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στον τομέα εξαγωγών, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 163 μικρομεσαίες.
14: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: 95,1.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στη Λάρισα σε ένα υπέροχο πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και το κοντσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τον Κώστα Σίσκο και τον Χρήστο Σαλβάνο. Διευθύνει αρχιμουσικός Κάτια Μολφέση. 5η 7 Μαΐου στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: radio.gr. Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Γερμανίας που κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και πολλούς τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε σε πλήθος πεζών στο κέντρο της Λειψίας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Πολεμικό είναι το σκηνικό που στείνεται εκ νέου στη Μέση Ανατολή για επίθεση του Ιράν με πυράβλους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κάνουν λόγο οι αρχές της χώρας, ενώ ντρόουν χτύπησε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, όπου έχει προκαλέσει και φωτιά. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο του Ορμούς, ανακοινώνοντας ότι 2 εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέπλευσαν το στενό. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης διαψεύδουν τα περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας και ισχυρίζονται πως κανένα πλοίο δεν έχει διαπλεύσει το στενό τις τελευταίες ώρες. Απέρριψε στο μεταξύ πρακτικές διοδίων στο στενό του Ορμούζ ο Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρία του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα 111 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Ζητούν άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αρνητική θα είναι η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στα αιτήματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αφορά το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αποχώρησε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρώην βουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης. «Παρετούμε από το κόμμα Ανδρουλάκη και όχι από το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε στον Real FM σημειώνοντας ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς. Καθησυχαστικός εμφανίζει το Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη διάδοση του Χανταϊού μετά από τον θάνατο 3 επιβατών κρουαζιερόπλοιου που έχει αγκυροβολήσει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Ο οργανισμός σημειώνει ότι ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός για τον ευρύτερο πληθυσμό.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες θα μείνει ο Γάλλος διεθνής αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης Φερλάν Μεντί, που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι στην Εσπανιόλ για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Χάνει και τη συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
9: Έθριος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φρανς Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στις τελευταίες ώρες έχουμε νέα κλιμάκωση σε αυτό το μακελιό που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ. Μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για την έναρξη ναυτικής επιχείρησης στο στενό του Ορμούς από σήμερα, με σκοπό, όπως λένε οι Αμερικάνοι, τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, μάλιστα έχουν δώσει και την ονομασία επιχείρηση Ελευθερία στην νέα τους αυτή τακτική οι Αμερικάνοι. Επίσης, παράλληλα συνεχίζεται η αμερικανική επιχείρηση αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν. Ο Τραμπ, αυτός ο πορτοκαλί κλόουν φασίστας, χαρακτήρισε την όλη επιχείρηση ως ανθρωπιστική χειρονομία. Σε ό,τι αφορά το τι παίζεται στην περιοχή, έχουμε πει, αλλά και το τι παίζεται γενικώς, επίσης το έχουμε πει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο συμβαίνει με τις πωλήσεις όπλων. Η κυβέρνηση Τραμπ παρέκαμψε το Κογκρέσο για να εγκρίνει πωλήσεις όπλων έκτακτης ανάγκης που αγγίζουν τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποιεί για παραβίαση της εκεχηρίας. Ποιας εκεχηρίας πια? Σύμφωνα με τους Ιρανούς, υπάρχει η προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη και ιδιαίτερα ο επιθετικός στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, αν επιχειρήσει να προσεγγίσει και να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, θα δεχτεί επίθεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τεχεράνης, έχουμε επανειλημμένα, όπως λένε, δηλώσει ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούς βρίσκεται στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και οποιαδήποτε ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονίζεται από το Ιράν. Θα διατηρήσουμε και θα διαχειριστούμε, λένε οι Ιρανοί, την ασφάλεια των στενών του Ορμούς με όλες μας τις δυνάμεις και ανακοινώνουμε σε όλα τα εμπορικά πλοία και τα δεξαμενόπλοια να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια διέλευσης χωρίς τον συντονισμό των ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στα στενά του Ορμούς, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά τους. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το Ιράν, υπάρχει η προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη και ιδιαίτερα ο επιθετικός στρατός των ΗΠΑ επιχειρήσει να προσεγγίσει και να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, θα δεχτεί επίθεση. Ναι, μέσα σε όλα τα άλλα, λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία τα οποία δίνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο οποίος αναφέρει ότι από την έναρξη των επιθέσεων των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν, υπολογίζεται ότι έως και 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί σε περίπου 2.000 πλοία εντός της διακεκαυμένης ζώνης εκεί της περιοχής των στενών του Ορμούς. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται δεξαμενόπλια μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και σύμφωνα με τον οργανισμό, από την έναρξη του πολέμου έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 19 επιθέσεις σε πλοία στο στενό με 10 νεκρούς ναυτικούς και 8 τραυματίες. Τώρα, οι Αμερικάνοι ισχυρίζονται ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η βοήθεια για το άνοιγμα του περάσματος βρίσκεται καθοδόν. Την ίδια ώρα οι Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης, διαψεύδουν τα περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας και ισχυρίζονται πως κανένα πλοίο δεν έχει διαπλέψει το στενό τις τελευταίες ώρες. Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, συνεχίζει την θανάσιμη,
την εξαιρετικά επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας σε αυτό το μακελιό. Το νεότερο που έχουμε είναι ότι 3 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν χτες βράδυ στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης για ανεφοδιασμό στο πλαίσιο της πολιτικής, της γνωστής πολιτικής της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, η οποία στηρίζει βεβαίως όλο αυτό το μακελιό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή. Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, τα 3 αμερικανικά αεροσκάφη ήταν μεταγωγικά, απογειώθηκαν από τη Μέση Ανατολή με προορισμό χώρα της Ευρώπης. Δίπλα λοιπόν στους Patriot που τους έχουμε στη Σαουδική Αραβία, γιατί προφανώς στα σύνορα της Ελλάδας φτάνουν μέχρι τα διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας, τους Patriot στο Κατάρ, τις φρεγάτες στην περιοχή, τη Σούδα, το Ηρόδο, η οποία μάθαμε ότι το αεροδρόμιο της χρησιμοποιήθηκε και αυτό για τις επιθέσεις των Αμερικάνων, έχουμε και βεβαίως τη χρήση της Αλεξανδρούπολης. Μέσα σε όλα αυτά, η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το οποίο βαφτίζεται πολεμικό κλίμα και πολεμική οικονομία έχει φτάσει μέχρι το λαιμό. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από το πρόγραμμα European Defence Fund. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πλέον πολεμικής βιομηχανίας στη δημιουργία και εξέλιξη οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκριθεί 57 έργα με συνολική χρηματοδότηση περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, στα οποία συμμετέχουν 634 νομικές οντότητες από 26 κράτη-μέλη και από συνεργαζόμενες χώρες. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εστιάζει στις τεχνολογίες αιχμής που είναι αναγκαίες στα πολεμικά πεδία, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, τα ναυτικά συστήματα, διαστημικές εφαρμογές, προηγμένα όπλα κτλ. Προσέξτε τώρα, η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εκτεταμένη, καθώς παίρνουν μέρος περίπου 25 φορείς βιομηχανία, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, οι οποίοι φορείς αυτοί συμμετέχουν σε περίπου 26 έργα, όπως τα λένε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει συμμετοχή της Ελλάδας στο 46% περίπου του συνολικού προγράμματος, το οποίο ξαναλέω έχει να κάνει με την πολεμική βιομηχανία. Και βέβαια το παράπλευρο αποτέλεσμα όλων αυτών των εξελίξεων, με πρώτο βεβαίως αποτέλεσμα το χαμό ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων, είναι οι επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία σε ό,τι αφορά τα δικά μας. Αυτό το οποίο μετράμε μέχρι τώρα είναι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης που φτάνουν μέχρι και το 25-30%, αυξήσεις στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα που φτάνουν μέχρι και 45%, πλέον η βενζίνη, η αμόλυβδη είναι στα 2,10. Τα λιπάσματα εμφανίζουν αυξήσεις που φτάνουν μέχρι και το 50%. Όλα αυτά σημαίνουν ότι έρχονται αλυσιδωτές επιπτώσεις με εφιαλτικά σενάρια για τους ανθρώπους που μέχρι τώρα ο μισθός τους έφτανε μέχρι τις 15-18 πρώτες μέρες του μήνα. Από εδώ και πέρα ούτε να φανταστεί κανείς δεν μπορεί το τι θα συμβεί.

συνέβη ήταν να απαχθούν 175 ακτιβιστές οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε Ισραηλινό αρματαγωγό. Πολλοί δέχτηκαν άγριους ξυλοδαρμούς, κρατήθηκαν για 40 ώρες σε συνθήκες αιχμαλωσίας και εξευτελισμού. Οι τραυματισμοί είναι δεκάδες, κάποιοι από αυτούς με σπασμένα πλευρά, μύτες, σοβαρές κακώσεις. Το Ισραήλ, σε αγαστή συνεννόηση με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίτη, έστειλε αρματαγωγό με τους απαχθέντες σε απομονωμένο λιμάνι στα νότια της Κρήτης, και αντί να αντιμετωπιστεί ως ένα πλοίο το οποίο συμμετείχε σε πειρατεία, σε διεθνή πειρατεία, παρέδωσε χωρίς καμία νομική ή άλλη παρέμβαση τους εχμαλώτους, στις ελληνικές αρχές. Από το Λασίθι οι απαχθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία υπό αστυνομική συνοδεία στο Ηράκλειο. 31 τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σιτίας. 3 από τους απαχθέντες με σοβαρότερα τραύματα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Εκεί βεβαίως και όταν φτάσανε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου υπήρξε μαζική κινητοποίηση και άμεση παρέμβαση νομικών ομάδων. Έτσι αναγκάστηκαν οι απαγωγείς και οι φίλοι τους να τους αφήσουν ελεύθερους. Όχι όλους βέβαια, με βάση και τις πληροφορίες που υπάρχουν. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο έχουμε είναι μια ελληνική κυβέρνηση, η οποία, θυμίζω, ότι είναι στο πλευρό της Κύπρου, λέει, η οποία κατέχεται από ξένη δύναμη, από την Τουρκία, το 40% του εδάφους. Αυτή η κυβέρνηση έχει στρατηγική συμφωνία με το κράτος κατοχής της Γάζας, με το κράτος δολοφόνο, με το κράτος γενοκτόνο. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν ανταποκρίθηκε στα σήματα SOS των πλοίων που δέχτηκαν την επίθεση, δεν προστάτευσε πολίτες μέσα στη δική της ζώνη ευθύνης και δεν παρενέβη απέναντι σε μία πράξη διεθνούς πειρατείας. Και όχι μόνο δεν τα έκανε όλα αυτά, αλλά αντίθετα, αυτό που έκανε ήταν να διευκολύνει την ένοπλη πειρατεία, απαλλάσσοντας το Ισραήλ από περαιτέρω διοικητικά και πολιτικά προβλήματα που θα είχε αν μετέφερε και φυλάκιζε τους αλληλέγγυους στο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση τι έκανε? Η ελληνική κυβέρνηση παρέλαβε για λογαριασμό του Ισραήλ τους απαχθέντες, οργάνωσε τη μεταφορά τους και επέτρεψε τη συνέχιση της απαγωγής εκείνων των ακτιβιστών που δεν έχουν απελευθερωθεί ή δεν είχαν απελευθερωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ξαναλέω, μιλάμε για μια κυβέρνηση ονειδός. Πρόκειται για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση του κυρίου, ο οποίος φιχταγκαλιάζεται με έναν εγκαλούμενο, με έναν καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, για γενοκτονία.

Αλλά επειδή η κατεσχήνη τους δεν έχει όριο, πρέπει να σας πω ότι για αυτή τη στάση, για αυτή την αλληλεγγύη, η κυβέρνηση αλληλεγγύη όχι προς αλληλέγγυους, προς το λαό της Γάζας και τους Παλαιστίνιους, αλληλέγγυα η ελληνική κυβέρνηση προς το κράτος δολοφόνο. Για αυτή της λοιπόν τη στάση, το κράτος δολοφόνο στο Ισραήλ τι έκανε? Έφτασε μέχρι του σημείου να ευχαριστήσει δημόσια το Μητσοτάκη για τη συνεργασία του. Τη συνεργασία του σε ποιο πράγμα? Στη διεθνή πειρατεία και στην σύλληψη και τελικά την διεκπεραίωση με τους απαχθέντες. Είναι χαρακτηριστικό

Αυτό το οποίο δήλωσε ο Γκίντεον Σαρ, πρόκειται για τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, λίγες ώρες αφού οι Ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν στη διεθνή πειρατεία, μία ακόμα, σε ό,τι αφορά τον στολίσκο αλληλεγγύης. Όπως έγραψε λοιπόν ο κύριος αυτός, σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου σε Ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες του στολίσκου. Αυτό είναι το δημόσιο ευχαριστήριο των δολοφόνων, των απαγωγέων, των διεθνών πειρατών προς την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.

Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει στο φόντο 72.600 δολοφονημένων στην Γάζα. Ανάμεσά τους επιβεβαιωμένα 26.200 παιδιά. Ανάμεσά τους επιβεβαιωμένα 38.000 γυναίκες και κορίτσια, όπως οι ίδιοι Ισραηλινοί έχουν παραδεχτεί. Το 83% των δολοφονημένων στη Γάζα ήταν και είναι άμαχοι. Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει σε συνθήκες που ένα παιδί πεθαίνει κάθε 50 λεπτά στη Γάζα. Επί 2,5 χρόνια τώρα. Τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη την ώρα που έχουμε 47 κορίτσια να δολοφονούνται κάθε μία μέρα στη Γάζα. Επί 2,5 χρόνια. Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει την ώρα που έχουμε έως και 10 παιδιά την ημέρα ακροτηριασμένα στη Γάζα. Εδώ και 2,5 χρόνια. Αυτά τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη την ώρα που έχουμε πάνω από 10.000 ανθρώπους να μην έχουν καν βρεθεί κάτω από τα ερείπια των Ισραηλινών βομβαρδισμών. Τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με επιβεβαιωμένο τον αριθμό 172.000 σε ό,τι αφορά τους τραυματίες. Οι εκτοπισμένοι στη Γάζα αυτά τα 2,5 χρόνια είναι το 95% του πληθυσμού, πάνω από 2 εκατομμύρια. Είναι αλληλέγγυος ο Μητσοτάκης και δέχεται τα συγχαρητήρια και τα ευχαριστήρια των Ισραηλινών, δηλαδή αυτών που ακόμα και εν μέσω εκεχηρίας έχουν δολοφονήσει 775 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει πάνω από 2.170. Αυτά τα ευχαριστήρια η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα εισπράττει από αυτούς τους δολοφόνους.

0: Real FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38, 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Καλά μας ταξίδια.
7: Χορηγός της εκπομπής είναι
8: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
9: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουν. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του Ορμούς, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαψεύδουν οι φρουροί της επανάστασης. Συναγερμό σήμανε στη Γερμανία όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας με απολογισμό 2 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ο δράστης συνελήφθη. Περισσότερα στο real.gr. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αρνητική θα είναι η κυβερνητική πλειοψηφία σε αίτημα για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αφορά τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη στην άλλη μου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Καρέα και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι.

0: Λοιπόν, την ώρα που ο Μητσοτάκης κάνει βεβαίως τις κολεγές του και τη στρατηγική του συμμαχία με αυτό τον εγκληματία, τον γενοκτόνο, το κράτος δολοφόνος και τον επικεφαλής του, τον πρωθυπουργό του, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πρέπει να ξέρετε ότι ταΐζουμε καλά τους συμμάχους μας, πέρα από τους Αμερικάνους, από τους οποίους αγοράζουμε τα όπλα τους κτλ. Το Μακρόν, ο οποίος έρχεται εδώ, κάνει βόλτες, πουλάει όπλα, αγοράζουμε Ραφάλ. Τώρα έχει έρθει και ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών. Σήμερα ήρθε αυτός, ο οποίος θέλει μερίδιο, το είπε και ευθέως, από την αναβάθμιση, λέει, των ελληνικών υποβρυχίων. Όπως ξέρετε, για μερικές δουλίτσες λεφτά υπάρχουν. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλησπερίζω. Είναι ο κύριος Πάρης Λαυτσής, μέλος του συντονιστικού του ελληνικού τμήματος του Στόλου Αλληλεγγύης για τη Γάζα. Κύριε Λαυτσή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες.
0: Πείτε μας σας παρακαλώ, δώστε μας το ρεπορτάζ, τι έχει γίνει από την Πέμπτη.
1: Καταρχάς, να στείλουμε ένα χαιρετισμό εδώ από το λιμάνι Θερμούπολης στη Σύρο, όπου το ελληνικό τμήμα ετοιμάζει εντατικά με τη σειρά του τον ελληνικό στολίσκο, τα ελληνικά πλοία, που θα ενωθούν πολύ σύντομα με τα σκάφη του Διεθνούς Στόλου που κατάφεραν να ξεφύγουν από την επίθεση που έλαβε χώρα στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης το βράδυ της Τετάρτης, ξημερώματα της Πέμπτης. Mm-hmm. Και πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θέλω να πω σε όλους τους τόνους και από αυτό το βήμα ότι ο ελληνικός στόλος θα αποπλέψει από το λιμάνι της Ερμούπολης τις επόμενες μέρες, ο κόσμος να χαλάσει. Νομίζω ότι πλέον έχουμε έναν παραπάνω λόγο να στείλουμε αυτό το μήνυμα αλληλεγγύης καταρχάς στον Παλαιστινιακό λαό και αποφασιστικότητας σε ό,τι αφορά μια ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή αλληλεγγύης με αποκλειστικό προορισμό τη Γάζα.
0: Πόσα είναι τα πλοία τα οποία θα ετοιμάζονται να αποπλέψουν από Ερμούπολη?
1: Είναι 5 πλοία εδώ πέρα με περίπου 40 επιβαίνοντες Έλληνες και διεθνείς ακτιβιστές και ακτιβιστρίες.
0: Για πείτε μας, τι έγινε την Πέμπτη με βάση την πληροφόρηση, την εικόνα που έχετε?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να το πούμε με το όνομά του. Έγινε μια πράξη τρομοκρατίας, μια συντονισμένη επίθεση κρατίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έχει γίνει με την ελληνική συνενοχή, εμπλοκή, συνεργασία, συντονισμό και δεν είμαι σίγουρος ότι το έχουμε αντιληφθεί πλήρως. Για να έχετε μια εικόνα και εσείς και οι ακροατές σας, το βράδυ της Τετάρτης, 29 Απριλίου, περίπου στις 7-8 η ώρα, οι άνθρωποι μας στα σκάφη ξεκίνησαν να αντιλαμβάνονται μεγάλη παρουσία από ντρόουν και σκάφη του πολεμικού ναυτικού που σκοτά σκάφη. Μια επίθεση που είχε ξεκινήσει με απειλές στους ασυρμάτους, παρεμβολές της επικοινωνίας, αυτό από μόνο του είναι ένα έγκλημα με βάση το δίκαιο της θάλασσας, επικίνδυνες μανούβρες, λέιζερ, φώτα, απειλές και ρεσάλτο στα ίδια τα σκάφη, φθορές, τα σκάφη, απαγωγές από τα σκάφη. Μιλάμε έτσι για έναν πολιτικό στόλο, έναν στόλο πολιτών με προορισμό τη Γάζα που κουβαλούσε ανθρωπιστική βοήθεια και όχι όπλα. Και θέλω να πω ότι αυτό έγινε στα 600 μίλια από τις ακτές της κατεχόμενης Παλαιστίνης. Τα σκάφη μας λοιπόν από τις 8 η ώρα εκπέμπανε σήματα κινδύνου. Υπάρχουν τεκμήρια γι' αυτό, με φωτοβολίδες, με επικοινωνίες στο κανάλι 16 του ασυρμάτου προς το ελληνικό λιμενικό. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης αποκλειστική ευθύνη για διάσωση έχει το ελληνικό λιμενικό. Τι μας είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την επόμενη μέρα, την ενημέρωση των πολιτικών σταχτών? Ότι το ελληνικό λιμενικό ήταν παρόν με 3 σκάφη που κοιτούσαν από απόσταση, γνώριζαν την επιχείρηση και λέει ότι όταν τελικά πήγαν να δουν τι γίνεται, δεν κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Αυτό που αποκρύπτει όμως είναι ότι πήγανε μόνο 8 ώρες μετά, πήγανε 5 ώρα τα ξημερώματα της 5ης 30 Απριλίου, όταν είχε ολοκληρωθεί η επίθεση του Ισραήλ. Γιατί ήξερε ότι νωρίτερα δεν πρέπει να πάει. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν μια συντονισμένη επίθεση και αυτό δεν είναι καν το πιο σημαντικό. Ξέρετε, διακολούθησε 178 σύντροφοι και συντρόφισσες μας απίστησαν και μεταφέρθηκαν σε μια απλωτή φυλακή, σε ένα μεταγωγικό με Ισραηλινή σημαία, το οποίο την επόμενη μέρα βρέθηκε πλέον εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. 4 ναυτικά μίλια από τον Αθερινόλακο, στο Λασίθι. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον 37 από αυτούς, βασανίστηκαν τεκμηριωμένα. Αυτή τη στιγμή δίνουν καταθέσεις και στο νοσοκομείο στη Σιτία και στο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, γιατί αρνήθηκαν να κατέβουν χωρίς τους δύο ακτιβιστές, συντρόφους μας, τον Σαΐφ και τον Τιάγκο, οι οποίοι κρατήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Αυτά όλα έγιναν στα ελληνικά χωρικά.
0: Οι άνθρωποι αυτοί, γιατί.
1: Να το πούμε αυτό. Το ελληνικό νομικό να κάνει τον σοφέρ.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαινε, ερχόταν από τον όρμο στον Αθερινόλακο και πήγαινε, έφερνε κόσμο και δεν ρώτησε. Δεν βρέθηκε ένας αξιωματικός του ελληνικού λιμενικού να ρωτήσει ποιοι είναι αυτοί οι 178. Πώς βρέθηκαν εδώ μέσα. Πώς βρέθηκαν μέσα στο μεταγωγικό 178 πολίτες. Οι περισσότεροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μα νομίζω δεν αμφισβητείται. Εδώ έχουμε τις επίσημες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος ευχαρίστησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για αυτή την τελετή παράδοση παραλαβής απαχθέντων.
1: Εκεί ακριβώς θέλω να καταλήξω. Είναι νομίζω πλέον τεκμηριωμένο ότι επρόκειτο στην πραγματικότητα για μια απολύτως συντονισμένη πειρατική επίθεση στον στόλο ελευθερίας, στον στόλο αλληλεγγύης, χέρι-χέρι το κράτος του Ισραήλ με το ελληνικό κράτος. Εμείς. Ενώ το πλοίο αυτό ήταν στα ελληνικά, η νομική μας ομάδα είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου για ασφαλιστικά μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Θέλω να πω, υπήρχε δυνατότητα το ελληνικό λιμενικό να συνδράμει, να συλλάβει τον καπετάνιο, να τον φέρει στη στεριά και να ακολουθήσουν οι νομικές διαδικασίες που προβλέπονται. Δεν έγινε φυσικά αυτό και δεν περιμέναμε να γίνει, γιατί όπως ξαναείπα. Έγινε όχι απλά με τη συνενοχή, έγινε με τη συνεργασία και το συντονισμό του ελληνικού κράτους, και αυτό είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσει και το ελληνικό κράτος για αυτό.
0: Οι δύο άνθρωποι, ο Τιάγκο και ο Σαΐφ, έχουν εντοπιστεί, γιατί μαθαίνω με βάση τα στοιχεία που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν αποβιβάστηκαν ποτέ και βρέθηκαν στο Ισραήλ. Ξέρετε που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι?
1: Ναι, βρέθηκαν στο Ισραήλ. Στην Ασκελών τους έχουν επισκεφτεί οι Παλαιστίνοι δικηγόροι της πρωτοβουλίας Αντάλλα. Χθες πέρασαν μια πρώτη ανάκριση, επειδή όμως δεν ήταν έτοιμο το κατηγορητήριο, φαίνεται ακόμα μαγειρεύεται. Πήρε παράταση κράτησή τους για 2 ακόμα μέρες και θα περάσουν την τελική ανάκριση, όπου θα τους απαγγελθούν πλέον κατηγορίες αύριο. Μιλάμε για καταγγελίες περί τρομοκρατίας. Συνεργασίες με τον εχθρό σε περίοδο πολέμου και σχέσεων με τρομοκρατία. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που ηγούνται μιας προσπάθειας αλληλεγγύης με τους στόλους και αποστολές με πλοία τον τελευταίο ένα χρόνο, με τη συμμετοχή χιλιάδων ακτιβιστών από όλο τον κόσμο. Ξαναλέω, έτσι, μιας προσπάθειας καταρχάς να αρθεί ο παράνομος βάσει διεθνούς δικαίου ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει το Ισραήλ, που κάνει τη Γάζα μια ανοιχτή φυλακή, και φυσικά να δοθεί έτσι και συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια που ξέρουμε ότι θα λύσει το πρόβλημα.
0: Το Ισραήλ, κύριε Λαυτή, λέει ότι είστε πράκτορες της Χαμάς. Είστε πράκτορες της Χαμάς?
1: Αν είμαστε πράκτορες της Χαμάς, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη οι οργανώσεις των Παλαιστινίων που αντιστέκονται από τη δική μας βοήθεια. Εμείς είμαστε μια πρωτοβουλία πολιτών από όλο τον κόσμο, από τους ελεύθερους λαούς αυτού του κόσμου που την Παλαιστίνη βλέπουν και την ελπίδα και την αξιοπρέπεια της αντίστασης. Και φυσικά χαιρόμαστε που οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες που αντιστέκονται χαιρετίζουν το στόλο, καταδίκασαν αυτή την επίθεση και καλούν σε ακόμα περισσότερες τέτοιες φλωτίλες.
0: Τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή τη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, το γεγονός ότι στην πραγματικότητα επιτρέπει σε μια ξένη δύναμη να ενεργεί μέσα σε θαλάσσιο χώρο ελληνικής ευθύνης?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το πιο σοβαρό ερώτημα. Νομίζω ότι, πώς να το πω, αν τα πλοία μας το βράδυ της Τετάρτης, αντί για σήμα κινδύνου, εξέπεμπαν ότι έχουν βρει υδρογονάνθρα και στο λιμενικό θα είχε τρέξει να συνδράμει τα πρώτα 5 λεπτά. Δεν έγινε αυτό. Νομίζω ότι ο δημοσιογράφος ο Πάνος Χαρίτος το έγραψε πολύ καλά, ότι το Ισραήλ στην πραγματικότητα ήθελε να σταματήσει έγκαιρα τον στόλο πριν φτάσει κοντά στον ναυτικό αποκλεισμό, όπου πλέον δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το μέγεθος. Θυμίζω την προηγούμενη φορά για 42 πλοία πήρε περισσότερες από 12 ώρες. τώρα έπρεπε να το κάνει κάπως νωρίτερα, να τον φέρει έτσι στα μεγέθη που μπορεί να διαχειριστεί. 22 πλοία από τα 55 που έπλαιναν εκείνη την ώρα κατάφεραν να χαιτήσει. Αν αυτό γινότανε αφού τα πλοία μας περνούσαν από την Κρήτη, δηλαδή στο νοτανατολικό άκρο της Κρήτης, καταλαβαίνω ότι όταν τα πλοία μας τα εξέβευαν πλέον σήμα κινδύνου, εκεί δεν είναι μόνο το ελληνικό λιμενικό υποχρεωμένο να απαντήσει, θα μπορούσε ας πούμε να έρθει και το τουρκικό λιμενικό. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η παραχώρηση που έκανε στο Ισραήλ η Ελλάδα είναι κάτι που μπορεί να το βρούμε μπροστά μας γενικά σε ό,τι αφορά και τα κυριαρχικά δικαιώματα στη θάλασσα και το τι μπορεί ο καθένας να δικαιολογεί.
0: Πότε προγραμματίζεται ο Απόπλους από την Ερμούπολη?
1: Ο Απόπλους εκτός απρόπτου και με δεδομένο το δελτίο καιρού προγραμματίζεται για αυτή την Τετάρτη. Φυσικά περιμένουμε τους ανθρώπους μας στην Κρήτη και τον υπόλοιπο στόλο να κάνει τις συνελεύσεις, να δει πως συνεχίζει. Είναι τρομερό το πως το ηθικό παραμένει υψηλό. Ο στόλος λέει πλέον και για έναν παραπάνω λόγο για την απελευθέρωση αυτών των δύο ανθρώπων που κρατούνται άδικα στα κελιά του Ισραήλ, για την απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων ομήρων, αν το θέλετε, περισσότερο από 10.000, ακόμα και μετά τις ανταλλαγές των ομήρων, και φυσικά για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την Τετάρτη και ελπίζουμε πολύ σύντομα να είμαστε και εμείς κομμάτι αυτού του παγκόσμιου στόλου ειρήνης, του παγκόσμιου στόλου αλληλεγγύης με προορισμό πλέον τη Γάζα.
0: Κύριε Λαυσή, ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Για χαρά.
2: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ?
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη. Ελένη μου, να σε καλά. Χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στη Χαλκίδα, στο Γιώργο. Καλησπέρα Κωνσταντή. Μανώλη μου, θα τα πούμε για τους δανειολήπτες και τα δάνεια που τους θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και θα εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει τους θυμήθηκε και πόσο τους θυμήθηκε στη συνέχεια. Βεβαίως έχουμε και στο Πασόκ την εξέλιξη, την πολύ σοβαρή εξέλιξη με την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια, αλλά επειδή έχω ένα μήνυμα από το Λευτέρη για το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και η συνοδεία του και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο Δουδονής πήγαν την Πρωτομαγιά στο θυσιαστήριο στην Κεσαριανή για να καταθέσουν λουλούδι. Δεν θα το μεταφέρω το μήνυμα του Λευτέρη γιατί είναι πάρα πολύ έντονο. Μία σκέψη θέλω μόνο να καταγράψω. Είναι προφανές ότι απέναντι στα σοβαρά και στα σημαντικά, ακόμα και όταν δεν θέλουν, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν κάθονται προσοχή. Βεβαίως το να πηγαίνεις στην Κεσαριανή και να το κάνεις αυτό επικοινωνιακό θέμα συνιστά από μόνο του επίσης ένα θέμα. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης από το 2014 μέχρι το 2023, δεν κάνω λάθος, ήταν ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να δω εάν υπήρχε καμία τοποθέτησή του ποτέ για αυτό το ελεηνό τρισάθλιο, για αυτή τη συκοφαντία, για αυτή την ανίποτη ατιμία την οποία διαπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20 χρόνια, να προσπαθεί να ταυτίσει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό. Είχε υπάρξει κάποια παρέμβασή του ποτέ απέναντι σε αυτό το ζήτημα? Γιατί ξέρετε, αυτό που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υπηρέτησε ως ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι να πει ότι αυτοί που βρίσκονταν με τον τοίχο στη μάντρα της Κεσαριανής ήταν ίδιοι με αυτούς που κρατούσαν τα όπλα. Έχει κάνει καμία δήλωση ποτέ? Η κυρία Διαμαντοπούλου που ήταν εκεί, την είδα και σε φωτογραφία με φόντο το επώνεα με λάσα από πίσω της, ήταν επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια, για αυτή την ελεηνή θεωρία των δύο άκρων έχει πει ποτέ κάτι η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έβγαλε φωτογραφία προχτές εκεί, ή ο κύριος Δουδονής που εδώ, πέρυσι, εδώ, με μένα, σε συζήτηση, όταν είχε πάρει την πρωτοβουλία του ΚΚΕ να υπάρξει κοινή θέση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους, ο κύριος Δουδονής είχε πει πέρυσι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει κείμενο με το ΚΚΕ. Στο χώρο που πήγε προχτές ο κύριος Δουδονής, αυτή που εκτελέστηκε, ξέρει τι ήτανε? Έχει επίγνωση εκεί που έβγαζε τις φωτογραφίες. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θα βγάλουν κάποιοι από αυτούς φωτογραφία και με την τσίπα, και με την τσίπα, έτσι έβγαλαν στην Κεσαριανή, εντάξει, αν βγάλουν φωτογραφία και με την τσίπα, θα σας ενημερώσω και γι' αυτό. Μισό λεπτό Γιάννη, πριν πας διάλειμμα, γιατί έχουμε ένα περιστατικό στη Γερμανία. Είναι μαζί μας η Τζένι Κρυθερά. Τζένι,
1: μας ακούει?
0: Έλα Τζένι μου, τι έχει γίνει στη Λειψία?
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, επιβεβαιώνονται οι δύο θάνατοι, ενώ ο ίδιος επικαλείται ζητήματα ψυχικής αστάθειας του δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί και δεν τίθεται πλέον θέμα δημόσιας ασφάλειας, όπως αναφέρει ο δήμαρχος της Λειψίας. Βεβαίως περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε σε λίγο.
0: Έγινε Τζένι μου, ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα δελτίου ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι...
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
2: Παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπίνων μετά από την αναχέτηση ιρανικών πυράβλων και ντρόουν στην επικράτειά τους. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το μεγαλύτερο κόμβο αποθήκευσης πετρελαίου στα Εμιράτα, προκαλώντας πυρκαγιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο του Ορμούς, ανακοινώνοντας ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία διέπλευσαν το στενό. Τον ισχυρισμό, ωστόσο, διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης, δηλώνοντας πως κανένα πλοίο δεν έχει διασχίσει το πέρασμα τις τελευταίες ώρες. Τις πρακτικές διοδίων στο στενό του Ορμούς απέρριψε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Κερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Οργάνου για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας με απολογισμό 2 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ο δράστης συνελήφθη και η αστυνομία ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητώντας άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση. Στο μεταξύ, αρνητική θα είναι η κυβερνητική πλειοψηφία σε αίτημα για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αφορά στου Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας κηρύχθηκε η Αστυπάλαια. Παράλληλα, παρατάθηκε για 3 μήνες ανάλογη απόφαση που είχε ληφθεί για την Πάτμο. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από αυτή την ώρα έως τις 6 αύριο το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
7: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
9: New York, New York, New York.
10: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
9: Πάψα, Αγγιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
10: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
9: Ψώνια στο Fifth Avenue.
10: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
9: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
7: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην Premier League έκανε η Nottingham Forest που νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Chelsea για την 35η αγωνιστική. Είναι στην 16η θέση με 42 βαθμούς, 6 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στην 9η θέση έπεσε η Chelsea με 48 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather.
8: Έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Καλημέρα.
13: Καλώς τον.
12: Θα ήθελα ένα...
13: Έφτασε.
12: Α, και...
13: Εννοείται.
12: Με...
13: Ξέρω.
12: Χωρίς...
13: Βεβαίως.
14: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στον Σοφοκλή, στον Πέτρο. Διαβάζω το μήνυμα του κυρίου Γεωργίου. Κύριε Μπογιόπουλε, λέει, σεβόμενο στι απόψει σα, οφείλω να τονίσω πω η θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή είναι πράξη που αγγίζει όλου του Έλληνε και δεν ανήκει σαν ιστορική παρακαταθήκη σε συγκεκριμένο κόμμα. Αλλά οφείλουμε όλοι να σκέψουμε το κεφάλι και να προσφέρουμε την δέουσα τιμή. Ιστερόγραφο. Ο κύριο Ανδρουλάκη, όσο ξέρω, επισκέπτεται την Κεσαριανή για να τιμήσει του νεκρού αρκετά χρόνια. Αυτό είναι το μήνυμα του κυρίου Γεωργίου. Και εγώ αυτό το οποίο οφείλω να σας πω, κύριε Γεωργίου μου, είναι ότι οι 200 ήταν κομμουνιστές και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, 188 εξ αυτών. Επίσης, αυτό για το οποίο πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι ήταν γιατί ήθελαν μια πατρίδα ελεύθερη και όχι μια πατρίδα η οποία θα είναι από τον ζυγό του οποιοδήποτε, και γι' αυτό κοίταξαν κατάματα τον θάνατο και γι' αυτό είναι αθάνατοι. Το τρίτο που έχω να σας πω είναι ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, και μάλλον θα το γνωρίζετε κι εσείς, ότι δεν υπάρχει ευρωατλαντικό κόμμα σε αυτή τη χώρα, εδώ σε αυτή την Ελλάδα, που να μην υπηρετεί αυτή την άθλια θεωρία των δύο άκρων. Έχετε αντίθετη άποψη σε σχέση με αυτό? Τέταρτον, λέτε ότι ανήκουν σε όλους. Όχι, δεν ανήκουν σε όλους, ούτε η θυσία τους, ούτε το βλέμμα τους. Δεν ανήκουν, ας πούμε, στους φασίστες, γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα υπήρχαν και ταγματαλίτες, υπήρχαν και διάφοροι άλλοι. Δεν ανήκουν, ας πούμε, στο Γεωργιάδη αυτή, ο οποίος είχε το θράσος, με αφορμή ακριβώς αυτή την επίσκεψη του Ανδρουλάκη και του Πασόκ εκεί, να βάλει στην κονίστρα της αντιπαράθεσης ακόμα και τους 200 Κεσαριανείς. Δεν ανήκουν σε τέτοιους τύπους οι 200, όπως ξέρετε. Όχι σε όλους λοιπόν. Ανήκουν σε εκείνους που τους αξίζει να ανήκουν αυτοί οι 200. Και για πείτε μου κάτι, κύριε Γεωργίου μου, για να μην πάω πιο μακριά, για να μην πάω στα αντικομμουνιστικά μνημόνια του 2008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας πάω πιο πρόσφατα, το 2017, όταν η ευρωβουλευτής τότε του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Καϊλή, αν τη θυμάστε, έβγαινε με άρθρα και έλεγε ότι οι κομμουνιστές δολοφόνησαν τον παππού της, που αποδείχτηκε πως ούτε παππούς της ήτανε, ούτε οι κομμουνιστές τον δολοφόνησαν, και αυτά για να στηρίξει ακριβώς ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αυτή την ελεηνή θεωρία των δύο άκρων. Μπορείτε να μου πείτε μία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ τότε ή μετά? Μία μπορείτε να μου πείτε? Γιατί ξέρετε, καλό είναι να λέμε ότι τιμάμε κάποιους, αλλά η τιμή προς αυτούς τους κάποιους ισοδυναμεί με το σεβασμό της ταυτότητάς τους. Όταν δεν σέβεσαι την ταυτότητά τους, τότε εκείνο το οποίο κάνεις είναι να προσπαθήσεις να κολλήσεις κάλπικα ένσημα στη δική σου ταυτότητα. Αλλά τότε δεν είσαι από εκείνους που τιμάνε, είσαι από εκείνους οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά. Και ξέρετε, υπάρχουν μερικά πράγματα σε αυτή τη ζωή που δεν είναι προς εκμετάλλευση. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντιο, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, ο κύριος Ξενοφώντας Κοντιάδης. Κύριε Κοντιάδη, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα.
0: Έχουμε το θέμα των υποκλοπών. Έχουμε αυτό το μέγα σκάνδαλο, το οποίο βεβαίως δεν αφορά το στομάχι των ανθρώπων, και μάλλον εκεί επενδύει η κυβέρνηση, αλλά ούκ επάρτο μόνο ζήσεται ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοντιάδη?
1: Ναι.
0: Θέλω το σχόλιο σας. Τι είναι αυτό που ζούμε με αυτή την ιστορία? Το γεγονός δηλαδή ότι παρακολουθείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, παρακολουθείτε ο αρχηγός της ελληνικής διπλωματίας, παρακολουθείτε ο αρχηγός του στρατού, δημοσιογράφη, πολιτικός αρχηγός, αλλά αυτή η υπόθεση μπαίνει από τον Άριο Πάγο στο αρχείο.
1: Όχι απλά μπαίνει στο αρχείο, αλλά έρχεται ένα δικαστήριο το οποίο ξαφνικά μας δίνει την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη έχει αφυπνιστεί. Ένα χαμηλό βαθμό δικαστήριο, ένα μονομελές πλημελιωδικείο. Και επιβάλλει εξαιρετικά αυστηρές ποινές, 126 ετών στον καθένα, σε 4 κατηγορούμενους για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Και στέλνει το φάκελο της υπόθεσης, γιατί στην ακροματική διαδικασία αποκαλύφθηκαν συγκλονιστικά πράγματα, το στέλνει στην εισαγγελία του πρωτοδικητού πλημμυλιοδικείου και κατόπιν από εκεί διαβιβάζεται στον Άριο Πάγο προκειμένου να ανασυρθεί αυτή η δικογραφία από το αρχείο στο οποίο είχε μπει το 2023. Και αντί ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου προστάσει αυτά τα στοιχεία που δεν τα λαμβάνει από κάποιον ενδιαφερόμενο, κάποιο θύμα παρακολούθησης από οποιονδήποτε, αλλά από ένα άλλο δικαστήριο το οποίο έχει δημοσιεύσει μια απόφαση εξαιρετικά αυστηρή, λέει δεν υπάρχει κανένας λόγος να το ανασύρουμε και να εξετάσουμε. Δεν εξετάζει τίποτα. Αλλά δεν είναι μόνο ότι εδώ αντιστρατεύεται μια πάγια πρακτική που όταν ένα δικαστήριο στέλνει σε ένα άλλο δικαστήριο, σε ένα εισαγγελέα συγκεκριμένα ένα φάκελο και του λέει ερεύνησέ το, στο 99% των περιπτώσεων το ερευνά. Αυτή είναι μια πάγια πρακτική. Εδώ μάλιστα έχουμε μια υπόθεση με τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον και πολιτικό ενδιαφέρον και θεσμικό ενδιαφέρον, γιατί παρακολουθήθηκαν όλα αυτά τα πρόσωπα. Έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε το γεγονός ότι μετά την καταδίκη του, ένας από τους τέσσερις ανθρώπους, ο κύριος Ντίλιαν, αρχίζει να μιλάει ξαφνικά και να λέει διάφορα πράγματα. Να αναφέρεται συγκεκριμένα στο σκάνδαλο Watergate, παρομοιάζοντας το με αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ. Να λέει πολύ συγκεκριμένα ότι μόνο κυβερνήσεις αγοράζουν αυτό το λογισμικό, φωτογραφίζοντας την ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό επίσης να αφήνει αδιάφορο τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Και χωρίς να ζητήσει ένα μάρτυρα, χωρίς να ζητήσει ένα στοιχείο, κρατάει.

0: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχει ένα λόγο πολύ σοβαρό αυτοεξαίρεσης ή εξαίρεσης, ο οποίος παρακάμφθηκε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θα μπορούσαν όμως να τηρηθούν κάποια προσχήματα, διότι έχουν προηγηθεί διάφορα στάδια συγκάλυψης, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης ευτελίστηκαν, η αρχή διασφάλισης των απορρίτων επικοινωνιών αποδυναμώθηκε, αδρανοποιήθηκε, ο πρόεδρος της, ο τότε πρόεδρος, ο Χρήστος Ράμος, πληδωρήθηκε, είχαμε μια δολοφονία χαρακτήρα στην περίπτωσή του που συνεχίζεται. Η άλλη αρχή που ενεπλάκει, η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Προεδρία του Κωνσταντίνου Μενουδάκου, επίσης ενός προσώπου υπεράνω πάσης υποψίας που έστειλε στοιχεία στον Άριο Πάγο, δεν ελήφθησαν υπόψη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνέταξε ένα εντελώς επιφανειακό πόρισμα ότι δεν συμβαίνει τίποτα, αντί να αναζητήσει ευθύνες. Έκλεισε την υπόθεση της αγγελίας του Άριου Πάγου και τώρα που προέκυψαν αυτά τα νέα στοιχεία, την ξανακλίνει πρακτικά.
1: Γι' αυτό που λέγεται κράτος δικαίου, όλα αυτά που μας περιγράψατε, τι σημαίνουν? Και κάτι επιπλέον. Επειδή γίνεται πολύς λόγος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις της κυβέρνησης, οι οποίοι λένε δεν σχολιάζουμε διότι σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Είναι ίδιο πράγμα το δίκαιο, η δικαιοσύνη, με τη δικαστική εξουσία?
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ότι δεν σχολιάζουν νομίζω ότι δεν ισχύει. Διότι σχολιάζουν και σχολιάζουν διαρκώς. Διότι σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί επισήμως ως προτάσεις για νέα εξεταστική επιτροπή θα απορριφθούν. Η πρόταση που υπέβαλε δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση και την οποία υπόθηκε ήδη και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τη στηρίξουν. Διότι είχε άρθρο χθες σε κυριακάτικη εφημερίδα ο κύριος Βορύδης που επιχειρηματολογεί. Διότι βγαίνουν άλλοι υπουργοί και επιχειρηματολογούν ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όλα αυτά βέβαια επηρεάζουν τη δικαστική εξουσία εμέσως, πλην όμως δραστικά θα έλεγα, και εμποδίζουν την απονομή της δικαιοσύνης. Διότι είναι προφανώς δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ότι κανείς κυβερνητικός παράγοντας, ο οποίος αποδεδειγμένα παρακολουθεί το, δεν έχει προσφύγει σε κάποια εισαγγελική ή δικαστική αρχή ζητώντας το αυτονόητο, την ανέβρεση και την τιμωρία εκείνων που τον παρακολουθούσαν. Σε τι σκέψεις σας οδηγεί?
0: Εντάξει, το έχουμε συζητήσει αυτό πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Προφανώς δεν θέλουν τη διερεύνηση. Ενδεχομένως υποψιάζονται ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την παρακολούθησή τους. Και θέλουν να το αποφύσουν στο ασυνείδητό τους, για να πάω σε μια άλλη επιστήμη. Ή, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνονται ότι αν το ανακοινήσουν μπορεί να πάψουν να χαίρουν της εύνοιας ενός κέντρου διακυβέρνησης το οποίο κρύβεται πίσω από αυτά. Κρύβεται πίσω από ένα βαθύ κράτος, το οποίο βαθύ κράτος έχει στήσει ένα ολόκληρο μηχανισμό σε διάφορα επίπεδα. Διότι δεν είναι μόνο οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, είναι και άλλα που βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, με συμβάσεις, με διαφθορά, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν επισημανθεί. Σε ό,τι διαφορά την παρατήρησή σας για το κράτος δικαίου, δεν είναι μόνο η ελληνική επιστημονική κοινότητα ή η αντιπολίτευση. Είναι διεθνείς οργανισμοί με μεγάλο κύρος. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι διεθνή παρατηρητήρια του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που επισημαίνουν ότι η χώρα μας διολυσταίνει προς τον αυταρχισμό. Βήμα-βήμα και πέφτει σε αυτές τις κατατάξεις που γίνονται κάθε χρόνο με βάση πολύ σοβαρές μελέτες και ευρήματα, όλο και πιο χαμηλά σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.
1: Αυτή η υπόθεση μπαίνοντας στο αρχείο σημαίνει ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα, κύριε καθηγητά?
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Καταρχάς δεν έχει τελειώσει διότι έχουμε μπροστά μας ένα εφετείο. Ένα εφετείο στο οποίο έχουν προσφύγει τέσσερις οι οποίοι καταδικάστηκαν για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης αυτής εταιρείας στην Στελέξα που έχει κατασκευάσει και εμπορεύεται αυτό το λογισμικό και ο οποίος ακριβώς εν ώψη αυτού του εφετείου έχει αρχίσει και μιλάει και είπε αυτά τα πράγματα και άλλα

0: δημόσια σε τηλεοπτικό κανάλι και είναι προφανές σε οποιονδήποτε διαβάσει λίγες γραμμές ή ακούσει λίγα λόγια από αυτά που είπε ότι εκβιάζεται η κυβέρνηση και της κλείνει το μάτι και της λέει ή θα αθωωθώ ή θα μιλήσω. Πάντως δεν είμαι διατεθειμένος να κουκουλωθεί η υπόθεση αυτή, λέει ο κύριος Ντίλιαν, και υπενθυμίζει το τέλος του Προέδρου Νίξον στο σκάνδαλο Watergate. Δηλαδή, πόσο πιο ανοιχτά μπορεί κάποιος να μιλήσει, να εκβιάσει, να απειλήσει μια κυβέρνηση η οποία δεν σχολιάζει τίποτα και έρχεται ο εισαγγελέας του Ρουμπάου και λέει δεν σημαίνει τίποτα. Αυτά δεν είναι νέα στοιχεία. Τι είναι νέο στοιχείο τότε? Ολόκληρος φάκελος δικογραφίας πήγε από το πλημελιωδικείο στον Άριο Πάγο και δεν άνοιξε μύτη. Τι άλλο πρέπει να γίνει?
1: Κύριε Κοντιάδη, θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ θερμά. Και πάμε τώρα στη χώρα του Νίξον. Θανάση Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
2: Απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Για να το πιάσω από τον Νίξον.
2: Έχουμε ναυμαχίες.
1: Πριν τις ναυμαχίες.
2: Και να πιάνω... αερομαχίες.
1: Μ' ακούς?
2: Ναι, δεν σ' ακούω.
1: Λέω για να το πιάσουμε από το προηγούμενο για τον Νίξον. Ξέρεις, εσύ το ξέρεις. Οι ακροατές μας, καλό είναι να τους το υπενθυμίσουμε. Ο Νίξον δεν έπεσε γιατί γίνονταν παρακολουθήσεις στο περίφημο Watergate. Έπεσε διότι αποκαλύφθηκε συνομιλία του να προσπαθεί να συγκαλύψει τις υποκλοπές.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό έπεσε ο Νίξον. Πάμε Ακριβώς. λοιπόν στην ναυμαχία.
2: Δεν έπεσε από τον πόλεμο του Βιετνάμ, έπεσε από αυτή την λεπτομέρεια την οποία εσύ είπες. Έχουμε ναυμαχίες, έχουμε αερομαχίες, έχουμε κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, έχουμε επιθετική ρητορική και πάλι από τον πρόεδρο Τραμπ, έχουμε πολλές επιθετικές ενέργειες από το πρωί. Ο επικεφαλής της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης, ο ναύαρχος Μπραν Κούπερ, απέφυγε να δηλώσει πριν από λίγο αν η σχεδόν μηνιαία και χειρία έχει τερματιστεί, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις λειτουργούν καθαρά, αμυντικά, παρέχοντας ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας αυτή την ώρα για την εμπορική ναυσιπλοεία. Η Ουάσιγκτον, όπως ανέφερε, απάντησε σε επιθετική συμπεριφορά του Ιράν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου, και σημείωσε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την αμερικανική προσπάθεια δημιουργίας ασφαλούς διαδρόμου, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν αυτό έχει μεταφραστεί σε αύξηση της ναυσιπλοείας. Αναφορές υπάρχουν ότι 3 δεξαμενόπλια πέρασαν τα στενά του Ορμούζ υπό αμερικανική σημαία. Η κατάσταση στα στενά κλιμακώνεται, γιατί οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους, κρούς και ντρόνς που είχαν εκτοξευτεί εναντίον πλοίων, ενώ επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι κατέστρεψαν 6 ιρανικά ταχύτητα που θεωρήθηκαν απειλή για την ασυπλοεία. Παράλληλα, έχει ανοίξει μια μονόδρομη θαλάσσια δίωδος για την απομάκρυση εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί επί εβδομάδες. Να πούμε ότι ήδη είναι εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς ναυτιλιακών εταιρών, πάνω από 25.000 ναυτικοί ανάμεσα τους και Έλληνες. Αν και το Ιράν απορρίπτει όλους αυτούς τους χειρισμούς που μεταδίδονται από την Ουάσιγκτον ως αβάσιμους. Η ένταση επεκτείνεται και πέρα από το στενό. Από το πρωί είχαμε επιθέσεις να καταγράφονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν. Στο λιμάνι πετρελαίου στη Φουτζέιρα σημειώθηκε μεγάλη πυρκαγιά ύστερα από πλήγμα ιρανικού ντρόουν, με τραυματισμούς εργαζομένων και σημαντικές ζημιές, ενώ στο Ομάν επίθεση έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπάγκα, προκαλώντας τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Το Ιράν δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για τις επιθέσεις, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν ιρανικά σκάφη και δήλωσε ότι η χώρα δεν σχεδιάζει να στοχεύσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News κλιμάκωσε την ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που καθοδηγούν εμπορικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Χτες είχε ανακοινώσει η πρωτοβουλία ότι τα εμπορικά πλοία θα μπορούν να διασχίσουν τα στενά με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Από τους αναλυτές αυτό εκτιμάται όχι ως στρατιωτική συνοδεία, όσο σε μια καθοδήγηση ενός ασφαλούς διαδρόμου που θα μπορεί να παρακάμπτουν και τα εμπόδια αλλά και τις θαλάσσιες νάρκες οι οποίες έχουν ποντιστεί. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Η κατάσταση μάλλον χειροτερεύει και οι τιμές του πετρελαίου για ακόμα μια φορά καταγράφουν άνοδο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη διακοπή της ασφαλείας σε μια περιοχή από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Αυτά.
1: Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια χαρά. Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος.
2: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Μοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Το μικρόφωνο υπελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην αμερικανική επιχείρηση ελεύθερη ναυσιπολία, εξαπέλυσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Μεγάλη φωτιά εξεσπάσει σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουν. 2 νεκροί και 8 τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο δράστης συνελήφθη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η αστυπάλεια. Παρατείνεται για ακόμη 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης και στην Πάτμο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, να σας πω πως είχε προαναγγελθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ανάμεσα στα άλλα, ζητά να διερευνηθεί αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕΠ και ποιοι γνώριζαν και ενέκριναν αυτή τη χρήση. Μεταξύ άλλων, θέτει ερωτήματα σε ό,τι αφορά την σύσταση εξεταστικής για το ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και καταλήγει αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και το συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε λοιπόν έτοιμα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές από το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως σήμερα έχουμε την παρέτηση από το ΠΑΣΟΚ του Χάρη Καστανίδη, του πρώην υπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Έκανε λόγο για μεθοδεύσεις με στόχο τον πολιτικό του αποκλεισμό. Χαρακτηριστική είναι η φράση Καστανίδη ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η Μαριτίνα Ζαφριάδου. Μαριτίνα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Για πες μας.
1: Έχει ξεσπάσει η θύελλα στο ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε λίγο νωρίτερα την απάντηση του ίδιου του κ. Ανδρουλάκη. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Χάρης Καστανίδης, λοιπόν, ιδρυτικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πια μέλος του κόμματος. Και αυτό γιατί ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί από όλα τα όργανα και από μέλος του κόμματος με αφορμή μια σειρά από πράξεις που καταλογίζει στον κύριο Ανδρουλάκη, οι οποίες κατά τη γνώμη του έδειχναν μόνο προς το πρόσωπό του. Στην αρχή ήταν οι εκλογές του Μαΐου το 2023, οπότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διάλεξε την έδρα Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την πραγματικότητα τον ίδιο που ήταν και ο πρώτος σε σταυρούς στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, λέει, οι συνεργάτες του διορισμένοι στον τομέα οργανωτικού ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να τον καλέσουν ως ομιλητή. Και τελικά, λίγο καιρό πριν, ένα μήνα πριν περίπου, στο συνέδριο του κόμματος, είχαμε την θέστηση ανώτατου ορίου θητιών με αποτέλεσμα, πάντα κατά τον κύριο Καστανίδη, να αφορά μόνο τον ίδιο και να μην μπορεί εκείνος και μόνο εκείνος να είναι εκ νέου υποψήφιος. Εστίασε και σε όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο φόρουμ των Δελφών, ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και ρουσφετιού. Μάλιστα υποστήριξε ότι εξαιρεί από αυτό τους διατελέσαντες προέδρους του κόμματος, με τον ίδιο να είναι στο μέλλον διατελέσας πρόεδρος, άρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Τον χαρακτηρίζει προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο απέναντί του και βεβαίως του καταλογίζει πάρα πολύ σκληρά πράγματα, λέγοντας ότι είναι απρεπής, ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά, ότι έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν τον επιθυμεί στο ΠΑΣΟΚ, δεν επιθυμεί την πολιτική του παρουσία στο ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Και βεβαίως καταλήγει με αυτή τη διατύπωση του Σαντοβριάνδου ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα.
0: Μαριτίνα, μου αφήνει εχμές ο κ. Καστανίδης ακόμα και για την υπόθεση του ΟΠΚΠ.
1: Πάρα πολύ σωστά. Λέει ότι εκεί δεν είναι παλιά στελέχη που εμπλέκονται, αλλά κάποιοι συνθετημόνες του κυρίου Ανδρουλάκη, μεταξύ των οποίων μάλλον ένας είναι και προφυλακισμένος, θέλοντας να δείξει ότι δεν είναι τα παλιά στελέχη που παράγουν αυτή την πώς να πω, την διαφθορά ή τον πελατειασμό και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι μπορούν να είναι και νέα στελέχη που δεν έχουν προσφέρει στο κόμμα όσα παλιότερα. Τώρα, λίγο νωρίτερα, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον Α, στο κεντρικό δελτίο του Α, ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε γι' αυτό και είπε δύο πράγματα στην πραγματικότητα: ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ελήφθη με ομοφωνία σχεδόν η απόφαση για τις θητείες, προκειμένου να σταλεί ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι αφορά και τον ίδιο ακόμη, γιατί υπήρξε ευρωβουλευτή. Και καταλόγησε στον κύριο Καστανίδη ότι δεν πήγε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι πέρασε στην αντεπίθεση με τον δικό του τρόπο, για να πει ότι ο κύριος Καστανίδης δεν είναι η πρώτη φορά που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε ένα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ότι είναι συνεπής, είπε, σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ότι τα ίδια είπε στον κύριο Σιμίτη, τα ίδια είπε, συγγνώμη, στον Κώστα Σιμίτη, τα ίδια είχε πει στον Ανδρέα Παπανδρέου και τελικά διέσπασε το κόμμα επί Γεωργίου Παπανδρέου. Παπανδρέου, επί Γιώργου Παπανδρέου του νεότερου. Αυτό είναι μια συνθήκη καινούργια στο ΠΑΣΟΚ με την οποία θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα, και αυτό γιατί ο Χάρης Καστανίδης είναι, εκτός από παλέμαχος στο ΠΑΣΟΚ, ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος στην Αλφα Θεσσαλονίκης, με πολύ μεγάλη δύναμη εκεί. Θυμίζω ότι πλέον στο ΠΑΣΟΚ υποψήφοι που ξέρουμε ότι θα είναι στην Αλφα Θεσσαλονίκης είναι η Ράνια Θρασιά και ο Πέτρος Παπάς. Καθόλου εξαιρετικοί στη δουλειά τους, πλην όμως προέρχονται από άλλη, από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μεταγραφές για το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει ενώ προσώρας, ξαναλέω, ένα γηγενές τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και φαίνεται ότι αυτό έχει προκαλέσει κάποιο είδους αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Ίσως, λέω ίσως, να το βρουν μπροστά τους στις επερχόμενες εκλογές, καθότι ο Χάρης Καστανίδης έχει πολύ μεγάλη δύναμη στη συμπρότευση.
0: Να σε ρωτήσω, παρεπιπτόντως, μιας και είσαι μαζί μας, αν έχεις ακούσει κάτι από το ρεπορτάζ, επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ποτέ, έτσι δεν λένε?
1: Ναι, τουλάχιστον σε επόμενες εκλογές τώρα, για το ποτέ εγώ όρκο δεν παίρνω.
0: Σωστό και αυτό.
1: Είναι συνεδριακή απόφαση.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι δεν παίρνω όρκο ούτε για αυτές τις εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει άλλη είναι η ερώτηση.
1: Όχι, ούτε για αυτό παίρνω, είναι συνεδριακή απόφαση. Ναι, ωραία.
0: Επειδή όμως έχουν πάρει αυτή την απόφαση και έχουν ορκιστεί, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές, το πουθενά δεν το έχουν πει βέβαια, ποτέ και πουθενά, αλλά το ποτέ για αυτές τις εκλογές το έχουν πει. Εκεί στη ΓΕΣΕΕ μαθαίνω ότι μέσα αυτή τη βδομάδα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία τα έχουν κάνει πλακάκια και πάνε να ξαναεκλέξουν πρόεδρο του Παναγόπουλο και γραμματέα της ΔΑΚΕ. Αυτά τα έχεις ακούσει?
1: Κοιτάξτε τώρα. Ναι. Σε προηγούμενη σύνδεση, Νίκο, λυπάμαι, δεν θυμάμαι αν ήμασταν μαζί, αν ήταν σε δική σου εκπομπή, είχε τύχει να σχολιάσουμε ότι ο κύριος Παναγόπουλος είναι τόσα πολλά χρόνια πρόεδρος της ΓΕΣΕ, που έχει υπερβολικά καλές σχέσεις με πολλά άλλα κόμματα. Οπότε εμένα αυτό δεν θα με εκπλήξει καθόλου, σχεδόν το περίμενα. Βέβαια ο καθένας κρίνεται και για τις επιλογές του, έτσι.
0: Ναι, ο Παναγόπουλος, ο ελεγχόμενος αυτός, ο κατημονίγος πρόεδρος της ΓΕΣΕ εδώ και 20 χρόνια, είναι ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Παναγόπουλος δηλώνει ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι
1: και
0: ΠΑΣΟΚ.
1: Νομίζω ότι δεν έχει απεμπολίσει αυτή του την ιδιότητα. Έχει μεν ανασταλεί τροχμοντινά γιατί ελέγχεται, και αυτό με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, όχι με πρωτοβουλία του ίδιου, αν και τη χαιρέτησε. Αλλά νομίζω ότι αν αναφέρουμε ή αν ανατρέξουμε στο όνομα του κυρίου Παναγόπουλου στο μυαλό μας, είναι πάνω κάτω, έχει νομίζω τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν μέσα στη βδομάδα εκεί τι θα γίνει με την συνεργασία, ξαναλέω, ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας.
1: Βεβαίως θέλω να πω.
0: Ντάλα μεσημέρι στη ΓΕΣΕΕ, ναι.
1: Ακριβώς. Ότι το ΠΑΣΟΚ, η πρώτη γραμμή άμυνάς του όταν φάνηκε η ανάγκη να ελεγχθεί ο κύριος Παναγόπουλος, ακριβώς γιατί αφορούσαν τα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι και ΠΑΣΟΚ να είναι ο κύριος Παναγόπουλος. Εάν το έχει κάνει αυτό, είναι γιατί τα έκανε πλακάκια με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό.
0: Ναι.
1: Θυμίζω εγώ τώρα.
0: Ναι. Κάτι άλλο? Γεια σου Μαριτίνα μου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: ραδιοφώνα. Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σιωπή. Μην ξεχάσω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ενάντια στα fake news. Ε? Είναι ενάντια στα fake news, είναι υπέρμαχος αλήθειας. Έχει και ομάδα αλήθειας για αυτό το λόγο που την στηρίζει. Κάνει και συνέδρια ενάντια στα fake news. Τα λέω αυτά για να σας υπογραμμίσω ότι μετά τα όσα έκανε η κυβέρνηση την Πέμπτη και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη νέα της εμπλοκή σε αυτό το εγκληματικό, το πειρατικό ρεσάλτο των Ισραηλινών σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά το στολίσκο για τη Γάζα, αυτή τη νέα συνεργασία δηλαδή με τους δολοφόνους του Ισραήλ, βγήκε μπροστά ο γνωστός. Ποιος είναι ο γνωστός? Ο γνωστός είναι ο γνωστός. Και τι έκανε λοιπόν? Σε ανάρτησή του επιτέθηκε βεβαίως σε εκείνους οι οποίοι είναι στο πλευρό της Γάζας και τα έβαλε και ενάντια στους έβαλε ενάντια στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Γιατί και έκανε και μία ανάρτηση αυτός ο συγκεκριμένος, ο γνωστός κυρίως λοιπόν, για να πει δείτε τι έχουν, τι ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, που ζητούν τάχα μου ανοιχτά σύνορα για όλους τους λάθρο μετανάστες, σημειώστε τη λεξούλα, λάθρο μετανάστες, και φυσικά λέει να καταγγείλουν την κυβέρνησή μας για τη σχέση με το Ισραήλ, και βάζει εκεί την ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Ξέρετε, βεβαίως οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να μιλάνε για τους μετανάστες και για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη εδώ στην Ελλάδα, στην Ελλάδα της Πύλου, στην Ελλάδα της Χίου. Και βεβαίως έχουν κάθε δικαίωμα οι εργαζόμενοι να μιλάνε για αυτή την συμφωνία ντροπής και κατεσχήνης με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Έλα μου όμως που ο γνωστός αυτός κύριος, ο Γεωργιάδης, για τον Γεωργιάδη μιλάμε, ξέρετε τι ανακοίνωση ανέβασε? Τι ανακοίνωση ανέβασε? Του Μάη του 25 του Σωματείου. Του Μάη του 25. Για άλλο θέμα. Για άλλο θέμα. Βεβαίως ο συγκεκριμένος κυρίως είναι ένας ευυπόληπτος πολιτικός. Δεν είναι κανένας χαμερπής προβοκάτορας, έτσι.

0: Ναι, διαβάζω, Κώστα μου, το μήνυμα. Έχουμε αυτή την μοντερνιά, τη δίθεν μοντερνιά, σε βαθμό γελοιότητας. Μιλάμε για αυτές τις κυριακάτικες αναρτήσεις της κυβερνήσεως και του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος τις προάλλες μας έλεγε για τον Ακύλα της Eurovision, για να μας πει μετά για την Πρωτομαγιά. Τόση σχέση έχει με την Πρωτομαγιά ο Μητσοτάκης. Σε τούτο εδώ την ανάρτηση μας είπε και για τα, μας είπε και για τα δάνεια, μας είπε για τη θηλιά που έχουν βάλει οι τράπεζες στο λαιμό των λαϊκών οικογενειών. Μιλάμε για τις τράπεζες οι οποίες θησαυρίζουν προκλητικά και απολαμβάνουν την εύνοια των κυβερνήσεων. Αναβαλλόμενο φόρο το λένε αυτό στην περίπτωσή τους, δηλαδή δεν πληρώνουν φόρους αυτοί που τους έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3 και 4 φορές. Και ο Μητσοτάκης λοιπόν ανακοίνωσε τάχα μου ευνοϊκή ρύθμιση μέσω νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει, λέει, τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς πράγματες εξασφαλίσεις. Και όπως είχε δεσμευτεί, λέει, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές και ότι αυτοί, λέει, τώρα θα κονομάνε 30 έως 50% επί του αρχικού ποσού. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό, δεν έχουμε χρόνο τώρα, θα τα πούμε αύριο αναλυτικότερα, αλλά ξέρετε ένα πράγμα. Αυτό το οποίο εμφανίζει ο Μητσοτάκης, παραμονές εκλογών ως νέα παροχή προς εργαζόμενους, είναι αυτό που έπρεπε να έχει κάνει τουλάχιστον στα χαρτιά εδώ και 2,5 χρόνια. Γιατί αυτό που φέρνει τώρα είναι ευρωπαϊκή οδηγία που υποτίθεται και αυτοί βάζουν ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά το πώς οι τραπεζίτες σκίζουν τους ανθρωπάκηδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η οδηγία χρονολογείται εδώ και 2,5 χρόνια. Τι έκανε λοιπόν ο Μητσοτάκης, τι έκανε ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, επί 2,5 χρόνια έκανε πλάτες στους τραπεζίτες ακόμα και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη οδηγία. Αλλά θα είμαστε αναλυτικότεροι αύριο σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη νέα παροχή. Σε μια χώρα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, στο μέτωπο του Λιβάνου ο πρόεδρος Ζωζέφ Αούν δήλωσε σήμερα ότι πρέπει να προηγηθεί μια συμφωνία ασφαλείας οποιασδήποτε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν να πραγματοποιήσει. Να υπενθυμίσουμε πως παρά την ανακοίνωση Τραμπ για εγχειρία και στον Λίβανο, Ισραήλ και η Χεζμπολάχ δεν έχουν σταματήσει ζωοπραξίες στο έδαφος της χώρας και πέρα από τους εκατοντάδες νεκρούς, έχουμε και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε σήμερα αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους κοντά στα θανάτου Ορμούς. 2 πυράβλοι φέρεται να έπληξαν το αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, αφού το αυτό αγνώρισε τις ιρανικές προειδοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.